0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

the girls.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I jumbled out to like and then I looked into my pocket. So the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do. This shows real intellectual muscle. Is it?

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
5: No fighting.
4: Up in here.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Γενικά ως, άριστα. Άριστα.
4: Ναι, συμφωνώ πολύ.
3: Γιατί? Άριστα.
4: Αργήσαμε πολύ. Θα
3: τι
4: μπορούσαμε να μάρα, έχουμε δηλαδή αποσοβήσει πάρα πολλά.
3: Τι αποσοβήσουμε, παιδί μου, τον άλλο με τη Μολότοφ.
4: Εγώ νομίζω ότι είναι γνωστή, ναι, άγνωστη αυτή.
3: Τι λες, αυτά τα παραμύθια. Αυτά τα παραμύθια.
4: Δεν είναι παραμύθια.
3: Στα καφενεδάκια της αριστεράς μόνο. Όχι εδώ.
4: Δυστυχώς έχουμε χάσει πολλούς
3: ανθρώπους. Όχι εδώ.
4: Επειδή βολεύουν για άλλα πράγματα.
3: Αυτά αλλού, παιδιά. Εδώ δεν περνάνε, να ξέρετε.
4: Αυτά αλλού.
3: Είναι γνωστοί και τα λοιπά και είναι προβοκάτσικες. Αυτά είμαστε επί Κυριάκο Κωνσταντοπούλου.
4: Πώς τους βρήκανε.
3: Όπου η Κυριάκο Κωνσταντοπούλου. Πώς τους βρήκανε. Πέντε μέρες κάνανε να τους βρούνε.
4: Σεσημασμένοι είναι όλοι.
3: Ναι, σεσημασμένοι είναι.
4: Καταγεγραμμένοι στα κατάστοιχα εννοώ.
3: Άλλο αυτό, άλλο σεσημασμένοι. Όχι άλλο σεσημασμένοι, άλλο αγωνιστή. Της αριστεράς.
4: Καταγεγραμμένοι και ξέραν και που είναι.
3: Και τσατίστηκα που λέτε το σύστημα, τσατίστηκε που τους πιάσανε.
4: Μας πήρε
3: νόμιζαν ότι θα γίνει όπως άλλες φορές με άλλες κυβερνήσεις τύπου Τσίπρα που τους αφήναν, ας πούμε, και τα λοιπά και λέγανε: έλα μωρέ μια Μολότοφ τώρα, τι κάνει, σκοτώνει Μολότοφ. Ναι, σκοτώνει Μολότοφ. Ναι, κύριε Τσίπρα, σκοτώνει Μολότοφ.
4: Σκοτώνει Μολότοφ.
3: Α, τώρα το πήρατε χαμπάρι.
4: Δεν μιλάω μόνο για τη Μολότοφ. Μιλάω για την εγκληματικότητα και μιλάω για πολλά πράγματα που δεν πάνε καλά.
3: Βερσερέμος.
4: Άιντε, γεια μας. Τα λέμε αύριο.
3: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
4: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr.
6: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
9: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
8: Της Βέχρο φυσικά.
9: Μπερδεύτηκα.
8: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
9: Φύγαμε.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
12: Μπαίνεις τσουλώντα!
13: Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
15: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
16: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
22: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
23: Παπά.
22: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
24: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
22: Είστε έτοιμοι?
25: Άντε, μπράβο.
22: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, Ερμάνο, δώσε να ξυπνάει λίγο η σαλούγκα μας, γιατί τη βλέπω πολύ κατεβασμένη. Έτσι, χαλαρή τη βλέπω, Ντίνο μου. Δεν ξέρω για τις άλλες πόλεις μας ακούν εδώ.
1: 40 βαθμούς.
0: 40 βαθμούς, 40 βαθμοί και λιώνει το κορμί, φίλε, που έλεγε εκεί η μεγάλη Φουρέρα, νομίζω. Α, μπορεί να κάνω και λάθος. Νομίζω η Φουρέρα αυτά. 40 βαθμοί. Η Φουρέρα το έλεγε, καλά το θυμάμαι, ναι. Τι γίνεται,
1: ησυχία.
0: Μετράμε ανάποδα, έτσι.
1: Γιατί μετράμε ανάποδα?
0: Για την άδειά μας.
1: Μετράμε ανάποδα με το θάνατό μας.
0: Άντε πάλι, δεν το σκεφτόμαστε αυτό, ρε φίλε. Απολαμβάνουμε κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε μέρα, κάθε πρωινό σε αυτόν τον πλανήτη. Και α, έχει ο Θεός σωστότερο. Να δούμε. Βέβαια, ρε φίλε. Πλάκα με κάθε κάθε να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Μα δεν θα ευχαριστηθώ τίποτα από αυτά που.
1: Καλά, σκέψτε το λίγο για να κάνει.
0: Δεν το σκέφτομαι. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, DJ Ditch έχουμε απέναντι. DJ Ditch, ο μορφωνιός, αλυσίδες, έκαλα, ράξιλ, ρακ, ρακ, ρακ, ατάκ. Ήρθε ο άσωτος ιός, έτσι που τον έψαχνες τόσες μέρες.
1: Κάναμε γκάλοπ.
0: Κάναμε γκάλοπ, το οποίο ήρθε ο χάρης μας ο Εμμανουλίδης κανονικά, εδώ στο πόσο. Είναι ο άνθρωπος που όσο εσύ θα πλατσουρίζεις και εγώ θα κάνω τα δικά μου.
1: Τι δικά σου
0: θα
1: κάνεις?
0: Εγώ θα πλατσουρίζω. Άντε, να πλατσουρίζουμε και δύο δες. Για να είμαστε πάτσι, σοπαλία, τι θες.
1: Μπες να πλατσουρίζεις, να είσαι κουρασμένος εδώ, πτώμα.
0: Ναι, είμαι ήδη πτώμα, αλλά ναι, θα δούμε. Λοιπόν, θα καλύπτει αυτός εδώ την απουσία.
1: Μόνο του.
0: Θα είναι με άλλους, εντάξει. Θα είναι μάλλον εδώ πέρα.
1: Σήμερα κόκκινο θα λείπει. Θα κάνω μαγνητική.
0: Άντε πάλι, μου θυμίζει το Κόρδοβα. Το Κόρδοβα μου θυμίζει.
1: Κάνει μαγνητική, 3 με 5 θα την κάνει μαγνητική.
0: Ένα, εκείνη η ώρα είναι.
1: Ή για πρώτα μέρα.
0: Δεν έχει. Μπορεί να έχει.
1: Θα την κάνει 11 η ώρα και μετά την σκαπουλέψει.
0: Άντε πάλι. Λοιπόν. Δήλωση για τις κάτσες θέλει ο άλλος. Κάτσε να πούμε, γιατί έχουμε πολλά σήμερα. Άσε με τις κάτσες τώρα, μην φύγουμε πολύ στα χαντάκια. Φεύγουμε που φεύγουμε αυτές τις μέρες, γιατί και εγώ δεν έχω focus 100%.
1: Γιατί δεν έχεις focus?
0: Γιατί νιώθω κόπωση. Πνευματική. Μην βιαστούμε.
1: Τι πνευματική κόπωση νιώθεις?
0: Πνευματική. Το Μουντιάλ με εξαθλίωσε, με τέντωσε. Πάλι καλά, πήγα στο Άγιο Όρος.
1: Ναι.
0: Πήρα ηρεμία, ευλογία. Βέβαια βγήκαμε κερδισμένοι σαφώς.
1: Καλά, ευλογία δεν παίρνεις από εκεί.
0: Γιατί δεν παίρνεις? Μηδένεις τις αμαρτίες μου, αρέσει. Πήγα, έζησα το καντράμ. Πώς πας και μηδενίζεις?
1: Ξέρεις, ο Μάρος, πιστεύεις ότι αυτό το όρος είναι Άγιο?
0: Εσύ, δεν με νοιάζει ποιοι είναι εκεί πέρα. Πώς νιώθω εγώ με ενδιαφέρει. Άρα για μένα είναι Άγιο.
1: Ψευδέσεις.
0: Δεν πειράζει. Ας υπάρχουν και μερικές ψευδεσίες. Ούτως ή άλλως, σε όλη μας τη ζωή και εσύ και εγώ και όλοι μας ζούμε
1: σε μια ψευδέσεις ζεις.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν γιορτάζει κανένας. Δεν είναι παγκόσμια μέρα για τίποτα. Πρέπει να βρούμε εμείς παγκόσμια μέρα ψευδέσεις.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Τι είμαι...
0: Τρίτη 21 Ιουλίου δεν έχει
1: ποια
0: τίποτα.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ψευδέστηση?
0: Μεγαλύτερη ψευδέστηση σε προσωπικό επίπεδο, σε
1: γενικά.
0: Αθλητικό, σε κοινωνικό.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ψευδέστηση?
0: Μεγαλύτερη ψευδέστηση.
1: Ο έρωτας, ας πούμε.
0: Κοίταξε, ο έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, ρε φίλε.
1: Ψευδέστηση.
0: Ναι, έρχεται για 6-7 μήνες, 8 και μετά αρχίζει και βλέπει τα κουσούρια. Εντάξει. Αλλά εκείνου 6-7 μήνες είναι καταπληκτικό το συνέστημα. Είναι σαν να έχει πάρει μέθη.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν να έχει πάρει μέθη και τα βλέπει όλα ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι, για αυτό σου λέω, η μέθη είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Άρα είναι ωραίο να ερωτεύεσαι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο να ζει αυτή την όλη τη διαδικασία. Γιατί το κράζει και αυτό. Είναι μέσα σε αυτά που οφείλει να ζει ο άνθρωπο σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Το έχει βάλει η φύση παραπλανητικά για να παράγεστε.
0: Γιατί αλλιώς δεν θα αναπαραγόμαστε, αφού έχουμε και τις ορμές, ρε φίλε.
1: Οι ορμές,
0: βιολογικές ανάγκες έχουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να ερωτευτούμε για να αναπαραχθούμε. Εσύ λες τώρα αναπαραγωγή με έρωτα και αναπαραγωγή με ορμή. Υπάρχουν και αυτές οι ορμές.
1: Λάθος δηλαδή, κάνεις.
0: Καθόλου λάθος δεν κάνω.
1: Λάθος
0: οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας και οι προπάπτες ερωτευόντουσαν εμείς. Την έπιανε από εδώ και λέγανε πάμε τζάγα. Έρωτα είχαν αυτοί και κάναν παιδιά. Ορμές είχαν.
1: Τους
0: έπιαναν στις πατλές, στα χαντάκια εκεί πέρα, ναι. Πάνω στις βιτσιβατσινές.
1: Άρα εσύ λες ότι δεν ερωτεύτηκες, έκανες παιδιά, ας πούμε.
0: Εγώ άσε με εμένα, δεν λέω για μένα.
1: Για μας λέμε όλοι, γιατί.
0: Κάποιοι ναι, κάποιοι δεν ερωτεύτηκαν, φυσικά.
1: Κάποιοι γιατί, δεν ερωτεύτηκαν.
0: Φυσικά,
1: αλλά...
0: δεν είναι όλοι ερωτευμένοι με τη γυναίκα τους. Προέκυψε,
1: ναι.
0: Ήταν στιγμές, εντάξει, ήρθε κατευθείαν η αγάπη ενδεχομένως,
1: ναι, ναι.
0: Η συνήθεια, χίλια δύο άλλα πράγματα.
1: Ψευδέσεις.
0: Καμία ψευδέσεις. Τώρα κάποιο είπε χθε μια ψευδέσεις και την έφερε τώρα τη λέξη εδώ και την κουβάλει.
1: Η άλλη ψευδέστηση ποια είναι?
0: Ποια είναι?
1: Ο έρωτας για την ομάδα.
0: Όχι, ο έρωτας για την ομάδα είναι ψευδέστηση.
1: Ψευδέστηση.
0: Εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις γιατί δεν έχεις ομάδα. Πώς το λες τότε?
1: Καλύπτεις κενά.
0: Είναι σαν να με μιλάς για ιατρική και δεν έχεις διαβάσει ένα βιβλίο ιατρικής.
1: Καλύπτεις κενά.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Τι,
0: ότι μπορεί να καλύψεις κάποια έγκο σου τα οποία δεν μπορείς εσύ ο ίδιος ατομικά προσωπικά να τα κάνεις. Αυτό δεν ψευδέσεις όμως.
1: Ναι. Η ομαδοποίηση.
0: Ναι.
1: Η ομαδοποίηση.
0: Ομαδοποίηση, γι' αυτό ναι. Μαζεύω τα πιτσιρίκια πάνε στη δέσμη. Νιώθω λίγο δυνατή, κάνω ράνο γιατί βγαίνουν να πετάξουν λίγο, να πεταρίξουν.
1: Ναι.
0: Σου λέει μόνοι μας είμαστε αδύναμα, να μαζευτούμε 10-15. Να ενωθούμε να νιώσουμε. Αυτό δεν είναι όλα ψευδέσεις.
1: Να βαρέσουμε έναν. Αυτό απλώ 1000 ευρώ το εισιτήριο σε λίγο καιρό.
0: Εμένα αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ.
1: Καθόλου.
0: Πάρα πολύ και απορώ πως χθες ο γκάλο που κάναμε, το οποίο ήταν καταπληκτικό, ίσως το πιο ωραίο γκάλο που κάναμε ever.
1: Για πες.
0: Ότι ήταν το τελευταίο που ψήφισε ο κόσμος από αυτά που τους πείραξε για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τους πείραξε η Διτησία. Τους πείραξε η Σακύρα που ήταν πολύ ωραία τραγουδούσε. Τους πείραξαν τα ενυδάτωση. Και δεν τους πείραξε ότι τα εισιτήρια πλέον κοστίζαν 3, 5, 8, 10.000.
1: Ναι, γιατί ήταν το λιγότερο. Δεν το βιώσαν αυτοί, το βιώσαν άλλοι.
0: Φίλε, αυτό είναι
1: βήμα. Ενώ τη Σακύρα τη βιώσαν στην τηλεόραση αυτή.
0: Ναι, ρε φίλε. Τη Διετησία την βιώσαν. Όμω θα μετά σε εμά. Όταν ξεκινάνε τα εισιτήρια και έχουν 10, 15, 8, 20.000. Όταν θα γίνει εδώ τώρα το Μουντιάλ του σε 4 χρόνια στην Ευρώπη και θα είμαστε δίπλα και θα θέλουμε να πάμε και ενδεχομένω πάει και η εθνική μα. Πώ θα πάμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα μπορούμε να πάμε στη χώρα και δεν μπορούμε να πούμε στο γήπεδο.
1: Καλύτερα, πηγαίνουν πλούσιοι.
0: Ακριβώς. Πάμε δηλαδή
1: όλοι το ίδιο είμαστε,
0: το άθλημα
1: δηλαδή
0: του λαού, ναι, να το κάνουμε
1: άθλημα
0: το μπρούχοντο.
1: Να πεις το σαλόνι, βέβαια.
0: Ο μπρούχοντας. Ποιος είναι αυτός που έχει πολλά λεφτά, αυτός. Ποιος έχει με εταιρείες.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι έτσι όμως. Τα ρημάζουμε όλα. Τα ρημάζουμε όλα. Άμα είναι, ας αλλάξουμε και τον ποδόσφαιρο όπως λες εσύ.
1: Όχι, θα πηγαίνουν οι χουλιγκάνοι, τα σπάνε. Καλύτερα
0: δεν είπα να πάνε οι χουλιγκάνοι.
1: Οι χουλιγκάνοι τα σπάνε, ε.
0: Δεν είπα χουλιγκάνοι, αλλά να σου πω κάτι τώρα.
1: Καλύτερα οι πλούσιοι.
0: Προχθές, αντί να βλέπω 40 λεφτά της Σακύρα, θα προτιμούσα να είχαμε τίποτα συνθήματα, τίποτα ανταλλαγή συνθημάτων.
1: Ή να μου
0: λείπει. Καμιά φωτοβολίδα να πετάχτει από την πλευρά.
1: Όχι, όχι, αρκετή καφρίλα βιώσαμε. Πετάξει φωτοβολίδα, φας κάνα λαιμό ακόμα.
0: Θες τους φλόρους, ναι. Θες τους φλόρους εσύ.
1: Τις υποξίδες να φας κάνα λαιμό ακόμα.
0: Θες Σακύρες.
1: Σακύρες.
0: Θες 30.000 ευρώ το εισιτήριο.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν το θέλω.
1: Εσύ δεν το θες.
0: Δεν το θέλω, ρε Ντίνο, τι να σε πω.
1: Όχι, πηγαίνουν οι μαμελούκοι να τα σπάνε. Λοιπόν, πολύ καλή, πολύ καλό.
0: Πάμε να
1: πήγε
0: δούμε λίγο.
1: Η αφρόκρεμα πήγαινε η
0: ψυχή. Οι αφάγκατε, οι προύχοντες. Οι εργοσιάρχηδες, οι επιχειρηματίες, οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές. Και ο λαουτζίκος, ο οποίος είναι το όπιο του λαού του ποδόσφαιρου, πλέον αυτό δεν θα πρέπει να υφίσταται.
1: Τηλεορασίτσα και το κουμάρι
0: μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Το όπιο του λαού πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι όπιο του λαού. Είναι η απόλαυση των πλουσίων.
1: Μια χαρά είναι το όπιο του
0: η
1: λαού.
0: Η απόλαυση των πλουσίων.
1: Όχι, όχι.
0: Τι, δεν το
1: μια χαρά είναι το όπιο.
0: Άμα δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο τώρα. Λοιπόν.
1: Θα το βλέπεις, θα το βλέπεις.
0: Τι έχουμε σαν σήμερα τώρα. Τι έχουμε σαν σήμερα. Ολοκληρώνοντα. Αυτό θέλω κάποια στιγμή, αν μπορέσω να το βιώσω, να το κάνω, θα το ακούσω. Σαν σήμερα το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεάνο, από την άλλη πλευρά.
1: Ωραία.
0: Σύνορα, δηλαδή, μετά πας Ειρηνικό και απέναντι βλέπω Αμερική.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: 4.607 μίλια.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτή είναι η σιδηρόδρομη.
1: Μπαίνεις
0: μέσα, ναι, γυρίζεις όλη εκεί τη Ρωσία, την Κίνα, ιστορίες.
1: Θες να κάνεις εσύ 4.607 μίλια.
0: Αυτό, αυτό, ναι, ναι.
1: Κακά σου, πού θα κάνεις εκεί πέρα.
0: Δεν θα σταματάει. Δεν θα έχει το τρένο, δεν έχει τουαλέτες.
1: Θα σταματάει το όχι, τρένο έχει, να πηγαίνει τουαλέτα στο μπάρε ή να ξαναγυρίζει πίσω.
0: Όχι, ρε, τα τρένα έχουν και τουαλέτες, φίλε, τα καυτά.
1: Ναι,
0: δεν θα έχει το τρένο, δεν έχει τουαλέτες.
1: Θα σταματάει το τρένο να πηγαίνει τουαλέτα στο μπάρε ή να

0: Φιωρεστιάδα.
1: Ωραία.
0: Πήγα Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
1: Εγώ,
0: πού να πάω,
1: μια φορά μπήκα, ναι. Είχαμε ατύχημα με τα τρένα. Ένα κοπάδι πρόβατα τα πάτσε το τρένο, είχαν ορβοσκός εκεί. Τάφσε τα πρόβατα εκεί. Παραμάζω. Πήραμε καμιά 15-20 πρόβατα. Παραμάζω. Χαμός γινόταν πάλι.
0: Θες εσύ να πας εκεί πέρα.
1: Θέλω, Βλαδιβοστόκ.
0: 6.000 χιλιόμετρα.
1: 4.607. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα ο καθηγητής Τζον Σκόουπς.
0: Ναι.
1: Καταδικάζει, αυτός είναι καθηγητής βιολογίας. Καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων, αλλά το 1925,
0: ναι,
1: δηλαδή ένα αιώνα πριν,
0: ναι, ναι,
1: επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης του Τένεσι τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Δηλαδή, αυτά είναι χούντα.
0: Είμαι σίγουρος ότι κάποια θρησκεία θα τον πρόβλησε.
1: Θα τον βάλαν χέρι τώρα και
0: έβαλε 100
1: δολάρια τώρα, ξέρεις τι είναι, για εκείνη εποχή.
0: Ναι.
1: Παίζει να είναι... Κάνα 20-30 χιλιάδες ευρώ.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν θέλαν την εξέλιξη.
1: Το Δαρβίνο δεν τον ήθελαν.
0: Δεν θέλουν τόσους ανθρώπους μορφωμένους.
1: Καλά, στο Λονδίνο να πας.
0: Τους θέλουν αμόρφωτους.
1: Ο Κάρλος Δαρβίνος.
0: Τους θέλουν αμόρφωτους να έρχονται εκεί πέρα. Πρόβατα. Οι παίκτες, οι πολιτικοί εκεί πέρα, οι παίκτες και
1: οι ομάδες. Ναι,
0: μας θέλουν αμόρφωτους. Δεν θέλει να είμαστε εξελιγμένοι.
1: Τώρα έχουμε εξελιχθεί όμως. Καλημέρα στο Χριστάρα μου.
0: Πού έχουμε εξελιχθεί.
1: Σήμερα Παγκόσμια μέρα καμιάς γιορτής.
0: Πού εξελιχθήκαμε, ρε.
1: Εντάξει, ο κόσμος δεν είναι.
0: Φανέλες όβρακα προσκυνάμε και τη ζακέτα του Παϊσίου.
1: Η θρησκεία, φίλε, θα την κουβαλάς για μια ζωή εσύ.
0: Από πού και πού εξελιχθήκαμε. Τη φανέλα του Παρίδη, του Κούδα, του Αλεξιάδη και του, ξέρω εγώ, του Σιδέρη και τα σκηνώματα των Αγίων
1: προσκυνάτε. Άκου τι λέει που λένε αρμολίτσικας. Καλημέρα, Μέντορα, λέει. Ψευδέσεις είναι για πολλούς ότι δουλεύουν, αλλά δεν δουλεύουν. Απλά υπάρχουν. Ας σκεφτεί ο καθένας ό,τι θέλει. Πετάει τώρα ένα έξυπνο, ψαγμένο, φιλοσοφημένο και το ξαναδιαβάζω. Ψευδέστηση είναι. Πρόσεξε, είναι πολύ ψαγμένο το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Για πολλούς,
0: ναι,
1: ότι δουλεύουν,
0: ναι, ναι,
1: αλλά δεν δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Πάω στη δουλειά, αλλά μπορεί να μην παράξει τίποτα στη δουλειά, παιδί μου. Μηδέν. Δουλεύουν, αλλά δεν δουλεύουν. Απλά υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί, ρε παιδί μου, αυτό. Έτσι,
0: φιλοσοφία.
1: Φιλοσοφημένο είναι αυτό, ναι, ναι. Καλημέρα, Κουλ, μέσα σε αυτούς που πήγανε, μην ξεχνάς και τους αμπατζίδες από τους χορηγούς. Ναι, σαφέστατα. Μετά πάμε στο άλλο level. Ήθε σε προύχοντας, διάσημος, ηθοποιός, φιπλωστής,
0: επιχειρηματίας. Influencer είσαι, θα μπεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ μιλάω για το ποδόσφαιρο τώρα, ότι κάτι βλέπω. Εγώ βλέπω κάτι που δεν μου αρέσει. Ναι. Και οφείλω να το πω. Το βλέπω να έρχεται, γι' αυτό το λέω. Όντως πάρα πολλοί χιλιάδες κόσμος πήρανε προσκλήσεις για το γήπεδο από χορηγούς. Είχαν φίλους γνωστούς, άρα λέμε ή λεφτά έχεις ή γνωριμίες έχεις. Ένα από τα δύο.
0: Φίλε, ναι, και πώς όλοι οι συγκιόμοι είμαστε.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω, δεν πάω.
1: Όντως χρόνο με το χρόνο βλέπω και το ποδόσφαιρο να το βλέπουμε σιγά σιγά πλέον μόνο από την τηλεόραση.
0: Να το βλέπετε από την τηλεόραση και το παίζετε κουμάρι. Υπόδουλη,
1: ναι,
0: του κουμπαριού και τη TV.
1: Να σταματήσει, αν σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται με την μπάλα, τότε αυτό θα γυρίσει στρατηγάκι, λέει. Φιλαθροζή, αυτό, ναι. Από τους πελάτες, λέει. Το ποδόσφαιρο είναι.
0: Ποιος κύριος είναι αυτός?
1: Ένας φίλος, ο Λάζαρος.
0: Λάζαρε, αφού είναι υποβαθμισμένο το κοινό, θα έχουμε πάντα δουλειά.
1: Ναι. Κουλ, θα πας Αύγουστο καθόλου Αμπουλιανή? Έχω ένα διήμερο εκεί μετά το 15.
0: Τι να πάει να κάνει στην Αμπουλιανή, μια παραλία έχει να πούμε.
1: Μουλιανή,
0: τι να πάει να κάνει στην Αμουλιανή, ρε.
1: Αμουλιανή,
0: μια παραλία,
1: καταχάς...
0: μια καντίνα εκεί που τρως λουκάνικα.
1: Τι να πάει στην Αμουλιανή, ρε. Πότε πήγες τελευταία φορά?
0: Πριν 20 χρόνια.
1: Εντάξει, το κατάλαβα. Από αυτά που μου είπες, όταν μου είπες για μια καντίνα, πλέον έχει γίνει η Αμουλιανή.
0: Έχει δύο καντίνες.
1: Μόντε Κάρλο έχει γίνει, ναι, πλέον. Ναι. Έχει
0: μια παραλία μόντε... έχει βρει η Αμουλιανή.
1: Η Αμουλιανή έχει. Τον Άι Γιώργη, τις Αλικές. Το άλλο, το 3-4 παραλίες μαγικές. Μαγικές.
0: Μια γύρα είναι, ρε.
1: Εντάξει, αυτό θέλουμε.
0: Πέντε στρέμματα είναι, ρε.
1: Πέντε στρέμματα, αυτό θέλουμε.
0: Πού να πας εκεί να την ισχύει.
1: Έχουμε περισσότερα για τον παίχτη από Ιταλία ή NBA. Έχουν φαγωθεί οι παοξίδες με τον μπάσκετ. Κοίτα να δεις τώρα.
0: Τους είδα, 500 άτομα πήγαν χθες να δουν τον
1: Ρόλο. 500, πού τα είδες?
0: Αν ήταν 600.
1: 600, πού τα είδες?
0: Πόσοι ήταν?
1: Η μία πλευρά του γηπέδου
0: πήγε κάμερα του μέτρου.
1: Κάτσε. Τα λένε τα τρολάκια. Τα λένε οι Αριανοί που θέλουν να πικάνουν.
0: Πόσοι ήσασταν?
1: Πόσο χωράει μία πλευρά ενός γηπέδου που χωράει 9.000?
0: 9.000.
1: Πόσο χωράει μία?
0: Πόσο χωράει μία?
1: Πόσο χωράει?
0: Ναι. Α, 2.000.
1: Σουβλάκι. Πόσο χωράει μία πλευρά ενός γηπέδου που χωράει 9.000?
0: Πόσοι πήγατε? Ήρθε ο μεγαλύτερο σπεκτάρα όλων των εποχών.
1: Έχουν γήπεδα 2.500, 3.000 και 4.000. Δεν φταίμε εμείς.
0: Τι είχε?
1: Λοιπόν, χθες το Παλατάκι είχε σχεδόν 3.000.
0: Όχι, 10 είχε.
1: Τι όχι 10?
0: 800 άτομα ήσασταν.
1: 800 άτομα όλη η μία πλευρά.
0: Ποια πλευρά, ρε? Πήγε το μέτρο που εκεί πέρα και
1: Άγγες, δεν πήγε το μέτρο, άγγες, όλα πήγαν τα μέσα.
0: Άγγες καρέκλες μετράγανε.
1: Βρε. Μέχρι και από την Αθήνα. Η μία πλευρά πόσο χωράει, σου λέω, ρε φίλε. Έχει ένα γήπεδο 9.000.
0: Μέτρησα καρεκλάκια.
1: Είναι τα πεταλάκια.

0: ένα και δύο που χωράνε 2.004. Μας μένουν άλλες 5.
1: Θε με πιάνει ύπνο στο βράδυ.
0: 2.500.
1: Και μέτρακα καρεκλάκια άδεια από τη φωτεινή.
0: Καλά έκανε. Σαν τα πρόβατα. Να μετράς καρεκλάκια θέλω.
1: Καρεκλάκια.
0: Να μετράς και εσύ και άλλοι καρεκλάκια.
1: Μετρούσα καρεκλάκια, βρε.
0: Θα σας βάζει τα καλάθια ο Σμάνα, δω τι θα λέτε. Λοιπόν, είμαι βαπτισμένος.
1: Τι θα λέμε?
0: Ναι.
1: Τουρκός είναι ο μπαμπάς σας.
0: Ωραίο σύνθημα. Ε? Τους άλλους μας λένε που μας λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θα το λέμε και δικαιωματικά, έτσι.
1: Θα το λέτε, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σαν κουμπαράκια, λέγουν οι ψευδές. Εσύ είναι η πιο όμορφη μάσκα της αλήθειας. Έτσι πες του. Ξέρει αυτός. Αυτός πρέπει να είναι γνωστός.
1: Πώς το λένε?
0: Οι ψευδές είναι η πιο όμορφη μάσκα της αλήθειας.
1: Άμα ξυπνήσεις αγόρι μου.
0: Εμείς δεν είμαστε νηστικοί, πες το ραπ, να πηγαίνουμε 5.000 στο αεροδρόμιο, λέει, να δούμε ένα προπονητή. Έχουμε δει και έχουμε χάσει τίτλους τα τελευταία 20 χρόνια παντού. Τον Οσμάν θα το δούμε στους αγώνες, εκεί θα έχουμε τα sold out.
1: Έλα βρε τώρα.
0: Σαπαντάει τώρα εδώ.
1: Τα δύο παλάτες, από το εθνικό το γήπεδο, το Καραϊσκάκιο, τα παίζει ο εθνικό, ήσασταν χθες.
0: 2.500. Άλλοι εσύ προσπαθούν να μαζέψουν 500 διαρκείες. Τι πλάκα με κάνεις. 500 διαρκείες 20 μέρες τα λιβανίζουν. Και σε πείραξε που πήγαν 2.500 ο παλατάκι.
1: Για ποιους λες?
0: Αυτοί που πουλάνε τρέλα και ηρωνία.
1: Ποιοι πιέζουν?
0: Ποιοι
1: έχουν 500 διαρκείες?
0: Πόσα, δεν έχουν ούτε 500.
1: Για ποια ομάδα μιλάς?
0: Αυτοί που πουλάνε τρέλα και ηρωνεύουν.
1: Πες την ομάδα.
0: Ο Άρης.
1: Πιέζει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και 500 πολλά είναι με τον Καρυπίδη.
0: Αυτό σε λέω. Πώς μπορείς να ηρωνεύεις και να πουλάς τρέλα?
1: Κάτσε.
0: Χθες ξεκίνησα τα διαρκείες και σε δύο ώρες είχα 2.000. Πουλάτε τρέλα στο λαό του Πάου,
1: κρεσιδιάτακια.
0: Πρέπει να ορίστε σε καμιά κέρα, σε κανένα κεραμίδι.
1: Άδια καρέκλα.
0: 40 βαθμούς και εγώ δεν πήγα χθες. Ήμουν έτοιμος. Πάω, λέω, αχιλέ, εγώ δεν βγαίνω έξω, λέω, με 40 βαθμούς. Βέβαια με τρελάνε.
1: Α, ήταν 40 βαθμοί.
0: 40 βαθμούς, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Πλάκα μας κάνεις. Σε δύο ώρες 2.000 διαρκείες όλοι στην Τούμπα.
1: Δεν μπορεί ο λαός
0: του Πάου. Πόσα διαρκείες έχουν οι άλλοι μαζί?
1: Δεν μπορεί τον καύσο να
0: πάρει. Πόσα διαρκείες έχουν όλοι οι άλλοι μαζί, σε λέω.
1: Δεν έχει διαρκεία ο λαό του Πάουκ.
0: Μην πουλά τρέλα στο λαό του Πάουκ. Άσο, δεν σε πέφτει. Πάνε νιαούρι στα κεραμίδια με του άλλου.
1: Τι να νιαούρι με τα κεραμίδια.
0: Δώσε λίγο feedback cool για παραλία Σκοτίνα. Λέω να πάω θυμηρών. Λοιπόν, θα πα καταρχά Χρήστο μου στο φιλό μα στο Μιτσάρα στο Βυθό. Έτσι. Είναι το καλύτερο κομμάτι θάλασσα που κάνει εκεί.
1: Του δώσε πριν ένα μήνα. Με βασιλικό πορτοκαλί.
0: Θα αφήσα στο σπίτι εκείνο το. Τον έχω πάνω στην κατάψα. Πάνω τον πάρω αυτήν την εβδομάδα. Α, όχι, αυτήν την εβδομάδα πάω στο γάμο του Μελίδη, ξέχασα. Προηγούμενη εβδομάδα, αφού δεν πήγα, ρε φίλε. Λοιπόν.
1: Στο γάμο του Μελίδη θα πας.
0: Ναι.
1: Πού?
0: Την Κουζάνη.
1: Σε ωραίο μέρος θα πας.
0: Τι έκανα, αφού και πας. Πες για τον Βασάλο, το φίλο του που πήγε με χορηγία στο Μουντιάλ, δεν ξέρει ούτε κάτι σχήμα έχει μπάλα, λέει. Τέτοιους, λέει, θα σε στέλνουμε στο Μουντιάλ. Επειδή είναι διάσημος.
1: Ζηλεύει τον Βασάλο επειδή είναι κούκλος, ε. Το ζηλεύει, ε.
0: Ποιο?
1: Σε ποιο κοιλιά εσύ που στέλνει το μήνυμα. Το ζηλεύει επειδή είναι κούκλο άνθρωπο.
0: Όχι για 3.000, δεν είπα 3.000, είπα 2.500.
1: Και 2.500. Αυτή εδώ, ρε Θεό, πριν χρόνια πήγαμε.
0: Καθημερινή Δευτέρα, ρε. 6.30 ώρα με 40 βαθμού. Και στην τελική, τι θα πάμε να δούμε. Κάνα πρωτάθλημα να σηκώνουμε. Πήγαμε να δούμε ένα παίχτη ο οποίο θα κάνει διαφορά.
1: Εδώ πήγανε να κάνουν διαμαρτυρία κάτω στην Καμάρα πριν χρόνια. Και βάλανε εδώ ένα να ζωγραφίζει στη φωτογραφία ότι είναι παοξίδες.
0: Αυτό το παπατζηλίκι. Πρέπει να το κουβαλάει.
1: Ζωγραφίζανε τις παοξίδες.
0: Αυτό το παπατζηλίκι. Αυτή είναι η ψευδέστηση. Αυτή είναι ψευδέστηση. Να νομίζεις τώρα αυτό που λες ότι είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια. Βάλατε τον Νικολαίδη.
0: Αυτό είναι παπατζηλίκι.
1: Βάλατε τον Νικολαίδη.
0: Το είδες πριν 20 χρόνια μέσα στη γραφιστική μπαμού που βάλανε μια φωτογραφία. Λέει ο ίδιος ότι βάλανε και συμπληρώνουνε. Και το σέρνει 20 χρόνια σαν το κουμπί του κόκκινου. Και στο τέλος θα πιστέψουμε ότι είναι και πραγματικότητα.
1: Ζωγραφίζαν παοξίδες.
0: Είσαι φουλ στην ψευδέστηση, ρε Παναγιώτη.
1: Εγώ είμαι ψευδέστηση.
0: Φουλ! Από πάνω μέχρι κάτω.
1: Άδεια ήταν η πλατεία και αυτή η ζωγραφίζα από οξύδες.
0: Είσαι φουλ στην ψευδέστηση. Φέρανε
1: δικαστικού εδώ.
0: Δεν παγκά. Τζιν Τούνεϊ ήσαν σήμερα.
1: Ποιο λέει είναι?
0: Τζιν Τούνεϊ. Αυτό είναι δικό σου μποξέρ. Αλλά και αποσύρεται σε ηλικία 30 ετών αίτητο από τα ρίγκ. Καλά, μα έπαιξε 3 μάτς και τα κέρδισε χεροπολί.
1: Όχι, θα σπάει το κεφάλι του να πάθει εγκεφαλικό.
0: Έλατε. Και αυτά μέσα στο δικό μου αχιλλέα που θέλει να πάει στην Αμερική για να γίνει MMA. Λέει, παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Του λέω είσαι τρελός.
1: Γιατί αφού είναι το σώμα του αυτό.
0: Το σώμα του είναι, οκ.
1: Okay.
0: Εδώ λέει δεν βγάζουν λεφτά εκεί. Τουλάχιστον λέει εκεί θα πας απλά, τα παίρνει και σε κάθε μάτς λέει.
1: Σωστό είναι.
0: 500 χιλιάρικα.
1: Μπήκε στον καπιταλισμό.
0: Μπήκε κατευθείαν. Αυτό είναι το θέμα. Μπήκε πολύ γρήγορα στον.
1: Πάντω στον Καμάνι, στον Μπούτο, ξέρω εγώ ποιο είναι ο καλό εκεί κτλ.
0: Τώρα δεν ξέρω στον Πάουξ την πάει θέλει να πάει.
1: Αφού είναι τέτοιος ρε, εσύ τι θέλει να πάει.
0: Είναι,
1: άμα ήταν, ξέρω εγώ, αδύνατος θα το πήγαινες στίβο.
0: Στίβο θα το πήγαινε.
1: Τώρα είναι βόδαρος, βόδαρος, θα πάει να δέρνει τον κόσμο. Πλαχώνεται να κάνει.
0: Πρωί τώρα που πέρασα να το δω από τον ύπνο του. Κοιμότανε τώρα να τσιγάρει.
1: Το σωματότυπο του παιδιού είναι
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Όλα αλλάζουν.
1: Τι παρουσιάζει η εταιρεία παραπάνω για να έχω το 10% σαν πελάτης εγώ?
0: Τι παρουσιάζει παραπάνω?
1: Καινούριο γήπεδο παρουσιάζει.
0: Την τελευταία της χρονιάς η Τούμπα. Την τελευταία αποχαιρετιστήρια χρονιά για την Τούμπα.
1: Ναι,
0: πρέπει... Κάτι θα παρουσιάσει. Λοιπόν.
1: Σας βαράζω στα συνέστημα.
0: Μπορεί, παρουσιάζει συνέστημα.
1: Ψευδέστησης.
0: Καλά, εμένα μου με είχαν εκεί, ξέρεις, θα σε έβρισκα τώρα τι παρουσιάζω. 100 πράγματα. Επικοινωνιολόγο, άμα θα έκανα 100 πράγματα επιπλέον.
1: Άσε ρε, τι θα έκανε.
0: Ναι, 100 πράγματα σου παρουσίαζα.
1: Τι θα έκανε. Εδώ το έκοψε το Ford Transit εδώ πέρα τώρα.
0: Θα το κάνω αλλού.
1: Άσε τα λεπτά. Κάντο πρώτα μια φορά.
0: Θα το κάνω. Λοιπόν. Ο Ιωαννίδης σκόραρε, θα τα πούμε στην πορεία.
1: Πού σκόραρε?
0: Στο φιλικό Βουλγαράκι. Είναι ζευγάρι, άσε Βουλγαράκι. Θα πάμε να δούμε.
1: Βουλγαράκι το μετανιώσει πικρά.
0: Τι πράγμα το τέλος.
1: Όταν θα έρθει η ώρα που δεν θα έχει να την έχουν στην τηλεόραση.
0: Ναι. Γιατί δεν τη βρούνε μετά.
1: Και αυτή σε ψεύδι δεν τη ζει.
0: Άντε πάλι. Έχει φαγωθεί σήμερα. Ποιο ξέρει τι κουβέντα γινόταν χθες το βράδυ. Παιδιά, να ξέρετε, επειδή το γνωρίζω 100-0, κάποια κουβέντα έγινε χθες με ψευδέστηση και τη μεταφέρει σήμερα εδώ πέρα. Γελάει. Να ξέρετε. Άρχισε να φιλοσοφεί το θέμα της ψευδέστησης. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό. Αμέσως μετά τα μεταγραφικά που μπαίνουν σε τελική ευθεία. Για ΑΕΚ, για ΠΑΟΚ, για τις κληρώσεις του Παναθηναϊκού.
1: Είναι μεγάλο το
0: του
1: διάλειμμα.
0: ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, όχι πολύ. Για το ότι χθες γκρεμίστηκαν τα τείχη με τον Τζέντι, όπως λέει εδώ ένα πρωτοσέλιδο.
1: Να ζωγραφίσω
0: για τον Κακάουα. Δεν χρειάζεται.
1: Να ζωγραφίσω μερικούς ΠΑΟΞίδες να τους βάλουμε.
0: Εσύ είσαι στην κατηγορία τρολ. Είσαι ραδιοφωνικό τρολ αυτή τη στιγμή. Πώς είναι τα τρολάκια και λένε.
1: Πάω να ζωγραφίσω μερικούς ΠΑΟΞίδες να τους βάλουμε.
0: Πάνε και έλα για να συνεχίσουμε. Αλλά πρώτιστα να πω κάτι που σίγουρα ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Να πω ειδικά σε όλους τους φίλους που δουλεύουν καθημερινά σε εργοτάξια, συνεργεία, βιομηχανίες, αποθήκες ή κάνουν διαμονές. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι εργαλείο δουλειάς. Γι' αυτό υπάρχει η STOP, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στα ρούχα εργασίας αλλά και στα μέσα ατομικής προστασίας. Και αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις έως και 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμού ασφάλειας. Περάστε λοιπόν το κατάστημα στην Εθνική Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά, μεγάλο πάρκινγκ, διευρυμένο ωράριο. Στοπ λοιπόν, τα πάντα για την ασφάλεια στον επαγγελματία.
1: Πάρα την Τζέννη τη δικιά σου που είναι τον καλό τεχνό να μας ζωγραφίσει μερικούς
0: παππούς. Μπράβο.
1: Θα το βάλουμε και απέναντι.
0: Μπράβο ρε, πλέον δεν χρειάζεται. Η τεχνολογία μπορεί να το φτιάξει από μόνο του. Κομψό, ενάρετο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας μέρα. Ιστορικές στιγμές έζησε η Πειραιά στην εντυπωσιακή παρουσίαση του ελίτ αθλητή Τσέντι Όσμαν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τον κόσμο να δημιουργεί εκρηκτική ατμόσφαιρα και να αποθεώνει τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη, επιβεβαιώνοντας το κοινό όραμα για την κατάκτηση τίτλων και τη δυναμική επιστροφή στην Ευρώπη. Ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής μοίρασε μπάλες στο κοινό και συγκίνησε, παραδίδοντας μία εξ αυτών στον γνωστό φίλο του συλλόγου Γιαννάκη. Ρεκόρ σημείωσε η πρώτη μέρα διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας στην Τούμπα με την έκδοση 2.836 καρτών. Η πρώτη περίοδος για ανανέωση ή αλλαγή θέσης από τους περσινούς κατόχους συνεχίζεται με προνομιακές τιμές έως την Κυριακή. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου την 5η-23 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στη Λουμπλίν Αρίνα. Οι τιμές για την αναμέτρηση του Europa League ξεκινούν από 11 και φτάνουν τα 18 ευρώ. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του Τομ Ντέλε Μπασίρου στην Παεάρης μετά τις ιατρικές εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο Μέσος υπογράφει τριετές συμβόλαιο, αφήνει τη Watford και ενσωματώνεται στην προετοιμασία στην Ιταλία παράλληλα με το νέο μοντέλο του Άκη Παρταλίδη για την Μπουτίκ. Τερματίζεται στην Πτολεμαϊδα η προετοιμασία του Ηρακλή με την αποστολή να επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και να αναχωρεί την Παρασκευή για τον Μπολζάνο της Ιταλίας. Ο Βάλτερ Ματσάρι θα τεστάρει το ρόστερ και του Σοκάκα και Κόρτσα με Μπολόνια το Σάββατο στις 5, Παλέρμο την Τετάρτη και Πάρμα στις 2 Αυγούστου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Παρασκευάς Ίκε. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο κτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, στη Θεσσαλονίκη μπορεί να ανακαλύψει από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το plug-in υβριδικό NX ως και το αμυγό ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη, παιδιά, θα σας πείσει. Καλημέρα ρε σε όλο το κρατήριο. Μποντζόρνο ατού τη αφιλαράκια μας. Ράπε κούλ ακούτε, καλοκαιρινό. Όχι πολύ δροσερό έξω. Εδώ είμαστε μια χαρά εμείς. Έτσι και έχουμε Χάρη Μανουλίδη, ο οποίος επέστρεψε.
1: Τι προδόσε,
0: από τις διακοπάρες του.
1: Χθες βράδυ παρέα ήμασταν.
0: Ναι.
1: Είχε και καυτό αέρα να
0: πω. Άσο δεν υπάρχει, 31 βαθμούς τώρα, 10.30-11.
1: 35 βαθμούς
0: είχε. Α, νωρίτερα είχε 35. Αλλά και το βράδυ όταν τελειώσαμε από την τηλεόραση είχε 31 βαθμούς. Βράδυ τώρα 10.30. Λοιπόν, ο Χάρης θα μας τα πει αυτά.
2: Ενώ
0: Χάρη κίνηση καιρό, λες εκτός από κίνηση.
2: Θες να πούμε και καιρό τα πάντα.
0: Πες και τον καφέ για να τελειώνουμε.
2: Λοιπόν, ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει
1: τον
2: με τον
1: καφέ,
2: καιρό.
1: Άλλη μπορεί να τον πει εδώ.
0: Εσύ μπορείς να πεις τον καφέ.
1: Ε?
0: Εσύ μπορείς να πεις τον καφέ. Έχεις να πεις παπάδες.
2: Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Ο Κωστής θα είναι αυτός που θα κοτσομπολεύει έξω τον καναπέ του καφέ, ναι, και στη συνέχεια θα μπαίνει μέσα και θα τα λέει κιόλας.
0: Εσύ μπορείς να τον πεις εύκολα τον καφέ.
2: Λοιπόν,
0: εύκολα.
2: Θα φτάσει μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Με...
0: Α, κατάλαβα. Πάλι σφίξαμε. Ναι.
2: Ειδικά εκεί προς το μεσημεράκι, την ώρα εκεί.
1: Όχι, δεν είναι για προπόνηση σήμερα.
2: 3-4 εκείνη την ώρα είναι η κοστή μου πιο, η πιο
0: και,
2: δύσκολη.
0: Και 5 και 6 το απόγευμα εκεί που πέφτει ο ήλιος, εκεί πιάνει πάλι.
1: Ναι. Χειρότερα
0: είναι.
2: Και το πρόβλημα είναι.
0: Γυρίζω χθες να πάω τον Αχιλέα ο Νόσμαν, εκεί 5.30-6 ώρα και παίρνω στο σπίτι και λέω: δεν θα πάμε. Δεν πάμε. Του λέω: εντάξει, δεν θα πάθουμε και τίποτα τώρα.
1: Τώρα
0: με 40 βαθμούς.
1: Τώρα ξέρεις τι λέει.
0: Τι λέω.
1: Γιατί ήταν τρεις και ο κούκος, γιατί είχε.
0: Τι ήταν τρεις και ο κούκος, ρε. Τι θέλατε δηλαδή να κάνουμε.
1: Στρασίεται το παλατάκι.
0: Στρασίεται το παλατάκι όταν θα ρίχνουν τους φλόκους. Μην αγώνεσαι. Γεμάτο θα είναι. Τα διαρκείας θα φύγουν, δεν ξέρω πού θα σταματήσουν.
1: Μια κρυάδα είδα εκεί πέρα.
0: Όχι, πολύ ζεστάδα είδαμε χθες. Πάρα πολύ ωραίο ήταν.
1: Μια κρυάδα είδα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Τα διαρκείας του Πάξο Μπάσκετ δεν έχουμε εδώ τον Γιώργο. Φεύγουν σαν τυρόπτες. Σε λίγο θα ανοίξει και για όλο το κοινό.
1: Καλά, έχει και πλούσιος ο Πάοκ.
0: Δεν είναι θέμα αυτό. Όχι, τα εισιτήρια διαρκείας δεν είναι πανάκριβα. Είναι normal.
1: Έχει αυτό.
0: Και στον Μπάσκετ και στον Μπάσκετ για το 10% που είπε ο Χάρης.
1: Κοινωνικά
0: την κάρτα φιλάθλου έπρεπε να την έχουμε εδώ και πολλά χρόνια.
1: Επιχειρηματίες έχει, πώς
0: έχουμε. Λοιπόν,
1: με την κάρτα φιλάθλου δεν τα βρήκαν ο Ραστιάκης με την ΚΑΕ.
0: Ακριβώς. Ακόμα δεν ισχύει αυτό για τον μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο μόνο που είναι 30 ευρώ χάρη.
2: Ναι, εννοείται αυτό. Και απλά σε αυτό που λέγατε πρωτήτερα για τις.
1: 30 ευρώ είναι αύξηση 10%. Ωραία, τον βαρέσαν τον
0: Πάοξ. Έκανα 50 ευρώ επιπλέον.
1: Τον Πάοξ στο κεφάλι, καλά τον βαρέσαν, είπα.
0: Τι του βαρέσαν. Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί αύξηση, δεν κατάλαβα.
0: Τι γιατί αύξηση.
1: Γιατί
0: όλα ακριβαίνουν. Τι α σου πω.
1: Τι όλα ακριβαίνουν.
0: Όλα ακριβαίνουν, ανεβαίνουν οι μισθοί, ανεβαίνουν τα έξοδα, ανεβαίνουν τα κόστη.
1: Έφερε κανένα μπεκταρά στην τσουπλούκα τη Τούμπα, θα πούμε που θα παίζει.
0: Αλλά θα δούμε τι θα φέρει στο τέλο. Περίμενε, βιάζεσαι.
1: Τι αφέρει.
2: Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε τι γίνεται στην κίνηση και μετά στον γκάλοπ. Και
0: πάμε.
2: Έχει να πείτε για τα διαρκεία. Τέλεια, λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στου δρόμου, αυτή τη στιγμή όσοι κινούνται στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά θα συναντήσουν τρομερές καθυστερήσεις.
1: Σοπαρε Ιούλιο, μήνα καθυστερήσεις.
2: Καθώς Κωστή μου, εδώ πέρα υπάρχει αναφορά για τρακάρισμα.
1: Έγινε τρακόνι, γι' αυτό.
2: Τα κωνσταντινοπολίτικα, οι ταχύτητες είναι μειωμένες. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται. Από το ύψος των 40 εκκλησιών και έπειτα θα δουν ταχύτητες.
1: Δηλαδή, άμα γίνει το flyover, συγγνώμη, και τρακάρει κανένας, να μην τρακάρει κανένας.
2: Ναι.
1: Πάλι έτσι θα είμαστε.
2: Θεωρώ πως όχι. Θα υπάρχει μεγαλύτερη έτσι, διοχέτευση στον
1: νόημα. Δηλαδή, πρέπει να μυρίσει τα δάχτυλά μου, ποιος θα τρακάρει, να πούμε και να πάω από τον περιφερειακό.
2: Χαμηλές ταχύτητες και πριν το επταπύργιο, με κατεύθυνση επίσης.
1: Άλλη τράκα εκεί.
2: Ανατολικά, όχι, εκεί είναι κυκλοφορική συμφόρηση.
1: Ναι.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν από τα Πεύκα και εκεί το ίδιο, χαμηλές ταχύτητες. Ενώ Κωνσταντίνου Καραμαλή και Κατσιμίδη, οι δρόμοι οι οποίοι εντός της πόλης θα μας απασχολήσουν περισσότερο.
1: Τσιμισκάρα ανοιχτή.
2: Τίποτα. Αεροπλάνο.
1: Αεροπλάνο Τσιμισκή.
0: Έλα, τι να έχει, τίποτα.
1: Έλα, την πόλη πάτε.
2: Η Εγνατία λίγο έτσι δυσκολεύει και όπως μας λέει και το φιλαράκι μας Αποστόλης,
1: ναι,
2: προς τα δυτικά, ναι, είναι αέρα ο περιφερειακός.
1: Αέρας.
0: Γκάλοπς.
2: Πάμε γκάλοπ, το οποίο είναι μπασκετικό και έρχεται με τον.
0: Πλέον έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί πλέον τα ρόστερ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν μείνει άντε από μια.
2: Από κανένα κερασάκι. Ναι,
0: ναι, κερασάκι στην Τούρδα έχει μείνει πλέον. Για όλους. Και για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ένα παίκτη αν θα πάρουν.
2: Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε ποια θεωρεί ο κόσμος την καλύτερη μεταγραφή που έγινε έτσι αυτό το καλοκαίρι στο μπάσκετ της χώρας μας. Και έχουμε τέσσερις επιλογές, πιάνοντας από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και βεβαίως την μεγάλη επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Έχουμε λοιπόν πρώτη επιλογή τον Οσμάν, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο από τον ΠΑΟΚ. Έχουμε τον Βασίλη Τολιόπουλο σε ένα σύριαλ μίνι έτσι του καλοκαιριού, ο οποίος επέστρεψε στον Άρη. Έχουμε τον Γιαμπουσέλε σε μια πολύ δυνατή κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε και εκ των κορυφαίων της περσινής EuroLeague τον Μοντέρο, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε δύο ώρες από τώρα θα δώσουμε τα τελικά αποτελέσματα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, είπαμε, το μπάσκετ πλέον μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας. Φέτος θα έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα μοιάζει πάρα πολύ με τα πρωταθλήματα εκεί των 90s.
1: Ναι, NBA.
0: Όπου ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και άρχισαν να μπαίνουν στο κόλπο σιγά σιγά και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, έχοντας σταθερές δυνάμεις πάντοτε τότε, τον Πανιόνιο και τον Ηρακλή. Ήταν μια εξάδα καταπληκτική, αν βάλω και το Περιστέρι επτάδα που ήταν ομαδάρες. Φέτος έχουμε σίγουρα τέσσερις σε top level.
1: Ποιες είναι?
0: ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Οι άλλοι?
0: Η ΑΕΚ θα είναι λίγο πιο κάτω μαζί με τον Ηρακλή. Από ό,τι φαίνεται. Κάπως έτσι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό.
1: Ωραίο.
0: Το πολύ πρωτάθλημα καλό. Μπάσκετ. Θες να ξεκινήσουμε μπάσκετ, να τα τελειώσουμε, θες να πάμε στα ποδόσφαιρα.
1: Πάμε δούμε να τελειώνουμε με αυτό το μπάσκετ πρωί-πρωί να πούμε.
0: Λοιπόν. Πρωί-πρωί τι να κάνουμε τώρα. Ξέρω πόσο το ζητάει ο κόσμος όμως. Πάρα πολύ το ζητάει.
1: Το ζητάνε.
0: Πάρα πολύ το ζητάει. Λοιπόν, χθες είχαμε την παρουσίαση του Όσμαν. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Τι να σε πω.
0: Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Παρότι ήταν Δευτέρα, είχε μείνει καύσωνα. Βρέθηκαν περίπου 2.500 κόσμος εκεί.
1: Καλά, κόψε λίγο.
0: Δεν κόβω καθόλου για να σας κάνω το χατήρι.
1: Κόψε λιγάκι.
0: Δεν θα κόψω καθόλου. Έχω, μάτια, δυόμιση, και... Ναι. Έχω μάτια και βλέπω. Ναι, όσα θέλω να δεις.
1: Έχω άδειες καρέκλες.
0: Ναι. Στο μπάσκετ κουλ εμείς θα έχουμε κερασάκι. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ θα έχει κερασάκι.
1: Κερασάκι.
0: Είναι από τις ομάδες που θα έχει κερασάκι. Θα αποκτηθεί γιατί χθες ο
1: NBA θα είναι το κερασάκι.
0: Μπορεί να είναι παίχτης Ευρωλιγκάτος.
1: Ευρωλιγκάτος.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος χθες τα αυτάκια μου που είχα δικούς μου ανθρώπους εκεί άκουγαν στους ψιθύρους εκεί που ήταν ο κύριος Μιστακίδης με το επιτελείο του.
1: Έχεις ανθρώπους κάτι... εκεί που είναι γύρω από τον κύριο Μιστακίδη και το επιτελείο του.
0: Βέβαια.
1: Έχουν, μάλιστα.
0: Βέβαια έχω. Ναι, γιατί έχω φίλους γνωστούς. Ναι.
1: Άνοιξες πόρτες στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Τους είχα πριν, δεν ήξερα. Ήταν πριν έρθει ο κύριος Μιστακίδης. Ήταν εκεί. Λοιπόν, κάτι για Ιταλία λέγανε.
1: Μόνιμη ήταν αυτή εκεί πέρα.
0: Όχι, ήταν εκεί. Ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Κάτι για Ιταλία λέγανε.
1: Ιταλός.
0: Να είναι Ιταλός. Για να βάλει ένα κερασάκι και ο παίχτης είναι αξίας οριακά λίγο πιο κάτω από τον Οσμάν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Άρα,
0: δηλαδή θα έχουμε ακόμα ένα.
1: Μια τούρτα, δεν μια...
0: Εντάξει, θα έχουμε ακόμα μια τούρτα. Το σίγουρο είναι ότι τα διαρκείας και στο μπάσκετ φεύγουν εκεί σαν ατυρόπτες γιατί θα δούμε τι έγινε χθες την πρώτη μέρα στο ποδόσφαιρο. Γιατί νιαουρίζεται εσείς τα γατάκια και σας λέω, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Δεν είναι τα τρολάκια στο Facebook. Είναι αυτοί που πηγαίνουν γιατί αγαπάνε την ομάδα τους. Ξέρει πόσα διαρκείας πούλησε ο ΠΑΟΚ χθες πρώτη μέρα.
1: 3.000
0: ακριβώς. Για την ακρίβεια, γιατί κάποιος θα πει μαμούσου του.
1: Καλά, δεν είναι αγαπάνε την ομάδα, ο παδί της επιτυχίας.
0: 2.836.
1: Ο παδί της επιτυχίας είναι.
0: Γιατί ξέρουν ότι θα πετύχει η ομάδα 100%.
1: Για να μην ήταν ο Μιστακίδης, δηλαδή πόσα θα είχατε.
0: Για την μπάλα σου λέω.
1: Α, για την μπάλα μιλάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για την μπάλα σου λέω.
1: Για την μπάλα.
0: Στο παλατάκι ξέρω, θα έχουμε 5.500 διαρκείας.
1: Ναι.
0: Γιατί ακόμα δεν έχουν ανοίξει εκεί τα διαρκείας για τον κόσμο. Είναι μόνο για τους 4.000 που είχαν πέρσι.
1: Εγώ αν ήμουν οπαδός του ΠΑΟΚ, φίλος του ΠΑΟΚ, δεν θα έπαιρνα ποτέ διαρκείας.
0: Γιατί δεν είσαι φίλος, δεν είσαι
1: οπαδός. Στις μεγάλες διοργανώσεις πάντα θα ήμουν απ' έξω. Οι χορηγοί και οπαδοί θα είχαν προτεραιότητα.
0: Γι' αυτό πάρε διαρκεία στη μεγάλη διοργανώση.
1: Ναι.
0: Άμα έχει το εισιτήριο διαρκεία, θα είσαι μέσα στο γήπεδο.
1: Τι θα είσαι μέσα στο γήπεδο,
0: βγαίνει. Α, είσαι τελικό κυπέλο.
1: Είναι τελικό κυπέλο.
0: Εντάξει, τελικό κυπέλο είναι κάτι μεμονωμένο το οποίο δεν το διοργανώνει εσύ.
1: Είσαι άρα από εκεί πέρα.
0: Εδώ θα είσαι τώρα σε όλα τα μάτς μέσα.
1: Δεν θα έπαιρνα τίποτα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία εκδήλωση χθες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο συμβολισμός του Μπάνε να δώσει τη φανέλα με το 6 στον Οσμάν. Ο κορυφαίος μας παίκτης όλων των εποχών, στην κορυφαία μεταγραφή για μένα όλων των εποχών που κάνει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Όσοι γνωρίζουν πράγμα καταστάσεις, ο Οσμάν είναι η κορυφαία μας μεταγραφή. Ίσως να ήταν ο Στογιάκοβιτς, αλλά δεν ήταν μεταγραφή ο Στογιάκοβιτς. Το Στογιάκοβιτς τον πήραμε 14 χρονών από τη Σερβία, τον κάνανε Έλληνα και τον βάλανε να παίξει. Άρα δεν ήταν μεταγραφή.
1: Τη ελληνοποίηση που κάνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Για να πάρουν τον μπάσκετ κάτω σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούω Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, σε 4-5 χρόνια. 4-5 χρόνια, φίλε. Τα κάνουμε εδώ πέρα, τα πετάμε χαρταϊτό.
1: Σας τρύπησαν εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα λεφτά.
0: Σε ένα χρόνο έχει φτιάξει ο Ολυμπιακός Τάρλατς, Τάρλατς Τόμιτς για αυτούς που θυμούνται. Και σοκ και κούσμα ο Παναθηναϊκός. Δεν είμαστε χθεσινοί.
1: Σε τρύπησαν.
0: Ναι. Σοκ, κούσμα, παίρνει ο Ολυμπιακός Φασούλα Ιβκοβιτς, παίρνει Γκάλι Γιαννάκη ο Παναθηναϊκός.
1: Ποιο Γιάννη πήρε Γκάλι Γιαννάκη.
0: Πώς δεν τον πήρε.
1: Ποιο Γιαννάκη πήρε.
0: Γκάλι. Πώς δεν τον πήρε.
1: 35 χρόνια.
0: Εντάξει, πώ θα του πάρει.
1: Τον έδιωξε ο Άρης και τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Πώ θα του πάρει. Ο Μητρούδης. Ο Μητρούδης. Ο Μητρούδης.
1: Λοιπόν, είχατε εδώ πέρα, μα έκλεινε το ραδιόφωνο να πει.
0: 91-92 παίρνω πάγου το πρωτάθλημα. Μετά το 93 δεν ξανά είδαμε πρωτάθλημα στην πόλη μα. Το πήραν κατευθείαν κάτω. Πήρε ένα πάσπαλι Ολυμπιακό, ο οποίο να τον κάνω κατά τη στοιχεία είναι κάτι σαν τον Ροσμάν, παίχτη ορχήστρα. Έβαλε δύο ελληνοποιήσει, πήρε και τον Φασούλα με τον Ήβκο και πήρε το πρωτάθλημα.
1: Τι έκανε.
0: Αυτά τα λέω εδώ στα κυρίζια. Εδώ βαβούσε. Έφυγα ένα πενταετία ακόμα. Τι πενταετία. Παίρνει τον Οσμάν, έχει πάρει τον Καλάθι, έχει πάρει τον Αλεξάνδρε, παιχταράδε.
1: Άρα.
0: Μπίρτς, Μίρτς, Δημητρίε, με του άλλου. Πάνε για πρωτάθλημα.
1: Άρα και εσύ πα για πρωτάθλημα τώρα.
0: Βεβαίω. Και πολύ χάρηκα χθε.
1: Σε ένα χρόνο μέσα.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Ρε, άμα πέσει τον Μπακίρι, φίλε, και έτσι. Ο προπονητής καταφέρει να φτιάξει
1: κοινή.
0: Αλλά
1: τι μας λέτε σε δύο και τρία χρόνια, σε ένα χρόνο.
0: Εγώ, αυτά τα λένε τώρα οι άσχετοι με το άθλημα.
1: Και τι σ' άρεσε που είπε ο Οσμάν, πάμε για πρωτάθλημα.
0: Ο Οσμάν είπε, ποιος είναι ο στόχος σου. Ο στόχος είναι, έτσι θέλουν να είναι οι ηγέτες.
1: Έτσι.
0: Πάμε, λέει, να πάρουμε το Eurocup και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Τι θα πει, θα λιβανίζεται. Δηλαδή, παίρνει μια επιχείρηση. Ένα στέλεχο. Και θα πει, α, θα σε φέρω αποτέλεσματα σε 10 χρόνια.
1: Ξέρει γιατί. Έχει ύφο πρωταθλητή, ξέρει γιατί. Η καταγωγή του είναι κατακτητική.
0: Μπράβο, είναι ωραίος.
1: Τούρκος κατακτητής.
0: Τούρκος κατακτητής, μπράβο. Ωραίος.
1: Θα πάρω πρωτάθλημα.
0: Τσίγκλιζε, βάλει όσοι θες.
1: Δεν βάζω τίποτα.
0: Ναι. Εγώ ξέρω τι είναι ο Οσμάν. Ο Οσμάν είναι ένα παλικαράκι το οποίο χθες έβαλε τόσα θετικά vibes.
1: Θέλουμε και δύο και τρία χρόνια και σιγά σιγά και
0: σε δύο και τρία χρόνια θα φύγει αυτός.
1: Ο Οσμάν λοιπόν ήρθε Τούρκος κατακτητής γιατί είναι η καταγωγή του δυνατή.
0: Ρε, πες τι θες τώρα. Εμένα δεν με τσίγκλιζε καθόλου.
1: Και σου δίνει εσένα τον Ελληναρά. Την διέστηση.
0: Εγώ το λέω για κάποιους που νομίζουν ότι ξέρουν το άθλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι και λένε, σε 5-6 χρόνια. Τι 5-6 χρόνια. Σε 5-6 χρόνια δεν θα είναι εδώ, Οσμάν. Τον πήρες για τώρα, για 2 χρόνια τον πήρες.
1: Και σε κάνεις ένα Έλληνά μου με την σημαία εκεί στο πόδι να πούμε την
0: Ελληνική. Στο χέρι την έχω τη σημαία.
1: Στο χέρι.
0: Ναι.
1: Τη δύναμη.
0: Τη δύναμη,
1: για
0: ναι.
1: Για να μπορέσει να τα πετύχει.
0: Εγώ γελάω αυτά που λες.
1: Γέλασε.
0: Πήραν και τα κοράκια κούλα από τον Άρη. Ναι, πήραν και τα κοράκια, ναι, όντως. Πήραν και τα κοράκια μαζί με τους παίχτες, λέει. Εμείς, λέει, δεν το έχουμε πάρει. Λοιπόν, μόλις άνοιξε το ράδιο, άκουσα γνωστό παραγωγό του Μετρόπολης να λέει ότι ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα στον μπάσκετ και κόντεψε να πέσει από την καρέκλα.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι.
0: Πάνε, πάρε εσύ τον Κάγκουα τώρα. Mm. Κάγκουρα, έτσι. Έχουμε το αεξάκι εδώ. Άκουτα, επειδή φέτος αυτός θα είναι κομπάρσος στο μπάσκετ.
1: Τώρα, πήραν ένα ηγέτη άνθρωποι τον Οσμάν, τώρα αυτούς να του ανεβάσει το ηθικό να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: ένα ηθικό το οποίο. Ο Τούρκος.
0: Μη βαρά, ρε Ούγκαν, μη βαρά καλοκαιριάτικα. Είμαι και στο 5%.
1: Τον ερωτεύτηκα και εγώ να πούμε γιατί το πετώπα αυτό το πράγμα. Να πούμε. Μ' άρεσε να πούμε αυτό το πράγμα. Πήρα και εγώ θάρρο σαν Έλλην.
0: Μπράβο, εσύ θάρρητα ω τι πήρε. Τι οπαδό, αφού ΆΕΚ υποστηρίζει. Τι θάρρο πήρε.
1: Εμεί δεν έχουμε.
0: Εσεί δεν είναι, μια χαρά. Εσεί τώρα ασχολείστε γιατί δώσατε δανεικό το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Κάτω η ΆΕΚ. Λοιπόν, φίλε, προφανώς είναι ότι θέλετε μεγαλύτερο γήπεδο στο μπάσκετ. Χθες δεν έπεφτε καρφίτσα. Νικόλα μου, όταν θα έρθεις εδώ πέρα και θα σε παιχνίδι και το βλέπεις sold out, τότε να σε δω. Τότε να σε δω. Πουλάει τρέλα.
1: Έλα, φίλε, πώς το λένε το φίλο.
0: Νίκος.
1: Έλα, Νίκο, αφού και κάψω να πώς τα πάνε.
0: Φιλιά στον Άφλιο. Φιλιά στον. Δεν είχαμε κάνει. Κοίταξε, εγώ είμαι πολύ κατά των φιέστες χωρίς λόγο.
1: Τότε μην τις κάνετε.
0: Ναι, φιέστες, αλλά ο συγκεκριμένος δεν γινόταν.
1: Έπρεπε να γίνει φιέστες.
0: Αυτός είναι τώρα μεταγραφή που ταρακουνήθηκε όλη η Ευρώπη, όχι η Ελλάδα. Να μην τον κάνεις φιέστα τον Οσμάν.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Στην Κλεάδος εκεί στο σχολείο που πήγαινα εγώ στο Δεύρο Λίγκο του Μπασ, έχει ένα γυμναστήριο. Γιατί δεν πήγατε εκεί να γεμίσει.
0: Άντε ρε. Παιδιά, χαϊδέψτε λίγο τις μασχάλες σας να γελάσουμε. Πότε τέτοιο κρύο αστείο ρε φίλε, ούτε 25 Δεκεμβρίου να ήμασταν. Λοιπόν, στον Άρη.
1: Είσαι εσύ τίποτα ζεστό.
0: Τι να σε πω, ρε φίλε, τώρα είχε 2.500 κόσμο. Δηλαδή, τι υπονοεί στην τελική, ότι δεν έχουμε κόσμο.
1: Έχετε αρκετό κόσμο.
0: Τι αρκετό κόσμο.
1: Δεν τράβηξε ο Σμάν χθε.
0: Τι να τραβήξει ο Σμάν. Πήγαν όσοι έπρεπε να πάνε.
1: Και στο αεροδρόμιο 30 άτομα.
0: Το αεροδρόμιο δεν φωνάξαμε κανένα. Εσύ, ο Παοξή δεν έχει κάψει από υποδοχέ και από παίχτε. Ο Παοξή θέλει τίτλου. Αν έχουμε μείνει τώρα σε υποδοχέ για κάψα, για παίχτε, έχουμε μείνει πολύ πίσω.
1: Καλά, καλά.
0: Έχουμε πάρει κύπελα, πρωταθλήματα τελευταία χρόνια, δόξα τω Θεώ. Είμαστε μια χαρά. Δεν είμαστε νηστικοί. Πώ να σου το πω.
1: 60.000 κόσμο ήταν στην Τούμπα μετά το μάτς με τον Άρη. Τώρα εσύ πιέσαι.
0: Καλά, πρωτάθλημα πήρα, ρε φίλε. Κλάκα με κάνει, Ρεντίνο. Μου συγκρίνει, ρε φίλε, τη βούρτσα. Μην πω με τι κάτι άλλο πρωί-πρωί. Πήρα το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Πλάκα με κάνει. Είχε 60.000 κόσμο. Ναι, οκ. Okay. Και κατέβηκα μετά και ήταν 100. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ο Άρης πρέπει να δώσει τον μπάσκετ για να τελειώσουμε τα μπασκετικά. Για να πιάσουμε μετά τα ποδόσφαιρα με κληρώς μεταγραφές. Αναγκαστικά πρέπει να δώσει. Λέει εδώ ένας φίλος, το Μήτρου Λόγκ στον Προμηθέα για ευνόητους λόγους. Ο Μήτρου Λόγκ πολύ δύσκολα θα μείνει στον Άρη.
1: Βέβαια.
0: Με την έλευση του Τολιόπουλου.
1: Η δολοπλοκία στο μυαλό του το έχει.
0: Ο Αριανός. Ο Αριανός είναι αυτός. Ναι, μην μπερδεύεσαι. Ναι. Το Μήτρου Λόγκ λέει ο Άρης τώρα. Ναι. Τώρα πήγα στον Άρη.
1: Θέλει τώρα και ο Αριανός εκεί να τα έχει καλά με τον Λόλο.
0: Όχι Λόλο, ρε. Λιόλιο, ρε. Λιόλιο. Σιγά μην είναι ο Μπόλε και ο Λόλε.
1: Ο Λόλο. Θέλω το Λόλο.
0: Τι ακούω, ρε, παιδιά, 21 Ιουλίου. Έχω φτάσει στα κόκκινα.
1: Ο θέλει το
0: με 5% μπαταρία.
1: Ο άλλο θέλει το Μητρολόγκο Αριανό. Ο άλλο θέλει τον Μπατζίνα, να πούμε. Ο Μπατζίνα.
0: Ο Άρη πάντω φαίνεται ότι θα έχει αποδεσμεύσει στο Ρώσε του. Ο Μητρολόγκο μάλλον δεν θα μείνει.
1: Τίποτα στον Προμηθέα, Αριανέ, να πάει.
0: Ναι, μια χαρά το λέει. Μια χαρά το λέει, Αριανέ. Έξυπνο είναι αυτό. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Νουά. Να δούμε τι θα γίνει με τον Νουά, ο οποίος και αυτός είναι αφίβολος στον Άρη. Έτσι. Κάντε φιέστα, γυρίστε. Ναι, δηλαδή να κάνουμε φιέστα. Άμα πάω πάρει κανένα Γιαννούλη, να κάνουμε φιέστα. Πας καλά.
1: 32 χρόνια το Γιαννούλη, κάνετε φιέστα.
0: 31.
1: 31 χρόνια το Γιαννούλη, κάνετε φιέστα.
0: Ναι.
1: Άμα είχατε
0: έσοδα. Εσύ έξι, μη μιλάστρεση. Έχει πάρει το πρωτάθλημα και το πήγε σε κάθε κουτσοχώρι. Μη με τσιγκλίζει τώρα πρωινιάτικα, με βγάζει το παδιλίκι μου από μέσα. Μη με τσιγκλίζει. Έχει πάρει το μαστραπά και δεν άφησε χωριό για χωριό, ποντιοχώρια ποντιοχώρια. Να πα στο Κασμπόστρα.
1: Στην Κρήτη οι βάρβαροι.
0: Και ασχολείσαι τώρα με τον Γιαννούλη.
1: Στην Κρήτη οι βάρβαροι του κυνήγησαν εχθέ.
0: Καλά, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, σε αυτά πάνε εκεί που έχουν κι αυτοί. Πού θα πάνε. Πάνε σε μέρη που έχουν κόσμο. Όσα πάνε σε άλλα μέρη.
1: Δηλαδή, αν το παίρνετε, πού θα πηγαίνετε.
0: Σε μέρη που έχουμε.
1: Στον πύργο τη Ηλία
0: τώρα. Ακριβώ αυτό είναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Πάντω ο Σπανούλη με τον Λιόλιο λέει έχουν πολύ καλέ σχέσει. Αυτά λέει για να τα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα πει στον Πακύρη, δεν ξέρω ποιο έχει. Καλές σχέσεις.
0: Θα μας σχολιάσει το σύνθημα που φωνάζατε χθες. Τούρκος είναι. Εδώ μας φωνάζουν μισό αιώνα Τούρκοι και Βούλγαροι. Τι ρε εσύ Νικολάκη, ρε αγόρι μου. 50 χρόνια μας φωνάζετε Βούλγαροι και Τούρκοι. Σε πείραξε το σύνθημα που άκουσες χθες. Άκου να δεις τώρα αυτός. Πάει στα γήπεδα, μας φωνάζουν, μας βρίζουν, μας βουβου Βούλγαροι 100 χρόνια.
1: Αυτά απαντάς.
0: Φυσικά.
1: Πες για το σύνθημα, τι έχεις να πεις.
0: Το σύνθημα το λέμε εδώ και χρόνια κι εμείς. Τι, μας τρολάρετε, θα σας τρολάρουμε κι εμείς. Μια χαρά είναι. Μια χαρά.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Θα πάρεις αυτό τον...
0: Επιλεκτική ευαισθησία έχουν όλοι οι οπαδοί στην Ελλάδα, λέει φίλε Κουλ. Αυτό λέω. Ο καθένας θυμάται ό,τι θέλει. Θυμάται ό,τι θέλει για να χαίρεται κιόλας. Θυμάται ό,τι το συμφέρει, τα άλλα τα ξεχνάει. Είμαστε επιλεκτικοί. Αυτό είναι ψευδέστηση. Αυτό είναι ψευδέστηση. Λοιπόν, Δίνου.
1: Σας έχω βάλει ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Τι είναι ψευδέστηση στη ζωή.
0: Έστειλα κι άλλα. Θες να διαβάσω.
1: Θα τα διαβάσω.
0: Ψευδέστηση είναι να νομίζεις, λέει, ότι είσαι με την Κρίστη Γουάιτ. Α, εδώ. Στέλνουν μηνύματα τώρα. Εδώ.
1: Μάλλον.
0: Ναι, στέλνουν μηνύματα. Τώρα τι θες, θα διαβάσω.
1: Δεν θέλω να ανεβάσω φωτογραφίες που θα κοπούν από το Facebook γιατί είναι ακατάλληλες.
0: Πατούσα. Πατούσα.
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω να σε κάνω να ζηλέψεις.
0: Δεν βαριέσαι ποτέ σε
1: μπελοκάμισο.
0: Όχι, πέστα, πέστα.
1: Φουκαραδάκο εσύ να πούμε.
0: Πέστα.
1: Παίρνεις το 12% τούμπας που πρέπει και τσαλαπατιές εκεί πέρα. Ε, και δεν πληρώνεις το εισιτήριο. Μόλις δεις τον ελεγκτή κάνεις πλόνζον σαν το σαλγκάρι να πούμε να βγεις.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τον μπάσκετ. Θα έχουμε ένα ακόμα κερασάκι στον ΠΑΟΚ. Στον Άρη δεν ξέρω αν θα έχουμε αποχώρηση. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ψάχνουν ακόμα κάτι τι, ειδικά ο Παναθηναϊκός. Θα έχουμε ματσάρες μπασκετάρες. Ετοιμάσου για τρελές κόντρες.
1: Μάλιστα.
0: Ετοιμάσου για τρελές κόντρες. Τώρα πάμε ποδόσφαιρα.
1: Κάτσε και πέντε είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Μετά το ενάρετο και κομψό.
1: Να μας πεις το σκεπτικό.
0: Ναι.
1: Το σκεπτικό να είναι 10% απάνω τα εισιτήρια.
0: Εγώ τι είμαι, ρε φίλε.
1: Εγώ διαμαρτύρομαι.
0: Πρόσωπος τύπου είμαι.
1: Διαμαρτύρομαι εντόμως.
0: Εντόμως, αφού δεν έχεις πάει ποτέ διαρκές. Γιατί διαμαρτύρεις. Διαμαρτύρομαι ο κόσμος που παίρνει κάθε χρόνο.
1: Φίλοι μου, είπα, οξύδες στη τούμπα γη.
0: Τώρα του σημείδηκε πριν λίγο, έλεγε ότι σου ζωγραφίζω.
1: Άλλο αυτό.
0: Α, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα.
1: Έχω φιλαράκια που αγγέλνει. Τι είναι, πε εκεί τίποτα λέει. Φουκαράδε είμαστε λέει. Ιούλιο μήνα κόλπα αυτά να με βάλει 10% απάνω.
0: Εντάξει, τώρα τελειώνει και ο μήνα.
1: Ποιο το προϊόν δηλαδή που παρουσιάζει, λέει αυτό.
0: Θα δούμε το Μάιο. Άμα θε να πάρει κανένα πρωτάθλημα. Και να αποχαιρετά την Τούμπα, θα παρακαλάνε να είχαν πάρει διαρκές κάποιοι άλλοι. Ναι. Αλλά δεν σκέφτεστε μπροστά, σκέφτεστε μόνο κοντόφθαλμα.
1: Σκέφτομαι...
0: Βλέπετε μόνο το δεντράκι, δεν βλέπετε το δάσος.
1: Εγώ βλέπω το δέντρο, κύριε.
0: Με αυτή είναι η διαφορά.
1: Θέλω σκιά να πούμε.
0: Εσύ ξέρεις το πώς, αλλά εγώ το γιατί τίνω. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα, αυτή είναι η διαφορά. το τσιγάρο κάτω πέτα.
1: 10% αύξηση να με φέρει με το Γερεμέγεφ σεντερφόρ. Έλα ρε τώρα.
0: Τώρα θα πάμε να δούμε τα ευρωπαϊκά μάτσα. Έχουμε ματσάρες για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, κληρώσεις, μεταγραφές, διαρκείας. Ένας χαμούλης γίνεται, παιδιά, αλλά οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ενεργόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος έρχεται εδώ με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε με τα ρεπορταζιακά όλων των ομάδων.
5: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλή σας ημέρα. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, όπου ένας άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών προκαλώντας τους τραύματα. Ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύμα στο χέρι. Σε συνθήκες καύσωνα παραμένει η χώρα με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τοπικά τους 41 βαθμούς με έντονη την αίσθηση της υγρασίας. Οι συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε πολλές περιοχές, μεταξύ αυτών στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής. Νέο πλαίσιο ψηφίζεται σήμερα για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Επιβάλλεται η καθολική απαγόρευση χρήσης κάτω των 17 ετών και θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση στο όχημα και στον οδηγό. Για 10η συνεχόμενη μέρα, οι αμερικανικές δυνάμεις επιτίθενται σε ιρανικές υποδομές. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν 2 πετρελαιοφόρα, το ένα εκ των οποίων είναι ελληνικό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Μυρίζει λουχουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι.
13: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
16: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
15: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
17: Nexus Facility, παρακαλώ.
15: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
18: Πεινάω. Για πού είμαι?
19: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
18: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
21: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
29: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
15: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
30: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.

0: μας έχει κάνει ρε παιδιά φέτος η Waterland. Τι κόλλημα θα φάμε και φέτος. Πήγα προχθές, δεν ξέρω πραγματικά πόσες φορές ανέβηκα εκείνα τα σκαλιά για να τσουλήσω πότε από τις καμικάζ και πότε από τις μαύρες τρύπες δίνω. Κανα σας έδε, σκέφτηκαν εκεί να βάλετε στη Waterland. Λοιπόν, το κάρδιό μου για φέτος είναι να ανεβαίνουν τις σκάλες για τις νεροτσουλήθρες και να μην κάνεις όλες τις δραστηριότητες. Μόνο που κάθεσαι ωστόσο κάτω από τα πλατάνια με ένα φρέντο στο χέρι, τρως, πίνεις, δροσιά, έτσι όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που σε παρέχει Waterland και με ασφάλεια και την ξενιασιά δεν τα αλλάζω πραγματικά με τίποτα. Waterland λοιπόν και φέτος από το 1994 μαζί μας. Είναι το μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο σε όλα τα Βαλκάνια, την Waterland, και χαιρόμαστε που την έχουμε μαζί μας. Πρωθυπουργός λέει, σουλατσάρι, κάνει βολτούλες. Κάνει βολτούλες γιατί μαθαίνω εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουν πέσει λίγο τα νούμεράκια. Βαραγιάννη, εγώ δεν είμαι. Τα έχουμε δηλώσει εδώ και
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Εγώ βλέπω νούμερα και αξιολογώ όπως όλα τα πράγματα. Είτε είναι ποδόσφαιρο. Είδα ότι εδώ τσίπησε λίγο προς τα κάτω, Βαραγιάννη.
1: Και τι το λες το Βαραγιάννη.
0: Το πρωί
1: αυτό. Αυτό είναι ο Βαραγιάννη. Βαραγιάννη έχει ακίνητα να μα θάψει.
0: Ναι, οκ, άλλο αυτό. Λοιπόν.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Μητσοτάκης, τι και σε βλέπω και σένα να καηλέ για το Μητσοτάκη, τον έχει. Σε βλέπω λίγο ταρακουνιέσαι.
1: Όχι, θα έχω καηλέ για την Καριστιανού.
0: Άρα σε πείραξε τώρα, Τι έγινε, μου έγινε νοδίτη, πώ λέγεται αυτά,
1: Κοίταξε, μην τα λε αυτά και θυμώσει ο Τέλης.
0: Τι με νοιάζει, Α θυμώσω, θέλω. Α θυμώσω, παπά. Μήκο, τι με νοιάζει,
1: Μήκο. Τι με νοιάζει,
0: Μήκο. Εγώ θα κάνω το εκπομπή, τι με νοιάζει, Μήκο.
1: Πάω, μην το κολλά πολύ. Πάω, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία.
0: Λε εσύ, γιατί παλιά λέγατε Πάω, Πασόκ, Ελεκτροσόκ. Άσε με ρετίνο τώρα.
1: Πάω, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία.
0: Άσε με αυτά τα χαζάνα. Ένα χρόνο αλλάζει. Όπω αλλάζουν στην ΕΠΟ εκεί οι φιλίε τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Για το περιβάλλοντα χώρα σα δώσει καμία 30 εκατομμύρια.
0: Φυσικά θα δώσει. Αν βλέπουν τα νούμεράκια είναι πεσμένα, κάτι
1: καμία κάμψη να πούμε.
0: Όχι, ρεσιακό. Είσαι 50 χρόνια, 60 στον πλανήτη
1: και
0: δεν έχεις καταλάβει ότι οι πολιτικοί έχουν ανάγκη τους επιχειρηματίες και τις ομάδες. Το βλέπεις πολύ λάθος το έργο.
1: Μητσοτάκης, Οσμάν δεν θα
0: έρθουν. Κάμψεις θα κάνουν οι πολιτικοί. Θα έρθουν εδώ και θα ξυρογλύφονται να πάρουν ένα ψιπουλάκι.
1: Τον Οσμάν
0: δεν το έχεις καταλάβει. Άσο τώρα τον Οσμάν.
1: Δεν φωνάξατε χθες κανένα σύνθημα Πάω Θρησκεία Νέα Δημοκρατία εκεί χθες.
0: Δεν φώναξε ποτέ.
1: Ο Τέλης ήταν εκεί και ήταν και πολύ όμορφος. Τον είδα πάρα πολύ τακτοποιημένο.
0: Αποζευτεύει μια πίτσα ράφαλ για το στοίχημα του Τολιό. Για κάνε τρασλένε Αριανάκη.
1: Δεν τον κατάλαβα, τι το ήλιο, δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω αν είχαμε πει κάτι μαζί γιατί είναι φιλαράκι αυτό Αριανό.
1: Σε πέρασε από όξα διαρκεία στον μπάσκετ, βρε Αριανάκη εσύ τώρα.
0: Όχι, ακόμα δεν το. Εδώ θα ακούς πράγματα που είναι. Δεν τον έχει περάσει αδιαρκεία. Θα τον περάσει. Ναι, θα τον περάσει.
1: Θα σε περάσει.
0: Εντάξει, είναι λογικό να τον
1: περάσει. Θα σε περάσει.
0: Αλλά δεν θέλω να ακούω αυτά από πότε ασχολείσαι εσύ ρε Παοξή στον μπάσκετ. Όταν κάναμε εκδρομέ στο σεφ για παιχνίδια κυπέλου 3 και 4.000 στο μπάσκετ καθημερινέ.
1: Πότε πήγε βρε εκδρομή στο μπάσκετ.
0: Όταν εσύ δεν ήξερε κάπως είναι η μπάλα.
1: Πότε, με
0: 1993, 94, 95, μόνος μου. Βέβαια, κατέβαινα κάτω, φυσικά. Φυσικά
1: 16 χρόνια κατέβαινες μόνος.
0: 18, 19 φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: 94, 95, 96 κανονικά. Ναι. Μόνο μπάσκετ είχαμε, δεν είχαμε. Ποδόσφαιρο ήμασταν καμπανιασμένοι. Τι είχαμε. Πλάκα μας κάνε τώρα
1: για το μπάσκετ. Δηλαδή.
0: Όχι, αφού είχαμε αποκλειστεί από την Ευρώπη, δεν πήγαινα. Εγώ πήγαινα και στα παιχνίδια του αθλήματο.
1: Δεν σε έδινε
0: ο Κλαδάς. Με Πανελλιακούς, με Πανιόνιους.
1: Δεν σε κυνηγούσε ο Κλαδάς.
0: Όχι, με κυνηγούσε.
1: Πάλι καλά που δεν σε βρήκε ο Κλαδάς.
0: Νίκο, κάτι για τον Κουμπαράξο. Ο Παοξής πλέον δεν είναι πανηγυρτζής. Τα αεροδρόμια για Ζαγοράκηδες κάπως τελειώσανε. Ο Παοξής καλός ή κακός έχει αλλάξει. Φυσικά έχει αλλάξει.
1: Ελαβρύ οπαδί της νίκης, όλοι οπαδί των ομάδων τώρα.
0: Έχει αλλάξει.
1: Όλοι οπαδί των ομάδων.
0: Ο Παοξής πλέον για να πάνε αποδεχτεί ποδοσφαιριστή μπασκετμπολίστα πρέπει να είναι world class. Να είναι όπως είναι ο Οσμάν.
1: Μάλιστα.
0: Να δει να πάει να φέρει ο Πάοκ τώρα στο ποδόσφαιρο, ξέρω ποιο να φέρει.
1: Καλομάθατε.
0: Δεν είναι καλομάθα, είναι λογική. Δεν πα να πανηγυρίζει για να παίχτη. Εδώ έρχονται φιέσεις που να θέσει με τον Ζαφίρι, ναι. Ήτανε το
1: πλέον. Ένα χαφ πήρατε.
0: 18 εκατομμύρια.
1: Επειδή ήταν 18
0: εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια σας έκανα πάλι στο αεροδρόμιο.
0: 12 η μεταγραφή και 2 κάθε χρόνο. Όπως με 18 εκατομμύρια μεταγραφή.
1: Πόσοι πήγατε στο αεροδρόμιο.
0: Για τον Ζαφίρι.
1: Εκείνος ο κακομούτσιλος που κόλλησε τη μάπα.
0: Σε πείραξε κι αυτός. Όλα σε πειράζουν.
1: Κόλλησε τη μούρη του σε εκείνο το τζάμι και έγινε ακόμα πιο άγριο πώς.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Εμένος ο Ζαφίρις πήγε σε συνεδρία ψυχολόγου. Δέκα
0: συνεδρίες.
1: Δεν πάτε στα αεροδρόμια.
0: Πότε θα πάρεις και τα χάπια τα αμοεπιθετικά να σε δωρεπαγάσεις και να λες α, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Αφού δεν υπάρχει. Το νερό είναι το αμοεπιθετικό.
0: Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα γκάλο. Ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή.
1: Ιατρικής.
0: Εσένα, ναι, ξέρω. Ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή στο μπάσκετ φέτος. Τσέντι Όσμαν, Βασίλης Τολιόπουλος, Γιαμπουσέλε ή Μοντέρο. Τώρα μιλάμε για top class μεταγραφές. Δεν το συζητάμε καν. Και του ΠΑΟΚ με τον Άρη έχουν και το εξής χαρακτηριστικό. Τι είναι αγορές. Από κάτω από ομάδα των Αθηνών, του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, τους πετάξανε με τις κλωτσιές έξω.
0: Καθόλου δεν τους πετάξανε.
1: Τον Οσμάν και τον Τολιόπουλο τους μαζέψατε.
0: Καθόλου.
1: Και τρέχετε στα γήπεδα τους υποδεχτείτε.
0: Πετάξτε στο ραπ, αφού δεν παίζουν τα νούμερα ρόλο, τότε ούτε ψέματα μας έλεγε, ούτε κολοτούμπες θα έκανε, ούτε κρυαστία θα έλεγε. Λέει. Αυτά τα κάνει για τα νούμερα, λέει. Όχι, αυτό εδώ.
1: Ποιο είπε ότι τα νούμερα, γιατί ποιος,
0: πριν είπε.
1: Τι είπε.
0: Είπε κάτι ότι.
1: Ό,τι, τι.
0: Για τα νούμερα του Μητσοτάκη. Μωρέ, τα νούμερα, ποια νούμερα. Που σου είπα εγώ είναι τσιμπημένα προ τα κάτω.
1: Καλά, μην τα πολυλέ. Θα θυμώσει ο Παπαμίκο και ο.
0: Τι
1: Μιστακίδη. Ο Μιστακίδη θα θυμώσει.
0: Φίλε...
1: Δεν θέλω να θυμώσουν οι άνθρωποι μα εδώ πέρα του ΠΑΟΚ τώρα. Είμαστε εδώ, ΠΑΟΚ 80% τώρα θυμώσουν.
0: Πριν λίγο κράζει τώρα τι γλύφει.
1: ΠΑΟΚ θρησκεία, Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ με ΠΑΟΚ Πασόκ Λετροσόκ με παλιά σχολή.
1: Εσύ έμεινε πίσω.
0: Έμεινα πίσω. Αυτό τι να κάνω, να μην μείνω πίσω.
1: Πέθανε ο Τσοχατζόπουλος και ο Βενιζέλος γέρασε.
0: Να μην μείνω λίγο πίσω και εγώ, ρε φίλε.
1: Πέθανε ο Τσοχατζόπουλος, δεν θα αγοράσει διαρκείας. Μη.
0: Ναι. Ανάγκη έχουμε τον Τσοχατζό. Τώρα που έχει πεθάνει, ποιος θα παίρνει τα διαρκείας.
1: Ποιος είναι, λέει.
0: Δεν απαντάτε. Τώρα που έχει πεθάνει, ποιος θα παίρνει.
1: Ποιος θα παίρνει τα διαρκείας.
0: Έχει... Σκέφτεται τώρα, παιδιά. Όταν απαντάει με το ερώτημα.
1: Έχει μεγαλώσει ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Α, έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, πού θες να πάμε στα ρεπορτάζ τώρα, λέγε.
1: Πάμε στο Βουκαρά τον Άρη.
0: Ο Άρης ο ποδόσφαιρο πραγματικά με προβληματίζει και δεν είναι καθόλου φουκαρά.
1: Έχει κλείσει το μαγαζί εκεί πέρα.
0: Και καθόλου φουκαρά.
1: Πάει ο φουκαράς ο Άρης.
0: Απλά με προβληματίζει το ότι έχει αργήσει υπερβολικά. Δηλαδή, okay, δεν έχει ευρωπαϊκό μάτς. Δεν έχει. Έχει τελειώσει το πρώτο στάδιο, πήγε από το Λιμαϊδα, γύρισε. Φεύγει η Ιταλία.
1: Ποιος είναι ο στόχος του Άρη. Να σωθεί κατηγορία.
0: Δεν είναι ο στόχος του Άρη να σωθεί κατηγορία.
1: Ο
0: στόχος του Άρη είναι να είναι στη θέση 5-8, να πάρει την πέμπτη θέση,
1: ναι, και να πάει...
0: για να πάει Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Πού να πάει Ευρώπη.
0: Αν θέλουν να είμαστε κοινικοί.
1: Πού να πάει Ευρώπη.
0: Θα είναι στην Πρέσια για 10 μέρες.
1: Αν ακούγουν στην Εγνατία οδό οι Αργιανοί, ούτε το GPS για να του σώσει. Σοβαρά μιλάς. Ποια Ευρώπη να πάει τώρα.
0: Σε κοινική.
1: Πού να πάει Ευρώπη.
0: Θα είναι στην Πρέσια για 10 μέρες.
1: Αν ακούγουν στην Εγνατία οδό.

0: Λοιπόν, ο Άρης Ιταλία. Ετοιμάζει βαλίτσες. Σήμερα θα μεταβεί.
1: Ναι.
0: Θα είναι 10 μέρες εκεί στο προπονητικό κέντρο της Μπρέσια.
1: Ναι.
0: Δεκαήμερο θα είναι το.
1: Να φτιάξει μια ομάδα, μην κινδυνεύσει. Να καλά.
0: Θα έχει και δύο φιλικές αναμετρήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Συγκεκριμένα με την Αταλάντα πρωί-πρωί στο Αταλάντα Training Center.
1: Η Αταλάντα με την Αταλάντα θα παίξει.
0: 26 του μήνα θα παίξει με την Αταλάντα. Ναι. 30 με τη Μότσα στο Σέντρο Σπορτίβο Μοντσέλο.
1: Τι μου λες,
0: του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ο Άρης θα επιστρέψει στην Ιταλία να πούμε και 12 Αυγούστου για να παίξει και φιλικό με την Νάπολη. Θα είναι το καλό του φιλικό, 10 η ώρα.
1: Φάει 5 γκολ.
0: Γενικώς έχει πολύ Ιταλία φέτος ο Άρης. Ο οποίος Άρης ψάχνει τρεις στόπερ. Χθες θα συζητούσα εκεί με τα παιδιά, με Πλιάκο, με Σαρό. Τρεις στόπερ ψάχνει. Δύο μπακ, αριστερά-δεξιά. Χαφ.
1: Χθες
0: ναι,
1: άκουγα τον Τζαλτίδη το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Και έλεγε για τους νέους παίκτες του Άρη που είναι ταλαντούχοι.
0: Σε ποιον,
1: δεν θυμάμαι τα ονόματα.
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Δεν ούτε τους ήξερα εγώ. Τους έλεγε εκεί.
0: Κάτι πιτσιρίκια έχουν πει.
1: Κάτι πιτσιρίκια.
0: Εντάξει, οκ. Αυτά είναι πιτσιρίκια. Δεν είναι για να στηριχθεί ο Άρης. Ο Άρης έχει πάρει στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να σου πω.
1: Θα παίξει με τον Ηρακλή.
0: Τον Σαμουσί.
1: Ο Σαμουσί.
0: Διαλό Σαμουσί και Ματάρτι Αμ. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει τον Πάοξ διοίκηση πρωτοδικείου που φαίνεται κάτι καραβιές με Βραζιλιάνους
1: και
0: Αργεντίνους. Κουεμάχα είναι μια χαρά παίχτες, πλάκα να κάνεις. Κουεμάχα έφυγε, πήγε στο Κοπεχάγη, έκανε παπάδες. Για το Σαμουσί και το Ματάρτι Αμ. Τι να πεις τώρα για αυτούς. Τι να πεις τώρα για αυτούς. Ήρθε ο Σαμουσί, δεν τον έχουμε, δεν ξέρουμε καν που. Τι έχει κάνει ως τώρα στην καριέρα.
1: Στην
0: Νόρτσελαντ ήταν στην Άντερ 19.
1: Στα πέμπτο, τερματοφύλακα.
0: Τον είχε στην Κάπα.
1: Τερματοφύλακα δεν έχει.
0: Θέλει δύο τερματοφύλακες, για να μην σου πω. Ένα σίγουρα.
1: Σίγουρα
0: θέλει τρία στόπερ. Θέλει τουλάχιστον δύο-τρία μπακ. Γιατί έχουν μείνει με ένα μπακ, ένα αριστερό και ένα δεξί στον Άρη.
1: Δεν θα πάρω από την Καλαμάτα κανένα δανεικό.
0: Δεν νομίζω. Λέει, γιατί με χτυπάς τώρα, γιατί με
1: χτυπάς. Καλαμάτα, καλά δανεικό, θα πάρουνε.
0: Γιατί πουλάς τρέλα τώρα.
1: Τι να πουλήσω τρέλα στο μάτι του Άρη.
0: Το θέμα είναι ότι.
1: Πόσα διαρκείας κάνανε αυτοί στο ποδόσφαιρο.
0: Όσα έκανε ο Πάοκ χθες πάντως σε μια μέρα δεν τα έκανε ούτε ο Πάοκ ούτε ο Άρης ούτε ο Ηρακλής. Αν δεν άμαθες σε τριγκάρω και σένα. Με συγκλίζει για τον κόσμο του Πάοκ. Να έτσι, να αλλιώς. Όσα έκανε ο Πάοκ σε δύο ώρες δεν τα έχουν κάνει και δύο μαζί. Σε 20 μέρες.
1: Συγκλίζω τους πάντες, μ' αρέσει να τους πειράζει.
0: Ας αρέσει, ας συγκλίζεις.
1: Με μ' αρέσει, ναι.
0: Έβαλε, λέει, χθες βάζε συμπλήρωνε. Είχε 2.500 κόσμο στο
1: πάνω. Καλά, δεν θυμάσαι που συμπληρώναμε σημαίνει τόσο κεφάλι.
0: Αλλά νομίζω ήταν για συλλαλητήριο του Άρη. Για τα πήρε και τα μπέρδεψε. Είναι σαν το κουμπί του κόκκινου που έχει κάνει ιστορία.
1: Τώρα.
0: Έχει μπερδέψει ιστορίες τώρα.
1: Πιστεύει εσύ ότι στην Πέτροσπορ θα ζωγραφίζαν Αριανούς.
0: Γιατί μια χαρά. 33-33-33 ήταν τότε. 33-33 το μουστάκι. Μια χαρά ήταν. Άκουσε εδώ ήμουνα. 25 χρόνια είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ.
1: Ζωγράφησε το μουστάκι Αριανούς.
0: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για κανέναν ούτε Πέσονα, ούτε για αυτόν πώς το λένε τον Σανουσί, ούτε τον Τιάμ. Δεν του ξέρουμε καν. Τι να πω τώρα. Δεν τους ξέρουμε καν.
1: Ένα ζευγαρά λέει κατάπιε λουλούδι από πανέρι.
0: Άμα το πέταξε στο στόμα την ώρα που το άνοιγε.
1: Αυτή ότι ανοίγει το στόμα, την πετάξε στο στόμα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τραγουδάει. Πιάνει μια.
1: Άμα ήταν, τη πετάξουμε.
0: Εσύ, σταμάτα εσύ τώρα. Τραγουδάει, πιάνει μια τέτοια. Μια νότα ψευσινή. Ναι. Και. Πετάει ένα λουλούδι, πάει στο στόμα.
1: Πάρετε τι στο μπάσκετ του Πάου και αυτό που πέταξε το λουλούδι. Να τα κάνετε καμιά αυτή. Να σα ζωγραφεί. Δεν το πάρουμε καμιά.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο λουλούδι, για τον Άρη. Προβληματίζεσαι, λέω, καθόλου για τον Άρη, ο οποίο σε κάνα 20ήμερο, πώς έχουμε, 20 είναι, Ιταλίες γυρίζει, θέλει 15 παίχτες. Αν όχι 15, 12.
1: Βρε, θα παίξει είναι για τη σωτηρία.
0: Και το πιο σημαντικό, ξέρει ποιο είναι.
1: Δεν καταλαβαίνω
0: ότι ο Άρης πρέπει να φτιάξει όλη του την τετράδα της άμυνας. Συν τον τερματοφύλακα. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει τα δύο σόπερ τα βασικά.
1: Τερματοφύλακα,
0: αριστερό και δεξί μπακ.
1: Μια χαρά.
0: Τι μια χαρά. Ό,τι
1: απομείνει από τα περισσέματα.
0: Είναι απογοητευμένοι φίλοι του Άρη, έχουν τα δίκια τους. Ναι. Έφυγαν με Τιλ, πήγε στον Βόλο. Ο Σούτερ πήγε στην Τουρκία. Πήγε δανεικός.
1: Εγώ τους ειδοποίησα.
0: Ο Τεχέρο πήγε στην Λεγανιές. Ο Αθανασιάδης πήγε στον Ηρακλή. Θα δει και τρεις-τέσσερις παίχτες.
1: Έτοιμοι.
0: Που κάτι μπορούσαν να κάνουν σαν
1: κόσμο. Πόσα χρόνια έχει να πέσει ο Άρης και η κατηγορία.
0: Πόσο έχουμε.
1: Πόσα χρόνια έχει να πέσει.
0: 26 έχουμε.
1: Ναι, πόσα χρόνια έχει να πέσει κατηγορία.
0: Έχει καμιά δεκαετία.
1: Καιρό του είναι.
0: 8, 9, 10, κάπου εκεί.
1: Έχει.
0: Αν το βλέπει τόσο άσχημα
1: τώρα. Καιρό του είναι, βρε, το λέω.
0: Το βλέπει τόσο χάρη.
1: Ω, καλά.
0: Και ξεκινάει με πολύ δύσκολο πρόγραμμα ο Άρης τώρα. Χωρίς πλάκα, άσχετο τώρα.
1: Καιρό του είναι. Να φουντάρει, να πούμε.
0: Έχει. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πρόσεξε. Πρώτη αγωνιστική παίζει εκτός με την Καλαμάτα. Ο ενθουσιασμός κακό είναι ό,τι χειρότερο να πας να παίξεις νεοφώτιση με κόσμο. Έρχεται εδώ, υποδέχεται τον Όφη, ο οποίος θα είναι έτοιμος γιατί θα έχει ευρωπαϊκά μάτς.
1: Όφη,
0: ναι. Και μετά πάει σε Τούμπα και.
1: Τέσσερα μάτς. Ένα βαθμό.

0: Άμα κάνει,
1: κάνει ένα βαθμό, είναι κατήφορος.
0: Θα κάνει ο Πασχάλης της γιαγιάς.
1: Πρέπει να κάνει τέσσερις. Νίκη, Όφη και Χ με Καλαμάτα, για να πεις ότι άντε στα ντέρμπι εκτός έδρας, άντε να πάρω κανένα Χ να κλέψω.
0: Καλαμάτα.
1: Τι πια Καλαμάτα, σιγά, τι είναι Καλαμάτα μου, την κάνεις Μπαρσελόνα.
0: Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Από τον Άρη.
1: Ναι.
0: Τώρα άμα παίξουνε, τρία γκολ να του ρίξει. Ναι, ετοιμάζονται οι Αριανοί. Ένα καλό ταξίδι θέλω στην παλιά Β' Εθνική. Γενιαία Β' Εθνική.
1: Νίκο, χθες ο Οσμάν χειροφίλησε μια πολύ ωραία μελαχρινή κυρία που ήταν μπροστά μακριά μαλλιά. Ποια ήταν, η γυναίκα του ήταν, φίλε. Δεν ξέρω αν έχω παντρευτεί, αλλά η σχέση του ή η γυναίκα του ήταν εκεί. Τον καμάρωνε, τον θαύμαζε και έτσι κρατάνε οι σχέσεις. Όταν η γυναίκα θαυμάζει τον άντρα. Να το ξέρετε, είναι εντυπωσιακό. Εάν σε απαξιώσει η γυναίκα ή σε υποτιμήσει, τελείωσες, να ξέρεις. Είναι αυτά, ρε, αυτά πρέπει να δει. Αυτά πρέπει να χορηγούνται εδώ πέρα τώρα. Να τους λες πράγματα που να τους μένουν. Εάν η γυναίκα σε απαξιώσει ή δεν σε σέβεται όσο πρέπει ή δεν σε θαυμάζει, είναι πρέπει να σε θαυμάζει.
0: Άμα βγάζεις λιγότερα από αυτήν, δεν σε σέβεται.
1: Τελειώσατε, ναι. Πρέπει να σε θαυμάζει. Έχει ανάγκη. Πρέπει να σε θαυμάζει κιόλας.
0: Καλά, καλά.
1: Την είδες πως τον έβλεπε τον άντρας χθες.
0: Πόσα εκατομμύρια παίρνει τον χρόνο.
1: Τρία.
0: Γι' αυτό το θαυμάζει.
1: Ναι, αλλά τον θαύμαζε, τον έβλεπε. Σαν ξερολούκου μου τον έβλεπε τον άντρα τη. Σου λέει, δε στην πεδαρά εγώ εδώ τώρα. Ήρθα να τον αποθεώσουν. Κάτι κάνει πολύ καλά.
0: Και αυτή πεδαρού είναι, δεν είναι.
1: Αυτή πεδαρού είναι.
0: Αυτό κυλική δεν είναι καμιά.
1: Μπορεί να είναι και πιο πλούσια αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί γυρίζει αυτή τι ταινίε, πώ λένε, τι Μπόλιγουτ αυτέ, άμα γυρίζει. Ξέρει τι λεφτά μπορεί να βγάζει αυτή. Οχώ! Αγοράζει μισή Θεσσαλονίκη.
0: Δύσκολο για τον βλέπω τον
1: Ζαμπάν. Κάπου το 1995 πρώτα αγωνιστική στο Ηράκλειο που είχαμε ξεχάσει φανέλε, είχαμε πάει ένα λεωφορείο από Νεάπολη και επειδή μείναμε δύο μέρες εκεί, μας έκοψε πείνα. Για να φάμε, πήγαμε στα εκλογικά της Νέας Δημοκρατίας και φωνάζαμε ΠΑΟΚ Νουδού μαζί, Σταντού και καινούσα σάντουις. Μετά πήγαμε και στο Πασόκ και φωνάζαμε ΠΑΟΚ, Πασόκ, Ελεκτροσόκ. Πολύ γέλιο. Αυτά λέω ρε Μιχάλη. Αντί τώρα κατά το δοκούν, πήγανε σε μια μέρα και φώναξαν κάτω τα γραφεία της Ριγίλης ΠΑΟΚ Νουδού μαζί. Πήγαν και στα γραφεία κάτω που είναι στην Κουμουνδούρου, που είναι του Πασόκ, δεν ξέρω που είναι. ΠΑΟΚ, Πασόκ, Ελεκτροσόκ.
0: Τεράστιο λαό του ΠΑΟΚ.
1: Κατάλαβε γιατί σου λέω, του έχουν ανάγκη. Ναι. Παντρεμένο είναι ο Οσμάν. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι ωραίος. Τα λεφτά του Διαντή μπαίνουν αρχές Αυγούστου. Α, νάτος. Γι' αυτό έχω καλά φιλαράκια αριανά. Εδώ. Τα λεφτά του Διαντή που ο Άρης εδώ έκανε και ο φίλος μας ο Κάρης έκανε κόλπο κρόσο. Πήρε ένα 18χρονο από τα βάθη του Αμαζονίου, της Αφρικής τέλος πάντων του Νείλου, και τον πούλησε 5 εκατομμύρια. Στα 18-19. Μεγάλη μαγιά. Θα τα πάρει αρχές Αυγούστου, λέει, και τότε ο Γκρά θα κάνει κινήσεις.
0: Ωραίες μεταγραφές θα κάνει αρχές Αυγούστου.
1: Μπροστά πάντως ο Άρης δεν είναι άσχημα.
0: Μόνο μπροστά δεν είναι άσχημα.
1: Ναι, δεν είναι άσχημα τώρα βλέπω.
0: Από εκεί και πίσω να πούμε.
1: Ναι, μπροστά δεν είναι άσχημα.
0: Έχει, αλλά είναι λυπής.
1: Δηλαδή έχει Αλφαρελά κατά Εβέρε Κουαμέ Μωρών. Τέσσερις σεντεφόρ. Πάμε και δύο αυτή τη στιγμή. Φαντάσου, είναι καλά. Έχει Γιαννιώτα Διαντή στη μία πλευρά. Γκαρέ, Δόνι και Μπουσάιτ στην άλλη.
0: Το Δόνι, δηλαδή, το Δόνι μην τον βάζει μέσα.
1: Όχι, κάποιοι μου είπαν ότι φέτος ο Δόνι θα είναι καλά. Λέει, είναι κομπλέ και από το θέμα υγείας.
0: Πότε το Ιπποκράτιο εφημερεύει.
1: Δεν ξέρω, πάντως εγώ βλέπω ότι ο Άρης σε extreme και φορ είναι κομπλέ.
0: Από πίσω θέλει.
1: Του λείπουνε. Το δεκάρι, άντε να πει να βάλω τον Γιάνσεν. Βέβαια αυτό τον Γιάνσεν.
0: Ο Άρης είναι, ρε, για
1: δεκάρι. Τον Γιάνσεν μόνο τερματοφύλακα δεν τον έχουν βάλει. Εδώ λένε να τον βάλουν στόπερ τώρα. Μόνο τερματοφύλακα δεν τον έχουν βάλει τον Γιάνσεν. Και ξέρει τι μου είπαν εμένα τα φιλαράκια Μαριανή. Μια χαρά για στόπερ λέει. Καλύτερο λέει από χάφι.
0: Τα φιλαράκια σου έβγαινε.
1: 1,84. Αφού έχω φίλου σου Αριανού.
0: Πού του βρήκε.
1: Το Ζακ, έχω το Πλιάκο, έχω το Σαρό. Δεν έχω Αριανού. Δεν είναι αυτή τι είναι.
0: Αυτή είναι αντιπαοξίδε.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Όχι. Ο Ζακ σίγουρα δεν είναι.
0: Ο Ζακ
1: σίγουρα δεν είναι. Τώρα οι άλλοι μπορεί να έχουν λίγο μέσα τσίγκλα του. Μέσα άλλο εκεί.
0: Ένα κόμπλεξ το έχουν.
1: Εντάξει, οκ. Αυτά λοιπόν για τον Ζακ.
0: Εκείνο ο Πλιάκο θα πούμε.
1: Γιατί τον έχει την πούκα του Φώτη.
0: Δεν τον έχω την
1: μια χαρά. Τρελαίνεται με τον μπάσκετ τώρα. Ήμουνα στην Γερμανία και έσκασε μύτη η μεταγραφή του Οσμάντρα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Καδιαλέ! Καδιαλέ! Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Είσαι από την Πτολεμαϊδά αύριο.
0: Στην Πτολεμαϊδά πήγε αυτός.
1: Ναι, προετοιμασία.
0: Σε ωραίο μέρος πήγε.
1: 24 φεύγουν Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και 5 ώρα από το κανάλι της Μπολόνια θα δούμε και το φιλικό εκεί. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει και αυτός αρκετές μεταγραφές.
0: Ο Ηρακλής δεν έκανε τίποτα.
1: Θέλει περίπου 7 μεταγραφές.
0: 7-8 θέλει.
1: Θέλει 3 επιθετικά χαφ. 8-10 και δεν σημαζεύω και εξτρέμ. Θέλει 2 center four. Θέλει 2 center back. Και θέλει και δεξί back. Θέλει 7-8 μεταγραφές ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή.
0: Θα παίξουν διαβάθμιση.
1: Είναι πολλές οι μεταγραφές που θέλει ο Ηρακλής.
0: Για του χρόνου.
1: Έχουμε εμπιστοσύνη στον Κόντι γιατί είναι μπαλαδόφατσα. Αλλά δεν θα έχει 7 στα 7.
0: Ο Κόντις.
1: Ναι.
0: Ο Κόντις θα φέρει τα ανανάκια.
1: Θα φέρει 2 στα 7, 3 στα 7.
0: Θα φέρει τα ανανάκια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα φέρει τα ανανάκια.
1: Ο Ηρακλής θέλει πολλές μεταγραφές. Δηλαδή ξεκίνησε λίγο ζωηρά, αλλά εκεί δεν έχουν καλή χημεία μεταξύ
0: τους.
1: Τι παράς.
0: Διαβάθμισης.
1: Οχ.
0: Μάιος μήνας. Άρης Ηρακλής.
1: Σιγάρισα. Σιγάρε προφέ. Τον Παναθηναϊκό τον έβγαλες πρωταθλητή. Τον Άρη με τον Ηρακλή του έχει ρίξει κατηγορία.
0: Παράς διαβάθμιση.
1: Έχουμε 21 Ιουλίου και δεν ξέρουμε το Ρώσε. Δηλαδή η Καλαμάτα, η Κηφισιά τι θα κάνουν, θα παίρνουν πρωτάθλημα.
0: Παράς διαβάθμιση.
1: Παράς διαβάθμιση, ναι, και σε ρωτάω.
0: Ναι.
1: Η Κηφισιά, η Καλαμάτα τι θα κάνουν. Θα πάρουν το πρωτάθλημα, θα
0: παίξουν. Καλαμάτα του περάσει. Άσερε
1: ποιο άρεσε. Λοιπόν, αυτά τα νέα εν ολίγης για. Δεν
0: ο άλλο έβαλε διαρκεία παραπάνω από τον
1: Πάπα. Μετά. Α, ποιο έβαλε παραπάνω.
0: Ο τρελό.
1: Ναι, και ύστερα αυτό ήθελα να πω στο Χάρη. Ύστερα γκρινιάζεται για τον Πάπα που θα παίζει.
0: Καλά, γκρινιάζει όλο τρελό. Δηλαδή πρέπει να αυξήσουμε τα εισιτήρια. Στο Φουκαρά τον Παοξή, το Μεροκαματιάρι.
1: Τι κλείνει το μάτι, ρε παγκάκι.
0: Το Φουκαρά τον
1: Παοξή. Πριν λίγο έλεγε ότι καλά κάνουν τα εισιτήρια Αμερικάνοι και τα πάνε 15.000
0: ευρώ. Το Μεροκαματιάρι.
1: Break. Διαλυματάκι. Επιστρέφουμε με μαντάτα Πάοκ. Ο Άρης είπαμε πέταξε, πήγε για Ιταλία. Εκεί θα κάνει τώρα την.
0: Με τα κότα του πήγε ο.
1: Τι?
0: Με τα κότα του πήγε. Σε 130 του πήγε.
1: Λοιπόν, πάμε γιατί στον ΠΑΟΚ είχαμε κληρώσεις. Έχουμε μεταγραφές στα σκαριά. Έχουμε τα διαρκείας. Έχουμε το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Έχει πολύ ψωμάκι. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφουμε με το ρεπορτάζ του.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές, ηλεκτρικά διλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Ιστορικές στιγμές έζησε η Πηλέα στην εντυπωσιακή παρουσίαση του ελίτ αθλητή Τσέντι Όσμαν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον κόσμο να δημιουργεί εκρηκτική ατμόσφαιρα και να αποθεώνει τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη, επιβεβαιώνοντας το κοινό όραμα για την κατάκτηση τίτλων και τη δυναμική επιστροφή στην Ευρώπη. Ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής μοίρασε μπάλες στο κοινό και συγκίνησε παραδίδοντας μία εξ αυτών στον γνωστό φίλο του συλλόγου Γιαννάκη. Ρεκόρ σημείωσε η πρώτη μέρα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στην Τούμπα με την έκδοση 2.836 καρτών. Η πρώτη περίοδος για ανανέωση ή αλλαγή θέσης από τους περσινούς κατόχους συνεχίζεται με προνομιακές τιμές έως την Κυριακή. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου την 5η 23 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στη Λουμπλίν Αρίνα. Οι τιμές για την αναμέτρηση του Europa League ξεκινούν από 11 και φτάνουν τα 18 ευρώ. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του Τόμ Ντέλε Μπασίρου στην Παεάρης μετά τις ιατρικές εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο μέσος υπογράφει τριετές συμβόλαιο Affinity Watford και ενσωματώνεται στην προετοιμασία στην Ιταλία παράλληλα με το νέο μοντέλο του Άκη Παρταλίδη. Για την Μπουτίκ τερματίζεται στην Πτολεμαϊδή η προετοιμασία του Ηρακλή με την αποστολή να επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και να αναχωρεί την Παρασκευή για τον Μπολζάνο της Ιταλίας. Ο Βαλτερ Ματσάρι θα τεστάρει το ρόστερ και του Σοκάκα και Κόρτσα με Μπολόνια το Σάββατο στις 5, Παλέρμο την Τετάρτη και Πάρμα στις 2 Αυγούστου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
4: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
7: Της Βέχρο φυσικά.
4: Μπερδεύτηκα.
7: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
4: Φύγαμε.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
13: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: λοιπόν, εδώ κάθε χρόνο, 1η Αυγούστου, έχουμε την ίδια ιστορία. Οι μισοί φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα και καταμαράν. Και οι άλλοι μισοί κρατάμε διασκέδες ζωντανή στην πόλη. Σάββατο 1η Αυγούστου, ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει σκηνή της πιάτσα του Ρίτζε Σικαζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες και διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, ρωσιστικά κοκτέιλ, αυθεντικό ελληνικό κέφι. Μέχρι αργά, Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Ρίτζε Σικαζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημεράρες, good morning παντού όπου κι αν είστε. Χαλκιδικές, Πιερίες, Καβάλες, Αθήνες, κάτω, Νάπλια που μας ακούν τα παιδιά. Που σήλαμε είναι Γερμανίες που θα ανέβουμε, Ολλανδίες. Είσαι έτοιμος για το Super Cup Γερμανίας?
1: Πανέτοιμος.
0: Πανέτοιμος, θα ανέβεις εκεί στα σκαλιά του Πασά.
1: Πώς είναι ο Πασάς?
0: Κάτι φίλοι μου.
1: Με τα πόδια θα πάω, δεν παίρνεις ώρα.
0: Δεν παίρνεις στα σας
1: έρθει.
0: Λοιπόν, Χάρη, τι γίνεται στους δρόμους μας?
2: Με χαμηλές ταχύτητες έως σταματημένα τα οχήματα όσων κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, καθώς από το ύψος της περιφερειακής εκεί στο 424 και επιτά και μέχρι να φτάσει στο ύψος της Τούμπας υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις. Υπάρχει αναφορά για ατύχημα. Μένει να δούμε λίγο τι έχει συμβεί, να το ψάξουμε παραπάνω, γιατί τώρα φύγει γι' αυτό. Χαμηλές ταχύτητες έως σταματημένο, όπως είπαμε, τα οχήματα. Αυτά στο ρεύμα προς ανατολικά. Στο ρεύμα προς δυτικά, πολύ καλές συνθήκες κυκλοφορίας. Στην Τζιμισκή έχουμε επίσης μποτιλιάρισμα, όπως και στην κάτω στη Μίκη Θεοδωράκη. Αυτά τα σημεία τα οποία απασχολούν έτσι έντονα, μαζί με την Κατσιμίδη, η οποία από το πρωί δεν έχει υποχωρήσει ό,τι έχει να κάνει με την.
0: Έλα, δεν έχει κινηθεί τίποτα συμπορίες. Μια χαρά είναι πολύ. Μια χαρά, αφού έχουν φύγει μισή. Οι άλλοι μισή σχολεία δεν έχουμε, τα πιτσιρίκια έχουν φύγει. Μια χαρά είμαστε. Γκάλο, γκάλο.
2: Λοιπόν, γκάλο. Πάμε στις τέσσερις επιλογές τις οποίες έχουμε από το σημερινό μας ερώτημα και θέλουμε να μας πείτε ποια θεωρείτε την καλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο για το μπάσκετ της χώρας. Εκεί όπου έχουμε τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες με κάθε επισημότητα από τον ΠΑΟΚ, πρώτη επιλογή. Το Βασίλη Τολιόπουλο στην επιστροφή του στον Άρη, δεύτερη επιλογή, σε ένα σύριαλ έτσι μίνι των προηγούμενων ημερών. Έχουμε τον Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό, επίσης πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και τέλος τον Μοντέρο για τον Ολυμπιακό. Τέσσερις επιλογές, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας. Σε μια ώρα από τώρα θα δώσουμε
0: τα αποτελέσματα. Θα μάθουμε τα αποτελέσματα, να δούμε ποια μεταγραφή θεωρεί ο κόσμος την κορυφαία. Τα δέο αστεράκια πλέον ανεμίζουν εκεί στις σημαίες της Ισπανίας. Θες έπεσαν τα τείχη πραγματικά. Δεν ξέρω, βγήκε ένα εκατομμύριο κόσμος στους δρόμους και πολύ και λίγος ως Νάβαλα.
1: Βορρά στο λαό.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα παγκόσμιοι πρωταθλητές τώρα. Έτσι. Πλάκα με κάνεις. Ρέγες Del Mundo. Οι βασιλιάδες του πλανήτη πλέον για την τρομερή και φοβερή ομάδα αυτή της Ισπανίας. Του Ντελαφουέντε, που τα χθες θα κάναμε τα λιράκια, τα άξιζε και με το παραπάνω. Λοιπόν,
1: μπορεί να βγάλει άλλο άθλημα.
0: Οι Ισπανοί γενικώς
1: στον δρόμο.
0: Και τον μπάσκετ μπορεί να βγάλει.
1: Τι να βγάλει, ρε,
0: βγάζει, βγάζει και τον μπάσκετ, φίλε.
1: Τι να βγάλει, ρε, τον μπάσκετ. Μπορεί να βγάλει τέτοιο άθλημα. Μπορεί να βγάλει θρησκεία τόσο κόσμο έξω.
0: Θρησκεία.
1: Μπορεί να βγάλει. Τόσο μπορεί να βγάλει. Θρησκεία. Τόσο κόσμο μπορεί να βγάλει.
0: Τρελός.
1: Δεν μπορεί να βγάλει.
0: Πάνε λίγο στο Βατικανό να δει τι γίνεται.
1: Α, στο Βατικανό είναι.
0: Τι, θρησκεία.
1: Άσε.
0: Πάνε εκεί καθολικοί.
1: Μπορεί να βγάλει. Α, είναι τώρα
0: καθολικοί. Ουρές. Ουρές. Από κόσμο, από Βραζιλίες, από όλα τα μη και πλάτη. Ουρές.
1: Μπορεί να βγάλει κόμμα τόσο κόσμο έξω.
0: Ο Ανδρέας δεν έβγαζε.
1: Τι να βγάλω.
0: Λαέ τη Ελλάδο.
1: Σα μοίραζε λεφτά.
0: Δεν έβγαζε ο Ανδρέας.
1: Πλήρωνε κι αυτό.
0: Άντε, μόνο Ανδρέας, φίλε. Τέλο.
1: Α, και εσύ δεύτερο σαν τον.
0: Εντάξει, καβαλέ να μην κάνω εγώ. Ειδικά ήμουν, εγώ δεν πρόλαβα να φάω. Ό,τι φάγανε οι γονείς και οι παππούδες μας. Εμείς τι να φάμε. Το 89-90 που σταμάτησε να φάμε.
1: Άμα ήταν νοικοκύριδες οι παππούδες μας και οι παππούδες μας.
0: Ναι, μας κάτσε.
1: Θα μας αφήσαν κάτι.
0: Μπράβο.
1: Και δεν το φάγαμε εμείς δεξιά και αριστερά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάω Θεσσαλονίκη. Πάμε γιατί είναι εβδομάδα ποδόσφαιρο.
1: Πάλι σα αρέσει, αρέσει ο Λύση.
0: Πολύ.
1: Πολύ.
0: Πολύ μ' αρέσει ο Λύση.
1: Και είδες δηλαδή, θέλει, τι είδες και
0: θέλει λίγο τύχη το παλικαράκι στο ξεκίνημα. Αυτά τα μάτς με τη Δυναμό Κιέβου είναι πολύ σημαντικά, είναι πολύ κομβικά. Η ομάδα ξεκάθαρα όπως κόλλησαν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Μακροημερεύσει δηλαδή πιστεύεις?
0: Θα φανεί.
1: Θα φανεί.
0: Δεν μπορώ να προλογίζω πράγματα, αλλά τα βασικά του εκεί είναι πάρα πολύ καλά του Λύση. Θέλει λίγο τύχη στα πρώτα μάτσα, όπως το λέω. Να του κάτσουν τα δοκάρια και μέσα. Μην πάνε δοκάρια και έξω. Ο ΠΑΟΚ βέβαια τύχη δεν έχει σκληρώσει καθόλου διαχρονικά.
1: Γιατί
0: δεν πάει να είσαι ισχυρός.
1: Γιατί?
0: Δεν πάει να είσαι ο πιο δυνατός.
1: Πού έπεσες, γιατί?
0: Καταρχάς έπεσα με τη μία με Δυναμό Κιέβου.
1: Και τι είναι η Δυναμό Κιέβου?
0: Πολύ βαρύ όνομα.
1: Τι βαρύ όνομα?
0: Πολύ βαρύ όνομα. Champions League έπεσε συνεχόμενα.
1: Πότε?
0: πριν από 3-4 χρόνια. Τώρα, μέχρι πριν γίνει ο πόλεμο.
1: Τώρα πόλεμο.
0: Ναι, πριν γίνει. Τώρα παίζει η Europa League. Εντάξει, ναι,
1: πόσα γκολ έχει κάνει τα τελευταία 4 μάτς.
0: Δεν ξεκίνησε ο ποτάσμα τη. Τώρα ένα ευρωπαϊκό έπαιξε με την Κλούζη ισοπαλία. 0-0-0. Λοιπόν, πέφτει με Δυναμό Κιέβου, ρε φίλε. Δεν πέφτει με Κλούζη. Πώ να σου το πω.
1: Έλα, βρε,
0: είναι όνομα. Περνά στη Δυναμό Κιέβου, αν και εγώ δεν θέλω καν να σκέφτομαι την επόμενη φάση. Θεωρώ πολύ σημαντικό κλειδί για τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ γενικά και του Λύση. Τα δύο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ κομβικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η ομάδα είναι και ανέτοιμη, δεν έχουν έρθει ακόμα όλοι. Δεν.
1: Ποιο σα φταίει, να σα
0: είμαστε. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Τίνο.
1: Τότε και η Δυναμό
0: Κιέβου.
1: Τότε και η Δυναμό Κιέβου δεν θα είναι έτοιμη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Εάν έπαιζαν προκριματικά κάθε καλοκαίρι κανονικά η Ρεάλ, η Μπάγεν, η Ίντερ, η Μάντσεστερ, η Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Κάθε καλοκαίρι θα είχαμε πλήξεις αποκλεισμούς. Κάθε καλοκαίρι.
1: Προετοιμάζει το έδαφος.
0: Όχι, δεν προετοιμάζω. Εγώ άλλο σου λέω. Εγώ άλλο πράγμα σου λέω. Θέλω να σου πω ότι το καλοκαίρι οι ομάδες, οι παίχτες δεν είναι έτοιμοι, έχουν διακοπές, έχουν τέτοιο. Δεν είναι έτοιμη η ομάδα. Είναι στο 20-30%. Είναι πολύ λογικό. Εδώ θέλει ρέντα, focus και οκ. Okay. Λοιπόν.
1: Δηλαδή, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, θα φταίει κάποιο.
0: Κάποιο συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Όχι κάποιο συγκεκριμένα.
1: Όχι κάποιο συγκεκριμένα.
0: Όχι κάποιος.
1: Ο προπονητής δεν φταίει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν φταίει κάποιο συγκεκριμένα.
1: Τι που αργήσει να κάνουμε μεταγραφές.
0: Ενδεχομένως η αργοπορία κάποιου μεταγραφών. Αλλά δεν μου λέει κανείς.
1: Ναι.
0: Κανένας δεν μου λέει ότι αν έρθει ένας παίκτης 5 μέρες νωρίτερα μπορεί να μου αλλάξει το ρου της ιστορίας. Δεν μου το λέει κανείς. Μπορεί και ναι. Απλά μετά θα ψάχνουμε να βρίσκουμε πάντοτε. Πρέπει να βρούμε κάποιο που φταίει, ρε φίλε. Αυτό είναι το κλου του μέσω παδού. Φταίει ο τάδε. Τώρα δεν μπορούν να το πούνε. Αν ήταν ο Λουτσέσκου, θα λέγανε ότι φταίει ο Λουτσέσκου. Όπως το λέω.
1: Ο Λουτσέσκου θα φταίει γιατί είναι 5 χρόνια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ο άλλος είναι
0: γεννούριος. Τώρα δεν μπορεί να φταίει αυτός, ακριβώς.
1: Που ζήτησε και παίκτες. Διαμαρτυρήθηκε.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Τους παίχτες τους είπε περιμένουμε και παίχτες. Γιατί έγινε διευκρίνηση σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουν και παίχτες. Εννοούσε τους παίχτες αυτούς που ήρθαν μέσα μια εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Τον Χατζηδιάκο, τον Τάχα Άλλη, τον Ελουστόντο και ποιος.
1: Άρα είναι ευχαριστημένος.
0: Όχι ακόμα, γιατί ο ΠΑΟΚ τελείωσε τον πρώτο γύρο των μεταγραφών του. Και τον Σάντα Μαρία. Αυτούς λέει περιμένουμε τους παίχτες.
1: Ξεσκόρε το μύθι τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε τα βάλουμε τώρα σε σειρά. Χθες ξεκίνησαν τα διαρκεία στον ΠΑΟΚ. 10% πάνω οι τιμές.
1: Δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Συν το 30 για τον Αριστέχνη.
1: Αυτό
0: παιδιά, αυτό είναι... τόσα χρόνια το γλιτώναμε, να το πω έτσι πολύ
1: αυτά
0: απλά.
1: Αυτά ποιος τα παίρνει τα λεφτά, τα 30.
0: Τα παίρνει ο Ερασιτέχνης και τα δίνει στα σωματεία. Στην μπάλη, στο hardball.
1: Κατάλαβα.
0: Τι κατάλαβες?
1: Τίποτα.
0: Στο βόλεϊ.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα εμείς δηλαδή λέμε
1: 3.000.
0: 3.000 επί 30 είναι 9.000 θες.
1: Μάζεψε 9.000.
0: Αυτά είναι 9.000 κάκια.
1: Τα παίρνει ώρα στέγνη.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Τα παίρνει ώρα στέγνη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Τι κατάλαβες?
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, μάζεψε, βάλε εγώ σου λέω χοντρικά 20.000 διαρκεία.
1: Ναι, ναι.
0: Επί 3 είναι 60.000. Δεν είναι κάτι μάνα μάνα.
1: Ναι.
0: Ίσα να πληρωθούν κάποια. Δεν είναι κανένα από σου μάνα μάνα. Ούτε μεταγραφή στο βόλι δεν βγαίνει. Βγαίνει μια μεταγραφή στο βόλι. Άμα θες το κάνω τα λιράκια. Με 60.000 δεν σώζεται κανένα. Κατάλαβα. Θα λυθούν, θα μπαλώσουν κάποιες τρύπες. Αυτό θα γίνει.
1: Αυτό έχει.
0: Λοιπόν, πρώτη μέρα του ΠΑΟΚ, γιατί με έχεις ρωτήσει πριν λίγες καιρό, πόσα διαρκείας θα κάνετε φέτος και σου είπα όσα πέρσι.
1: 15.000.
0: Και παραπάνω κιόλα
1: ναι.
0: Να κάνω. Λοιπόν, χθες πρώτη μέρα δόθηκαν 2.837.
1: Καλό,
0: αν είδα καλά.
1: Καλό νούμερο.
0: 90, ναι, 3.000 επί 30. Δεν είπαμε 30, 20 είπαμε ρε χάρη. 20.000 είπαμε. 20.000 διαρκείας είπαμε όμως. 20.000 επί 30, 60 ρε χάρη. Δηλαδή σε έχουμε έξω μαζί ορθώνεις. Όχι, 600. Άστο ρε χάρη, άστο να πάει στα κομμάτια. Τον έχουμε να μαζί ορθώνει και μας βάζει τρικλοποδιές τώρα. Είσαι ακόμα σε μούν διακοπών. 600 είναι. Σίγουρα. Κάτσε γιατί είσαι μαθηματικά, δεν είμαστε στο φόλ. 20.000 επί 30, ναι είναι 600 φίλε.
1: Κατάλαβα.
0: Τώρα πες το κατάλαβα.
1: Πριν εγώ το. Ναι. Κατάλαβα.
0: 20.000, σωστά. Ναι. Επί 30 είναι 600 χιλιάρικα.
1: Στα
0: με 600 χιλιάρικα είναι το μπάζε του μπάσκετ. Ναι.
1: Μα τριγωνομετρία δεν
0: είναι. Μα έσωσε ο Χάρης.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Μα έσωσε ο Χάρης.
1: Βιάζεσαι, σου λέω.
0: Λοιπόν. Μα έσωσε ο Χάρης, σε λέω.
1: Δηλαδή θα πάρει ο Ερεστέχνης από αυτό εδώ 600 χιλιάρικα.
0: Δεν τρέξει κατοστάρι.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν. Τώρα. Στο σχολείο. Σταμάτα βρε καλοκαιριάτικα. Γελάει και άσχημα. Τα γελάει ψεύτικα. Γελάει και άσχημα. Λοιπόν, κατάλαβες?
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβες ρε.
1: Κατάλαβα λέει.
0: Λοιπόν, οι τιμές είναι οι μισές από ό,τι είναι πάντως σε Ολυμπιακό, Πανέκο και ΑΕΚ. Βέβαια, αυτοί έχουν γηπεδάρες. Έτσι να τα πούμε.
1: Καλά, δεν είναι και επαρχία αυτά τώρα. Ναι,
0: ναι, είναι, έχουν γηπεδάρες, αλλά είναι οι μισές. Αν λάβω υπόψη το πρώτο δείγμα, νομίζω ότι ο Πάπου το φράγμα το 10.000 το πιάσει για πλάκα μέσα σε μια εβδομάδα και βλέποντας και κάνοντας. Τώρα έχει μείνει το κωβικό μάτς.
1: Μέχρι πότε είναι ανοιχτά τα διαρκείας, υπάρχει κάποιο πλαφόν ημερομηνίας?
0: Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει για όλους.
1: Ναι.
0: Τώρα ακριβώς.
1: Αν φάτε κανένα αποκλεισμό από την Δυναμό, δεν θα κάνετε 10.000.
0: Δεν θα προλάβεις αποκλεισμό την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Παίζεις αυτή την εβδομάδα, τρέχει όλη την άλλη, θα ανοίξει μετά για όλους. Ναι, το μάτς, τα μάτς με τη Δυναμό Κιέβου, έχεις δίκιο. Είναι πολύ κωβικά για όλη τη χρονιά. Γιατί ο ΠΑΟΚ περνάει τη Δυναμό, αποκτά ψυχολογία, αυτοπεποίθηση, σιγουριά.
1: Σταματάει
0: η γκρίνια. Έρχεται και κανένα Γιαννούλη, ξεσηκώνεται και ο κόσμο.
1: Εσύ το βράδυ ξημάζει και εσύ έρθει το Γιαννούλη τώρα.
0: Αφού παίρνω μηνύματα, τι να κάνω.
1: Τι λένε τα μηνύματα, αυτό τώρα δεν θα το ρωτήσω. Γιατί βλέπω αισιοδοξία στο μούτρο σου να πω.
0: Έχω θετικά vibes τελευταία από την πλευρά του Γιαννούλη. Πιέζει πολύ ο παίκτη, αρχίζουν να το καταλαβαίνουν κι άλλοι.
1: Πλημμύρισαν τα ποδητήρια δάκρυα κάτω πάνω στην Γερμανία.
0: Έχουν οι άλλοι. Πράγματι έχουν γηπεδάρες, αλλά και ο Πάκο έχει και παιχταράδες, έτσι. Δηλαδή, ποιο έχει Κωνσταντέλια να πάει να πληρώσει εισιτήριο για παίχτη? Ποιο έχει Ζαφύρι, ναι.
1: Να το βλέπει στο 75 να γίνει.
0: Δεν ξέρω που θα το βλέπει, αλλά ποιο έχει Κωνσταντέλια. Ναι. Δεν είναι ατραξιόν ο Κωνσταντέλιας.
1: Κωνσταντέλια,
0: ναι.
1: Βέβαια, μεγάλη.
0: Τι βέβαια. Δεν είναι εσύ το λες.
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Ναι. Ζαφύρι δεν έχει.
1: Ναι.
0: Ζαφύραρο.
1: Ζαφύραρο, άλλο.
0: Ζήφοβι δεν έχει.
1: Ζήφοβι.
0: Τζότζο Κένι δεν έχει.
1: Κένι.
0: Ναι. Μιχαλή δεν έχει που θέλει ανανέωση και πρέπει να γίνει ανανέωση.
1: Δεν το βλέπω.
0: Θες.
1: Δεν
0: θα
1: το
0: γίνει,
1: βλέπω.
0: Θα γίνει.
1: Βλέπω.
0: Και αυτό και ο Ζήφοβιτ, νομίζω ότι ο Πάκου με το που τελειώσουν μεταγραφέ, τα πρώτα πρέπει να κάνουν αυτέ οι δύο μεταγραφέ.
1: Θα έρθει ο μπαμπά του Ζήφοβιτ πάλι να.
0: Θα έρθει ο μπαμπά. Ο Ζήφοβιτ τώρα έχει δύο παιδιά εδώ πέρα, έχει παντρευτεί το κορίτσι μα εδώ στη Θεσσαλονικιά. Μια χαρά, πού να πάει τώρα.
1: Τον αγάπησε.
0: Πώ δεν τον αγάπησε, γιατί.
1: Κοντό είναι.
0: Και τι είναι, οι κοντοί δεν αγαπιούνται, δηλαδή. Εσένα πώ αγάπησε, τι ψηλό λογίζεσαι. Και ψηλό παίρνεσαι.
1: Και ποιο είπε ότι μα αγάπησαν εμά.
0: Εντάξει.
1: Βλέπουν
0: δεν ξέρουμε, δεν έχω τέτοια θέματα, ρε φίλε.
1: Κάθισε
0: με ανασφάλεια, αν μα αγαπάνε,
1: μα
0: αγαπάνε.
1: Το φιλοσοφεί, δηλαδή.
0: Όχι, δεν φτάνω σε.
1: Πάνε δύο φορέ το ότι δεν. Να μην την πληρώσει, εδώ να σα αγαπάνε.
0: Καλά, αυτό ισχύει και για ψηλού που αγαπάνε.
1: Να μην πληρώσει, δεν δούμε τι αγάπη σα έχουν.
0: Τι τον έχει πια.
1: Γενικά μιλάω, δεν το λέω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και για μένα το λέω και για όλου.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν. Ο Πάκου φεύγει σήμερα, ναι. Σήμερα ή αύριο. Νομίζω θα μπορεί και αύριο να φεύγει. Έχει προπόνηση Πέμπτη το παιχνίδι με την Δυναμό. Είπαμε.
1: Στο Κουνουποχώρη προπονείται ο Πάκου.
0: Στο Κουνουποχώρη. Χθες νομίζω έκανα προπόνηση Ντούμπα γιατί είδα απέναντι φωτάκια.
1: Δεκέμβριο όμως είπες θα κάνει το καινούργιο γήπεδο, το προπονητικό.
0: Δεκέμβριο θα ξεκινήσει.
1: Θα ξεκινήσει, ναι.
0: Από Δεκέμβριο θα μπούμε σε διαδικασία πλέον να ξεκινήσει το προπονητικό.
1: Ναι.
0: Αυτά τα είπαμε. Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Τελείωσε αυτά. Έχουν ολοκληρωθεί. Χθες ο ΠΑΟΚ. Για τον Ελουστόντο να πούμε ότι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα ο Ελουστόντο θα,
1: στόπερο,
0: θα παίξει. Ναι, ναι. Αλλά καλός παίχτης. Έτσι. Χθες συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.
1: Άστο, θα παίξει ο Χατζηδιάκος.
0: Θα παίξει ο Χατζηδιάκος. Ατομικό έκανε ο Σορετήρε. Με ητέ και δεσπότο.
1: Σορετήρε, μεγάλη φύρα.
0: Καλά, αφού είχε μεγάλο τραυματισμό αυτό.
1: Α, τέτοια φύρα δεν υπάρχει.
0: Με ητέ και δεσπότο συνέχισαν θεραπεία.
1: Άλλη φύρα.
0: Επειδή του βρήκα πάνω και μιλήσαμε, αλλάξαμε δύο κουβέντες με τα παιδιά. Αρχές Αυγούστου θα μπουν σιγά σιγά με την ομάδα.
1: Καλά, ο δεσπότο δεν έχει ανάγκη.
0: Γιατί?
1: Κτηνοτρόφος είναι ο
0: καθένας. Γιατί ο άλλος έχει ανάγκη. Πόσα εκατομμύρια μαζεύσε
1: πριν. Καλά, άμα σταματήσει τα έτοιμα τρώγονται. Ενώ άμα έχει την κτηνοτροφία εκεί με τα γάλατα.
0: Λοιπόν,
1: μια χαρά είναι ο δεσπότο.
0: Στην αποστολή μπήκε και ο Μπάμπα. Με την αποστολή.
1: Ναι.
0: Ποιος γύρισε από.
1: Πτώμα ο Μπάμπα. Μασά θέλει στη ρόξη να τον πάρει.
0: Τώρα το ματέ, 5 λεπτά έπαιξε ο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Απλά ταξίδια από εδώ, ταξίδια από εκεί. Τον έστρανε από εδώ, τον έστρανε από εκεί με την κάνα. Έκανε και ζεκοπούλε του. Σήμερα τον έβαζε τον Μπάμπα.
1: Ποιον?
0: Ή τον Τέιλορ.
1: Τέιλορ.
0: Ποιο, ένα του δύο πρέπει να βάλει.
1: Τον Μπάμπα θα βάζει.
0: Τον Μπάμπα ανέτοιμο, εγώ τον Τέιλορ θα βάζω.
1: Τον Τέιλορ.
0: Και τον είδα και καλά κιόλα. Όσο τον έκοψε το μάτι. Όσο τον έκοψε το ματάκι με
1: εκεί.
0: Αριστεροπόδαρος. Τον είδα λίγο ανανεωμένο. Ίσως πήρε τα πάνω του με αλλαγή προπονητή. Ξέρεις κάποιοι. Μπορεί να μην κολλήσουμε κάποιον προπονητή.
1: Λες να ανανεώθηκε τη μούτρα να
0: τον
1: πει.
0: Εγώ τον είδα, ναι. Τον είδα λίγο διαφορετικό. Ναι. Τον είδα διαφορετικό.
1: Θέλω να δείξει. Εκκίνητρο δηλαδή.
0: Ναι, τον είδα λίγο διαφορετικό. Νομίζω ότι ο Τέιλορ θα παίξει.
1: Δεν σε τρώω εδώ γιατί το κίνητρο. Αλλάζει ο προπονητής, εγώ είμαι αναπληρωματικός, θέλω να δείξω.
0: Όχι, όχι, μου φάνηκε και ο ίδιος διαφορετικός.
1: Εντάξει.
0: Τέιλορ, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Τζότζο Κένι.
1: Με τον Κωνσταντέλια μίλησες.
0: Και φωτογραφίες στα παιδιά εκεί που ήταν, όχι, δεν.
1: Σε κολλήσει καμία γρήπη τίποτα.
0: Σταμάτα, ρε. Λοιπόν, λογικά Σάντα Μαρία με Ζαφύρης.
1: Σάντα Μαρία.
0: Ναι, βέβαια, γιατί αν παίξει, έχει 10 μέρες εδώ. 10 μέρες έχει.
1: Πες στον παπά του Ζαφίρη να στείλει μια ρωσίδα, τον κάνει τα μπούτια να τα τρίψει.
0: Ο παπά Ζαφίρη που κολλάει. Α, επειδή είναι ο γιος του. Ναι, ναι.
1: Να του τρίψει τα μπούτια.
0: Τα μπούτια, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί θα τρέξει για δύο, πες τον πάλι.
0: Πάλι. Κωνσταντέλια Ζήφκοβιτς, αριστερά δεν ξέρω, θα μοιραστούν ο Τάισον με τον άλλη.
1: Ναι. Το γκολ και over.
0: Γκολ και over. Εδώ δεν κάνει ευκαιρία. Αυτό θα ανοίξει και ο Μύθου ή ο Γερεμέγιο.
1: Μόλις χάσει την μπάλα ο Πάοκ. Ναι. Έχει τον Τάισον που να μην μαρκάρει τον Κωνσταντέλια και τον αργό τον Σάντα Μαρία. Έρε τρέξιμο που θα ρίξει ο Ζαφίρης πάλι. Θουβού πράκτορ 0-0-0-0-0. Θα τρέχει.
0: Εντάξει, ο Ζαφίρης είναι για να τρέχει κιόλας. Μέχρι πότε κουλ θα έχουμε. Ναι, δεν το ξέρω αυτό, παιδιά. Θα πρέπει να ρωτήσω. Μέχρι πότε θα ανοίξουν τα διαρκείες για όλους. Τώρα είναι η περίοδος ανανεώσεων. Στο ποδόσφαιρο, τώρα ποδόσφαιρο μιλάμε για να το δούμε. Πού θα πεις ότι μέσα εισαγωγικά ο Άφραγκος χρηματοδοτεί και την ομάδα ποδοσφαίρου του γενικών πλέον. Εντάξει, τα πάμε ρε παιδιά, τα πάμε και για τις μεταγραφές, τα πάμε, εντάξει.
1: Καιρός ήταν, έχει.
0: Το καλύτερο δεκάρι, το καλύτερο εξτρέμ στο πρωτάθλημα και αν φύγει ο Τζολάκης μπορεί και τον καλύτερο τερματά.
1: Και ποιος σου λέει ένα
0: Ολυμπιακός. Ολυμπιακός.
1: Πολύ, λέει, καλά τα λέει. Πολύ καλά τα λέει ο ακροατής.
0: Τα ψεύτικα γέλια του ραπ και του μπούζου είναι ψευδεστήσεις. Λέει εδώ κάποιος για τις ψευδεστήσεις.
1: Σιγά σιγά κρυώσαμε πρωί πρωί.
0: Ναι. 15.000 διαρκείας πλάσα αυτά που θα πάρουν από τα 20 ευρώ γιατί θα έχει και μεμονωμένα εστήρια. Φτιάχνουν το μπάτζετ του βόλεϊ. Συμφωνώ φίλε. Συμφωνώ ότι τα διαρκεία στο ποδόσφαιρο που θα πάρουν τέτοια για τον Εστέχνη θα είναι το μπάζε του βόλι.
1: Κατάλαβα.
0: Πράγμα
1: κατάλαβα.
0: Το οποίο δεν το είχαμε εδώ και χρόνια. Γεια σου, Ρίγκο!
1: Πώς το θέλετε το βόλι με τα 600 χιλιάρικα, σε δολάρια, σε
0: μαθηματική
1: μάρκα.
0: Ήσασταν στο σχολείο, 600 λέει. Καλά τα λέει, ρε Πυθαγόρα. Ω, τρώμε ξεφωνητό.
1: Ναι.
0: Κλαίνε εδώ με τα 600. 600, ναι, παιδιά. Καλημέρα, πες το ραπ. Ότι ο Ιβάνος σωματόδοσε ολόκληρη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, λέει, αλλά αυτά δεν τα λένε, λέει. Μόνο λέει για. Ναι, αυτά ξέρω να λέω. Okay. Εντάξει, τα 600 πήραμε μηνύματα εδώ. Εδώ ρε Νίκο, συνάδελφοι σου γράφω ότι φταίει ο Λουτσέσκου για τον τρόπο που προγραμμάτισε την προετοιμασία και μείναμε τόσες μέρες χωρίς φιλικό.
1: Όχι τώρα αυτό, εντάξει. Εντάξει.
0: Ας βάζαμε ένα φιλικό μα.
1: Τώρα εύκολο πάνω από το πτώμα.
0: Τώρα σε παρακαλώ.
1: Να σε ελγίσει.
0: Δεν θέλω να ακούω χαζομάρε. Δεν θέλω να ακούω.
1: Ας έλγει επί πτωμάτων.
0: Αφού το έφτιαξε. Άντε, εγώ λέω ότι ήταν. Δεν μπορούσα να βάλω ένα φιλικό άμα θέλανε.
1: Μη.
0: Καλά, όσο ρε τώρα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πήρε στα ταμεία της βέβαια, γιατί πούλησε καλά. Δεν πούλησε.
1: Τι πήρε εκεί.
0: Τώρα θα... Δεν πήρε ακόμα.
1: Δεν πήρε.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά δεν πάει να είναι Άντερλεχτ, φίλε. Δηλαδή τώρα εγώ σαν ισχυρός. Ισχυρός είναι ο ΠΑΟ.
1: Να πάω να παίξω με την Άντερλεχτ.
0: Να πάω να παίξω Δυναμό και εγώ και Άντερλεχτ που πριν 5 χρόνια 4 παίζανε ο Μίλου Champions League.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μα αυτό λέονται.
1: Αυτό είναι.
0: Άμα είναι, είμαι αδύνατος.
1: Αυτό λοιπόν, είναι αλήθεια. Είσαι αδύνατος, πας αλλού.
0: Η Άντερλεχτ πούλησε 20 εκατομμύρια τον Άθαν Ντεκάτ, τον χάφτη στη Χόφενχάιμ, 15 τον Κάρλο Σίμις, τον στόπερ της στην Άλλη Τιχάντ στην Αραβία. Και τον Γκότο, τον Γκεσού και Γκότο, τον Ιάπωνα στη Φράιμπουργκ, 10 εκατομμύρια. 30-45, καλά τα είπα. Θα βρει ο ΠΑΟΚ, αν με το καλό φτάσει εκεί, ένα γνωστό μας τον Μπιανκόν που τον πήρε.
1: Τον πήρε.
0: Στη θέση του ενός στόπερ τον πήρε. Του Σίμιτς τον πήρε τον Μπιανκόν.
1: Καλά, παίρνει ένα πρόταση και μετά βλέπουμε.
0: Ναι, ας περάσει ο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου.
1: Κάτσε ένα-ένα τα προβλήματα.
0: Μπράβο, έχεις δίκιο, ας την περάσει. Και είναι θετικό, μετά λογικά θα παίξει η Ευρώπη.
1: Να ενισχυθεί κιόλας, θα έρθει κι άλλος παίκτης.
0: Σίγουρα θα έρθει. Είναι ο Γιαννούλης πρώτων πυλών, είναι ο Χαφ πρώτων πυλών, είναι ο Σέντερφορ. Εδώ να πούμε ότι του Χωσέλου, του λέγαμε χθες.
1: Χθες το έπεσε εσύ, το έπεσε και τα παιδιά το μεσημέρι στην ενημερωτική εκπομπή.
0: Δεν διαψεύδεται, ούτε, άρα σημαίνει ότι ενδιαφέρει.
1: Ναι, ούτε επιβεβαιώνεται.
0: Ναι, εγώ σου λέω δεν διαψεύδεται.
1: Άκρα του τάφου σιωπή.
0: Όχι, άσο, πώς μεταφράζεται τώρα αυτό. Όταν δεν διαψεύδεται κάτι κατευθείαν, σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Εγώ πήρα και τα γραφεία τους. Μου λέει ναι, ρώτησαν. Έχω δικό μου, είδα που είναι και ρώτησα.
1: Με ρώτησαν πολύ, σε πειράζει η ηλικία του καθόλου? Είδα ότι δεν
0: σε πειράζει.
1: Ένα... Όχι,
0: ούτε εμένα ένα πράγμα μου πειράζει.
1: Δεν με πειράζει.
0: Ότι είναι ίδιο καρύ με του άλλου φόρμου. Εκτό αν θέλει να παίξει κάτι συγκεκριμένο. Γιατί ο συγκεκριμένο προπονητή είχε το γαϊδούρι τον φόρσινο Σασούνα, πώ το λένε ρε φίλε, τόσα χρόνια έπαιζε με αυτόν. Ψηλό κεφαλοσφαιριστή.
1: Θέλει τέτοιο να ρε.
0: Προφανώ.
1: Παίζει πλάτε τέτοια.
0: Ο Σέρβο, ένα Σέρβο, πώ το λέγανε ρε χάρη, ο φόρσινο Σασούνα.
1: Εγώ προτιμώ στον πάω κανένα τέτοιο γαϊδούρι να ανοίγει χώρου, να τρώει το ξύλο και να μπαίνουν οι Ζήφκοβιτς, οι Κωνσταντέλιες και οι άλλοι,
0: ναι,
1: οι Αλίδες και τέτοια. Απεταχτεί και κάνα χαφ κάποια στιγμή, γιατί τα χαφ σου δεν σκοράρουνε. Ο Σντόεφ έβαλε κάποια γκολ βέβαια πέρσι.
0: Τα βλέπω, ο Μπούντιμιρ, ο Κροάτης. Ο Χωσέλου είναι τέτοιο στυλ. Φόρτωσέ με να συμβάλλω.
1: Θέλουν σχεδόν.
0: Είναι ένα 90 κτίνος. Τη χρονιά που η Ρεάλ δεν είχε σέντερφορ και τραυματίστηκε.
1: Θες έναν παίκτη να παίζει με πλάτη, να μπαίνουν τα γαϊδούρια, τα άλλα από πίσω, οι διεισδυτικοί, οι τριπλαδόροι, οι παίκτες, οι καλοί, οι δικοί σου. Θες έναν τέτοιο.
0: Καλά, εσύ περιμένει την Άντερλεχτ. Μήπως είναι Χάμαρμπι, εντάξει, Αχιλέα, άμα είναι Χάμαρμπι, θα σου έρθω και δύο μέρες νωρίτερα, θα κοιμηθώ και στο σπίτι σου. Έχω κολυτάρι πάνω στο Χόλμη. Έχω κολυτάρι. Άμα παίξουμε με Χάμαρμπι, θα ξέρει, θα φύγω όλη εβδομάδα.
1: Και σε ξένα σπίτι.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τι είμαι. Φοιτητή. Κανονικά. Τι είμαι, κανένα. Εγώ κοιμάμαι, φίλε, και σε αποθήκη κοιμάμαι.
1: Άρα λέω εγώ. Ναι. Κοιμάσαι ξένα σπίτι.
0: Καλά, η Άκη την άδευ δεν την απέκλεισε πέρσι. Ρωτάει ο Πάκρο. Ναι, ρετρό την απέκλεισε, γιατί η Άκη ήταν ανίσχυρη πέρσι όμω και έπεσε με την Άντερλεκ. Δηλαδή η Άκη πέρσι ανίσχυρη με Άντερλεκ, το Πάκρο φέτο ισχυρό με Άντερλεκ. Κάπου δεν κολλάει καλά, ρε φίλε. Κάπου δεν κολλάει.
1: Και πέντε πήγε, κύριε.
0: Ναι, και πέντε. Πάμε break. Ναι. Απλά πρέπει να πούμε, ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί πάντως από τη Δυναμό Κιέβου, αν αποκλειστεί που δεν
1: μετά
0: το...
1: Μετά έχει εύκολο έργο.
0: Όχι.
1: Την Τσεσεκά έχει.
0: Θα παίξει με τον ηττημένο του Καραμπάχ Τσεσεκά, ελπίζοντας ότι θα χάσει Τσεσεκά. Μην παίξουμε με καμιά Καραμπάχ που πέρσι ήταν πάλι Champions League.
1: Ναι.
0: Πέρσι ήταν αυτό.
1: Χθες έδειξε συνέδριο του Καμένα Παοξή, λέει η Καραμπάχ την παίζει στο στοίχημα, λέει πετάει κάτι γκολ να μου.
0: Καραμπάχ ο Μαδάρα, ένα σου και μαδάρα, ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα άρετο.
1: Θέλουμε να περάσει για να έχουμε δουλειά τώρα. Πώς θα γίνει τώρα,
0: 100-0. 100-0.
1: Ένα πλήγμα να πούμε.
0: Τι είμαστε όλοι Ελλάδα. Όλοι Ελλάδα Παοκάρα είμαστε τώρα, άστο, επειδή δεν λέμε.
1: Live να έχουμε να παίζουμε.
0: Μπράβο, Τίνο μου, μπράβο. Τώρα.
1: Το τερπλόν δια το βελίδι.
0: Το ήξερες ότι η Waterland εκτός από όλα τα άλλα έχει μια υπέροχη φάρμα με διάφορα ζωάκια? Στο Waterland Farm θα βρείτε από κοντά καμήλες, λάμα, ρακούν, ζαρκάδια, λογάκια, προβατάκια, γαϊδουράκια, κοάτι, ακανθόχυρους, μάρα Παταγωνίας, φασιανούς, σκήνες και τόσα άλλα ζωάκια, παιδιά. Εκτός από τις βουτιές, τις δροσιές, τις φαγητάρες, την ξεχνασιά. Θα δείξουμε και στα παιδάκια μας εκεί τα ζωάκια να χαρούν ακόμα περισσότερο. Είπαμε, είναι θυσμός η Waterland από το 1994, το μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο σίγουρα των Βαλκανίων και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, δίπλα μας παιδιά εδώ στους Σταγαράδες. Κομψό, επιστρέφουμε, πέμπτο ημιωράκι, ράπε κουλ μετά το

0: Η ώρα.
1: Ώρα για φορόλ τη Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ τη Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλή σας ημέρα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Ένας άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι ενώ η γυναίκα φέρει τραύμα στο χέρι και ο δράστης συνελήφθη. Έντονη καταιγίδα που συνοδεύονταν από κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους προκάλεσε πλημμύρες και πτώσεις δέντρων τη νύχτα στη Δράμα. Τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και την πόλη της Κομωτινής. Περισσότερα από 23 χιλιόμετρα του αναχώματος έχουν κατασκευαστεί τους τελευταίους μήνες κατά μήκος της αποκαλούμενης κίτρινης γραμμής, η οποία χωρίζει τις περιοχές της Γάζας που παραμένουν υπό Ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο από εκείνες τις οποίες έχει συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
7: Seven. Seeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Seeker 7GT στο Seeker Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Seeker. Time for change.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Πού πας?
10: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr, Θημισκή 14.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν, είναι φλιαρά, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το υβριδικό LBX έως και το αμυγός ηλεκτρικό RZ και μία επίσκεψη, φίλες και φίλοι, απλά θα σας πείσει. 15 μετά τις 10, Guten Morgen στα φιλαράκια μας στο εξωτερικό, όπου κι αν είστε, Γερμανίες, Ολλανδίες, Βέλγια. Βέλγια τώρα, μα με το καλό πάω και τα καταφέρει με δυναμό, ερχόμαστε εκεί Βρυξέλλες. Το επόμενο θα έρθουμε κανονικά, σε αυτό έχουμε γάμους. Άρε μελίδα ρε. Λοιπόν, έχουμε απώλεια για την Δυναμό Κιέβου πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τραυματίστηκε ο Βιβτσαρέγκο στο γόνατο. Θα χειρουργηθεί και θα απουσιάσει. Βασικός ήταν αυτός, χτύπησε στο τελευταίο μάτς με την Κλουζ στο γόνατο. Είναι ο 24χρονος στόπερ. Δεν ξέρουμε πόσο θα λείψει, αλλά πέρσι ήταν το το βασικό αριστερό μπακ της Δυναμό σε όλες οι οργανώσεις. Έτσι, χτύπησε στο προηγούμενο παιχνίδι και θα κάνει χειρουργείο, άρα θα είναι...
1: Ποιος θα κάνει χειρουργείο, το έχασα γιατί τώρα μπήκα.
0: Το αριστερό μπακ της Δυναμό Κιέβου. Ο Βιφτσαρέγκο.
1: Καλό αυτό και τον πάω.
0: Ναι, εντάξει, είναι απουσία το παιδί, να είναι καλά.
1: Λοιπόν, να καλά τα παιδιά, να μην παίζουν.
0: Να μην τραυματίζονται. Να μην
1: έχουν βαρύ τραυματισμού. Δηλαδή, κανένα στράγαλο να φάνε μόνο.
0: Εν τω μεταξύ, πριν πάμε σε κλήρωση λίγο Παναθηναϊκό, να δούμε τι γίνεται εκεί και ΑΕΚ με τις μεταγραφές τους. Επέστρεψε η Αργεντινή στο Buenos Aires και μόνο που δεν κάει και ο Λιμπόνι.
1: Buenos Aires, έτσι. Νέα Υόρκη.
0: Μπορεί να μην πήρανε το Μουντιάλ, αλλά η υποδοχή ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Δες εδώ.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Παρότι δεν το σήκωσαν, είδαμε τι έγινε στην Ισπανία. Κανονικά, υποδοχή πρωταθλητών.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπεις.
1: Εντάξει, σωστό, ωραίο, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Προσπάθησαν, αυτό είναι.
0: Ο φίλος. Προσπάθεια, ναι.
1: Προσπάθεια,
0: ναι.
1: Όταν βλέπει το αδίνει 100% το ξύλο, αυτό είναι αυταπάρνηση.
0: Χιλιάδες ακούγονται.
1: Γοητεύει αυτό, τα μπουνίδια
0: αυτό
1: που πέσανε.
0: Αυτό βέβαια.
1: Ναι.
0: Ποιος είδε την Αργεντινή και είπε ότι αυτή η ομάδα δεν προσπάθησε. Αυτοί άφηναν σε κάθε παιχνίδι το σπλινάντερο σου χωρί
1: κάτι. Είναι οπαδί.
0: Έτσι, ναι.
1: Όταν βλέπεις τέτοια ομάδα και χάνει και ένα μηδέν.
0: Δεν σε, ναι.
1: Άμα βλέπεις πασούλα, αδιαφορία, λερωμένο σοβρακάκι δεν υπάρχει, χωρίς στρατουπέλκα.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ τώρα, τον κολλήσω λίγο. Λοιπόν, ότι η Μπριγιαντίνη.
0: Ο Πέλκας βγάζει την ψυχούλα του για αυτό το πράγμα.
1: Ο Πέλκας βγάζει.
0: Και απορώ κάποιοι πώς δεν το βλέπουν. Πραγματικά.
1: Δεν το χωνεύουν, το ζηλεύουν.
0: Δεν το ζηλεύουν. Το ζηλεύουν γιατί πέτυχε. Το όνειρό του το έκανε πραγματικότητα.
1: Ναι,
0: αλλά δούλεψε, ρε φίλε. Θυσίασε πράγματα. Ο άλλος θέλει να θυσιάσει πράγματα και να κάθεται στην καρέκα του και να παίζει τα σκορπάκια.
1: Ο Πέλκας δεν είναι ο τριπλαδόρος ο Φαντεζή, θα σου κάνει όμως δουλειά.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά να είναι καλά, μην μου πάθει η θλάση πάλι.
0: Περίπου 2,1-2,2 εκατομμύρια τηλεθεατές είχε ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή.
1: Πόσα?
0: Αλλά πιο πολύ απ' όλα.
1: Θα σου το πω, πόσα είχε, λέει.
0: 2,2 περίπου εκατομμύρια.
1: Δισεκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια εδώ στην Ελλάδα.
1: Για μας.
0: Ναι, στην τηλεθέαση. Πάντως. Πιο πολύ κόσμο είχε
1: η
0: δει
1: τηλεόραση
0: το Αργεντινή-Γαλλία το 22.
1: Η τηλεόραση νίκησε το ίντερνετ σε αυτό το.
0: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Δεν υπήρχαν νούμερα στο ίντερνετ πουθενά την ώρα του μάτς.
0: Πάντως, ξαναλέω ότι ο τελικός στο Κατάρ το είχαν δει περίπου 2,5 εκατομμύρια κόσμο.
1: Εδώ, σε εμάς.
0: Ναι. Τώρα πήγαμε στο 2,2. Δεν ξέρω οι ώρες, δεν ξέρω τι επηρέασε ενδεχομένως. Αλλά και 10 η ώρα ήταν. Μια χαρά ήταν η ώρα. Έτσι. Γενικώς πήγαν καλά.
1: Καλά πήγαν.
0: Οι τηλεθεάσεις, ναι, βέβαια, ο κόσμος έβλεπε.
1: Έπεσε χρήμα, η χορηγή.
0: Τηλεόραση γι' αυτό είναι πλέον.
1: Κινήθηκε το χρήμα.
0: Για να δει κάποιο αθλητικό γεγονός live. Αυτό είναι.
1: Τώρα βλέπω στο Μέγκα, α πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τον Καλυβοκά στην ηλικία μου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι 100 ετών τώρα. Κάτι τη γιουλάκι βλέπω, βάζω κάτι επαναλήψεις, δηλαδή δεν υπάρχει. Θα πεις καλοκαίρι, ναι, αλλά...
0: Γυρασμένο μέσο. Η τηλεόραση και το YouTube θέλει νέους.
1: Ναι. Έτσι.
0: Θέλει νέους στο YouTube. Αυτό εξητάρει το
1: εγώ,
0: κοινό.
1: Εγώ
0: δεν
1: αυτό,
0: θέλει μεγάλους. Εσύ
1: αυτό...
0: έχεις το πλεονέκτημα ότι είσαι από τους πρώτους YouTuber σε αθλητικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησες λίγο μετά το 2010.
1: Με άνοιξαν τα μάτια ο κομμουνιστής.
0: Σε άνοιξαν. Εγώ λέω ότι είσαι από τους παλιούς, έχεις τελείωσει.
1: Αν δεν ήταν ο κομμουνιστής, ήμουν ακόμα τίποτα.
0: Ναι, ήρθε ο φοιτητής τότε, ο 18-19, και σου λέει ραπ που σε άκουγε στο ραδιόφωνο, λέει σε κάνω YouTube.
1: Έχουμε λέει. Ναι. Κοίταξε και διάλεξα ανάμεσα σε μια εταιρεία και στο Μπιτσιρίκο.
0: Το Μπιτσιρίκο, καλά έκανε.
1: Στήριξε
0: το νέο.
1: Το νέο.
0: Πάντως, ξαναλέω, το YouTube εμένα δεν με συμφέρει που το λέω. Γιατί και εγώ είμαι 50, δεν είμαι νέος. Μεγάλος είμαι. Και ξεκίνησα και σχετικά αργά εγώ το YouTube, έτσι. Τα τελευταία 4-5 χρόνια.
1: Θα σου πω όμως και το άλλο.
0: Αλλά θέλει νέος το YouTube. Δεν θέλει μεγάλους ηλικία.
1: Εγώ επειδή είμαι λίγο και.
0: Εσείς και τρελιάρης. Και εγώ είμαι τρελιάρης.
1: Παλιμπεδίζω λίγο.
0: Ναι, αυτό μας σώζει.
1: Μας συμπαθούν οι πιτσιρικάδες.
0: Αυτό μας σώζει.
1: Ύστερα δεν βγάλαμε. Ότι κάναμε κάτι χοντρό, ας πούμε.
0: Τίποτα.
1: Μπλέξαμε με τίποτα κακά πράγματα.
0: Τίποτα.
1: Το πολύ πολλά μπλέξουμε σε κακά.
0: Εντάξει. Αλλά το ξαναλέω. Το YouTube. Η τηλεόραση είναι γυρασμένο μέσο.
1: Είναι.
0: Το YouTube είναι για νέους. Πρέπει να το κάνουν νεαρές ηλικίες.
1: Ναι.
0: Δεν μας συμφέρει αυτό. Δυστυχώς το ξαναλέω. Εσύ βέβαια έχεις το πλεονέκτημα ότι σχεδόν 15-20 χρόνια κάνεις. Από το 11-12 είσαι 15 χρόνια.
1: Δεν ξέρω, πάντως οι πιτσιρικάδες γελάνε μαζί.
0: Ναι, γιατί είσαι το τέμε εκεί τώρα. Πλάκα με κάνεις.
1: Αλλά δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε.
0: Δεν πρέπει.
1: Να κάνουμε κάτι.
0: Να περνάμε και μηνύματα.
1: Να πέσουμε στα μάτια τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Με το YouTube.
1: Εγώ νιώθω λίγο σαν μπαμπάς τους.
0: Εγώ ακόμα νιώθω σαν το μέλλον. Να περνάμε και μηνύματα.
1: Να πέσουμε στα μάτια τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτά με το YouTube.

0: Δίνουμε στην άκρη
1: τα προσώπατα.
0: Τα προσώπατα. Mm. Τώρα. Είχαμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Καταρχάς ο Ολυμπιακός πέφτει με την Αϊμέγγεν. Να, ας πούμε τώρα να μην
1: κρίνει.
0: Ο ΠΑΟΚ σε αντίστοιχη κλήρωση θα έπεφτε ή με Άγιαξ ή με Μπενφίκα.
1: Έλα ρε, στα δύσκολα μου.
0: Ερχόταν δεύτερος, δεν ερχόταν ο ΠΑΟΚ.
1: Ερχόταν.
0: Με Άγιαξ ή με Μπενφίκα και Σάλκε, δεν έπεφτα συνέχεια. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Αϊμέγγεν, φίλε. Δηλαδή τώρα δεν είναι διαφορά αυτά, ρε ρέτρο. Πλάκα με κάνεις. Είπαμε, όταν λέμε κάτι να έχουμε βάση. Μου το έστειλες και πριν. Λοιπόν, με την Αϊμέγγεν λογικά ο Ολυμπιακός
1: θα περάσει.
0: Θα περάσει, αλλά γνωρίζοντας από Ολλανδία και επειδή κάτι σκαμπάζω και επειδή έχω και συνεργατάρα. Μου λένε λίγο πονηρή η Νάιμέγκεν, μην την υποτιμήσεις.
1: Πίσω ανοιχτή είναι όμως.
0: Είναι ανοιχτή πίσω η Νάιμέγκεν.
1: Θα φάει γκολ και στο ένα και στο άλλο παιχνίδι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Η Νάιμέγκεν. Λογικά έτσι.
0: Λογικά ναι, αλλά έχει παίξει.
1: Στον Ολυμπιακό δεν είναι ούτε ευχαριστημένη ούτε δυσαρεστημένη.
0: Καλά, τι ήθελα να πέσω.
1: Είναι σε μια. Όχι αυτό το κομμάτι. Γενικά για την κίνηση των μεταγραφών και όλα αυτά. Στο θέμα του τερματοφύλακα είναι δυσαρεστημένη, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Κάτι θα τελειώσει ακόμα, δεν τέλειωσε του.
1: Θα τελειώσει.
0: Η Νάιμέγκεν είναι μια ομάδα που έχει καλούς Ιάπωνες.
1: Γρήγορη είναι.
0: Και τον Ογκάβα και τον Σάνο που είναι και το αστέρι της με 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Παρότι πούλησε το μεγάλο της αστέρι τον Τούρκο, τον Μπασάρ Ρονάλ.
1: Πόσο?
0: 12,5 εκατομμύρια.
1: Λίγο.
0: Λίγο, αλλά να είμαι και είσαι, δεν είσαι Άγιαξ και Αϊτχόφεν. Ούτε Φέγενο δεν είσαι. Ούτε Άγιαξ, ούτε Αϊτχόφεν, ούτε Φέγενο δεν είναι Άγιαξ. Φέτος βγήκε πρώτη φορά προκριματικά Champions League. Ο Ολυμπιακός νομίζω αν είναι σοβαρός θα την περάσει. Δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Και όπως είπες, υπάρχει γκρίνια στον Ολυμπιακό. Με τις μεταγραφές, έχουν κολλήσει το αριστερό μπακ, δεν παίρνουν τίποτα, περιμένουν τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης
1: θα πουλήσουν και τον Ορτέγκα.
0: Θα το πουλήσουν.
1: Άμα πάρουν τον Γιαννούλη.
0: Πώς τον πάρουν, αφού δεν θέλει ο
1: Γιαννούλης.
0: Ναι, τον ζόρι. Σαν να έπαιρνε ο Πάκου τον Τολιόπουλο.
1: Αν πήγαινε ο Γιαννούλης εκεί,
0: ναι.
1: Δεν θα είχε χημεία με τον κόσμο. Καλό είναι να μην πάει.
0: Δεν πάει ο Γιαννούλης.
1: Πρέπει να καταλάβει και ο μάνατζερ του ότι πρέπει να το πάρει απόφαση ότι αυτός δεν πάει εκεί. Κλαίει,
0: Ο Γιαννούλης αυτή στον Πάκου.
1: Διαχρονικά να πούμε, θέλει να
0: δει. Ο Γιαννούλης αυτή στον Πάκου. Τώρα το πότε θα το δούμε. Στον Πάκου θα έρθει ο Γιαννούλης. Δεν θα πάει στον Ολυμπιακό. Είναι σαν το θέμα του Τολιόπουλου. Ήθελε να πάει στον Άρη, τέλος. Δεν θα ερχόταν στον ΠΑΟ. Γιατί δεν
1: το χειρότερο του να μείνει εκεί πέρα, στην Άουλη.
0: Το χειρότερο είναι να μείνει μέχρι το Γενάρη στην Άουλη. Το χειρότερο.
1: Μετά το Γενάρη, μετά το Πάρη. Ναι.
0: Το χειρότερο. Αλλά νομίζω δεν θα φτάσουμε σε εκεί, θα το δούμε.
1: Και τι Γενάρη, τι.
0: Ολυμπιακός
1: τι Αύγουστος θα πούμε.
0: Ναι, αυτό λέμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε, πήρε Ζώτα Σίλβα δανεικό, Κάρμου, Ρόκα, Λετ Γουίγκερ, Σμαϊλόβιτς, Παύλο Μαφέο Μπακ. Αλλά πούλησε Κωστίνια, πούλησε Βιανκόν, πουλάει και τον. Τζολάκι, καμιά 25αριά στη Χαλ.
1: Πολύ καλά εκατομμύρια.
0: Ακόμα δεν τέλειωσε η μεταγραφή πάνω.
1: Εντάξει, είναι τελειωμένη μου λένε κάτι.
0: 90%.
1: Εντάξει.
0: 90% πουλημένος είναι.
1: Αφού πήρε τον άλλο, τον πήρε.
0: Όχι, δεν πήρε ακόμα κανένα. Δεν
1: πήρε. Άρα περιμένει.
0: Δεν πήρε
1: περιμένει
0: ακόμα
1: το
0: κανένα.
1: Να γίνει τον παρεδόση. Εντάξει.
0: Λοιπόν, με Νάιμέγγεν ο Ολυμπιακός.
1: Εύκολο γενικά, θεωρητικά.
0: Αν είναι σοβαρός, δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Να δώσουμε την είδηση, Ντελαφουέντε και μέχρι το 2030 στον πάγκο της Ισπανίας.
1: Εγώ θα έφευγα.
0: Εγώ δεν θα έφευγα. Να σου πω γιατί. Γιατί έχω πιτσιρικάδες Ισπανούς και ουσιαστικά θα έχω πάλι τα παιδιά μου και μετά από 4 χρόνια.
1: Μήπως δεν το
0: τη
1: πάρω.
0: Δικιά μου την ομάδα θα έχω.
1: Να φύγω ρε παιδί μου δοξασμένος.
0: Δεν ξέρω, νομίζω η Ισπανία για τα επόμενα 4-5-6 χρόνια θα τα παίρνει
1: θα
0: όλα.
1: Τα παίρνει,
0: εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Ναι.
1: Και
0: Euro ξανά, όπως πήρε ένα Euro. Το πήρε το Euro το προηγούμενο.
1: Ναι, παίρνει και το.
0: Πήρε το Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ
0: εγώ θα ξαναπάρει κι άλλο Euro θα πάρει, εγώ λέω. Ξαναπάρει κι άλλο Euro. Ποιος έτσι το πάρει. Μόνο η Γαλλία θεωρητικά.
1: Αυτοί οι δυο είναι.
0: Και εγώ έτσι πως σου είδα. Έτσι πως σου είδα.
1: Γαλλία και ναι.
0: Ποια άλλη. Η Γερμανία με τον Κλοπ.
1: Με τον Κλοπ. Τα αναβαθμιστεί.
0: Η Ιταλία που έχει δουλέψει πολύ τις ακαδημίες και αυτός θα δούμε νέα φουρνιά. Σιγά
1: σιγά. Ποιος πήγε στην Ιταλία προπονητής?
0: Λέγεται ότι μπορεί να πάει ο Γκουαρδιόλα.
1: Ο Γκουαρδιόλα, ναι. Είναι έξυπνος.
0: Λέγεται ότι θα πάει.
1: Θα πάει στην Ιταλία, σου λέει δεν πήγες πουθενά, τώρα θα σε ανεβάσω. Μόνο στο τέρμα Λιμπιντάουν την έχει. Θα την πάρει. Πανέξυπνος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξέρεις πότε φεύγεις και πότε έρχεσαι κάπου.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Κάπου θα την πάει.
0: Έξυπνος ο Κλοπ που πάει και αυτό στη Γερμανία.
1: Βέβαια. Αποτυχημένη η Γερμανία.
0: Φουλ κάργα αποτυχημένη. Όχι, δυο Μουντιάλ, τρία δεν κάνει τίποτα.
1: Τι θα πάω,
0: τώρα πάει. Ναι. Έξυπνος.
1: Θα πάρει μια ομάδα το πρωτάθλημα και θα πάω εγώ μετά να τον αντικαταστήσω. Δεν πάω και με σφαίρες.
0: Ναι, είναι.
1: Άσε ρε φίλε. Ο άλλος που ήρθε ο Λύση εδώ. Μπορεί ο Πάοκ να μην πήρε πρωτάθλημα. Αλλά συγκρίνεται. Καλό είναι που δεν πήρε δύο χρόνια πρωτάθλημα. Ήρθε ο Λύση τώρα. Φαντάζε ερχόταν ο Λύση το 24.
0: Ναι, τώρα είναι το καλύτερο.
1: Και πάλι
0: ούτε καν Champions League.
1: Και πάλι συγκρίνεται.
0: Πήρε και το Nations League.
1: Ναι, πήρε και το Nations League.
0: Ναι, πήρε και το
1: Nations League. Ναι.
0: Ήρθε μάλλον εδώ και την κάναμε Μπαρτσελόνα.

0: Είναι για τους μέτρους. Συμφωνώ, εγώ το έχω πει πρώτος. Η δικαιολογία είναι το καταφύγιο του μέτρου. Αλλά όταν αναφέρω δεδομένα, δεν είναι δικαιολογία. Αναφέρω ότι ο ΠΑΟΚ όταν ήταν στη θέση του Ολυμπιακού πετύχαινε Άγιαξ, Σάλκε, Μπενφίκα και ο Ολυμπιακός πέτυχε την Αϊμέγεν. Έτσι συζητάμε. Δεδομένο, δεν είναι γκρίνια αυτό.
1: Σταμάτα τρεις φορές να πεις. Γκρίνια είναι. Γυναικεία γκρίνια είναι.
0: ΑΕΚ. Η οποία... περιμένεις. Εγώ να, δεν έχω τέτοια θέματα, όχι. Ναι. ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ. Γκρίνια για τη μεταγραφή του Γκάγκουα.
0: Ναι, λένε στο Ισραήλ ότι είναι πολύ χαμηλή τιμή. Πρέπει να τον πουλήσουν παραπάνω για τον Kings Κάγκουα.
1: Α, γκρινιάζουν οι άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Πέρσε πρέπει να πουληθεί παραπάνω.
1: Τελικά είναι... τον είδα, γκολ βάζει, κάνει.
0: Βάζει γκολ.
1: Δεν είναι σιώπης μαύρος, κάνω λάθος.
0: Ναι, στο είπα κιόλας. Είναι αντιπερέρα και αντιζωάω Μάριο παίχτης.
1: Ναι.
0: Για το αντιπινέδα η ΑΕΚ θα βγει μετά στην αγορά. Ακόμα δεν βιάζεται η ΑΕΚ, ούτως άλλως δεν έχει παιχνίδι ούτε τώρα ούτε μετά. Η ΑΕΚ θα πάει κατευθείαν να παίξει ένα μάσα play-off που θα είναι πάλι λίγο πολύ στα κυβικά της.
1: Ναι.
0: Έχει μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ να πει ο Μίλου Σάμπιος Λίγκ φέτος.
1: Μπορεί.
0: Έχει μεγάλη ευκαιρία. Αποφύγει σημαντικούς αντιπάλους. Τώρα ο Παναθηναϊκός πάλι είχε μια κλήρωση καλή με Σπάρτα Τρνάβα ή την Τζεσεκά 1948.
1: Θα την περάσει αυτή την Ουγγαρέζικη.
0: Θα περάσει την Μπάξη, θα περάσει και την άλλη και θα περιμένει τα play-off να δει αν θα έχει κάποια ομάδα που μπορεί να τον προβληματίσει.
1: Ποια ομάδα πιστεύεις, αυτό μπορεί να το κάνουμε γκάλωπ αύριο.
0: Ναι.
1: Ποια ομάδα πιστεύετε ότι μπορεί να την πατήσει, ελληνική.
0: Ναι.
1: Ποια ομάδα μπορεί να την πατήσει. Εγώ δεν θέλω να την πατήσει καμία γιατί.
0: Τις θέλουμε. Τις θέλουμε.
1: Θέλουμε φανατικά, όχι θέλω.
0: Ναι.
1: Βάλω κασκόλα ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ θα πανηγυρίζω.
0: Εννοείται, πλάκα με κάνεις.
1: Ποια όμως μπορεί να είναι.
0: Ποια μπορεί να την πατήσει.
1: Ποια μπορεί να την πατήσει.
0: Κοίταξε, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα στους ομίλους. Ό,τι και να κάνουν.
1: Άρα τους έχω αυτούς.
0: Ναι, αυτοί ακόμα και να χάσουν.
1: Τους έχω, τους έχω.
0: Είδες τι χάνει ο ΠΑΟΚ από αυτό το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Θα ήταν στη θέση του Ολυμπιακού τώρα και θα ήταν σίγουρα ομίλους Europa League.
1: Φράγκα.
0: Σίγουρα ο Μίλου Europa League.
1: Φράγκα, φράγκα.
0: Ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την Αϊμέγεν, δεν παίζει άλλο μάτς. Μπαίνει κατευθείαν ο Μίλου Europa League.
1: Φράγκα.
0: Έτσι το έχουν φτιάξει. Η ΑΕΚ είναι σίγουρα στη χειρότερη Europa League και αυτήν. Και μένει μόνο ο Παναθηναϊκός ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να βάλουμε γκάλο. Και από τις δύο μπορεί να την πατήσει. Εγώ εύχομαι καμία.
1: Κι εγώ.
0: Να κάνει το 3-3 ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, έχει μια κάψουλα. Αλλά δυστυχώς ο ΠΑΟΚ, η αντίπαλοι που του βγάλει κλήρωση είναι πολύ ανώτερη. Δηλαδή, Άντερλεχτ και Δυναμό Κιέβου. Όχι η Πάξη και Τσεσεκά 1948. Πώς το κάνουμε τώρα.
1: Δύσκολα τα έργα για το Λύση.
0: Θέλει στα βαθιά να πούμε. Θέλει τύχη στο ξεκίνημα. Θέλει τύχη, κακά τα ψέματα.
1: Εγώ γιατί πιστεύω ότι ο νέος Κωστίκος θα είναι ο μύθο.
0: Έχει φαγωθεί με το μύθο. Πάντως ως τώρα, ό,τι έχει πιάσει τώρα καλοκαίρι, το έχει διαλύσει.
1: Το έχω διαλύσει.
0: Δηλαδή, τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή, 4 από την Ραπίτ. Στο Περάρε ο Παναθηναϊκός, πάει έξω ο Ίγκασον, πάει έξω και ο Καλάμπρια.
1: Πάει ο Καλάμπρια.
0: Τι άλλο έπιασε τελευταία. Τώρα πάλι πιάνει το μύθο.
1: Ναι.
0: Ο Πλιάκος μου το είπε. Μου λέει, κάτσε να δει τι θα πάθει ο μύθο. Λέω γιατί. Τον έβαλε στο στόμα.
1: Όχι, είναι το παλικάρι.
0: Χτύπα ξύλο.
1: Το παλικάρι,
0: ναι, χτύπα ξύλο, μην έχουμε τίποτα.
1: Ο Τσαούση έπιασε ζημιά.
0: Τον
1: είχα πιάσει γιατί μου άρεσε. Ανέβηκε, έκανε βάρη, κόλπα.
0: Αν αυτό
1: ταχύτες,
0: που γίνεται στην
1: δυνατά, ναι.
0: Αν αυτό που γίνεται στην ΑΕΚ γινόταν στον ΠΑΟ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Με πετούσαν παγάκια, θα πίνακα επιρρήνια και θα έλεγα πού να παίξω.
1: Και θα έχει πάρει.
0: Champions League ή Europa League.
1: Εδώ δεν ήρθε στο Λούσιφερ την Πέμπτη.
0: Τι να δω, έχασα την πατουσάδα σου, την έχασα. Ο Όφη είναι σίγουρα ο ομίλο του Conference. Ένα μάτσο έχει κι αυτό. Τον Όφη δεν τον θες να περάσει.
1: Πώς δεν θέλω.
0: Ακριβώς. Περασμένος είναι και όχι.
1: Έχω τους κριτικούς, τους φίλους μου.
0: Μπράβο. Άρα τελικό κυπέλου χάνεις. Χάνεις το καλοκαίρι ηρεμία. Χάνεις και το τσάμπι. Αδέρφια
1: κριτική. Αδέρφια μου κριτική.
0: Αδέρφια αλήθεια σπουλιά. Ναι. Αν ο Πινέδα δεν θέλει.
1: Μαντινάδες θα τους παίξω.
0: Ο Πινέδα δεν θέλει να φύγει. Τι να κάνουμε, λέμε το ζόρι. Και ο Τσούμπα Ακμουμ ήθελε να φύγει τότε, ρε φίλε. Αλλά για μένα ήταν λάθος το timing. Τι να κάνουμε. Κάτσε, παίξε και φύγε. Κάτσε, παίξε και φύγε.
1: Και ο Λούκας ήθελε να φύγει, αλλά έπαιξε, προκριθήκατε.
0: Κάτσε, παίξε και φύγε. Ο Λούκας, τον Πινέδα τον πούλησε μένα, αλλά 1,5 πριν επίσης είχε φέρει ήδη άλλο χαφ. Ποιον έφερε η ΑΕΚ? Α, έφερε τον Φιλανδό. Το Μαϊκίν, αυτό να. Έχει φέρει και τον Φιλανδό. Ο Ολυμπιακός με ποιο παίζει μετά, αυτό πες μας αν είναι δύσκολο. Ακόμα δεν το ξέρουμε ποιο θα παίξει ο Ολυμπιακός, αλλά πάλι θα είναι ομάδα στα κυβικά του ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν θα έχει πάλι κανένα φόβετρο τρελό, έτσι. Λοιπόν, διαφημισικούλη και επιστρέφουμε με γραμμές.
1: Σιγά, 5 λεπτά.
0: Τι 5 λεπτά, 15.
1: 5 λεπτά γραμμούς.
0: Επέστρεψε ο G μας προπονήσεις, πάρα πολύ καλό.
1: Πού?
0: Στην Brighton. Έτσι.
1: Περαστικά του.
0: Στην Brighton, το παλικαράκι επέστρεψε κανονικότητα στις προπονήσεις. Λοιπόν, διαλυματάκι.
1: Ο Σαρίς τι γίνεται?
0: Σαρίς αργήσει.
1: Θα αργήσει, ε.
0: Καλό Γενάριο, Σαρίς. Το παιδί τραυματίστηκε καλά και ο Πάκου τον υπολόγιζε για αυτά τα μας. Να μπει σιγά σιγά να παίρνει 20 λεπτά. Έτσι να παίξει λίγο και με το Ζαφύρι, να δουν πως κολλάει το ψηλό κοντό. Γιατί θηρίο, 1,90. Καλό Γενάρη τώρα, Σαρίς. Δυστυχώς. Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το ωραίο για τις καλοκαιρινές συνήθειές μας? Ότι δεν τις βαριέσαι ποτέ. Βαριέσαι ποτέ τη θάλασσα? Ποτέ. Βαριέσαι τις ψαροταβέρνες? Ποτέ. Βαριέσαι τα live στην πιάτσα του Ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκη? Ποτέ. Γι' αυτό και οι Πέμπτες με τον Ηλία Καμπακάκη συνεχίζονται και τον Ιούλιο. Κάθε Πέμπτη γνήσιο ελληνικό κέφι, street food, κοκτέιλ και η πιο όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της πόλης. Ηλίας Καμπακάκης live κάθε Πέμπτη στο πιάτσα του Ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Ελεύθερη είσοδος από το καζίνο για άτομα άνω των 21. Θα πάμε την άλλη Πέμπτη. Αλλά πού να πάμε? Έχουμε πάω πλέον Πέμπτες. Τετάρτες μπορούμε να πάμε.
1: Τετάρτη πάμε.
0: Αύριο την άλλη.
1: Την άλλη.
0: Ναι, το γιατί έχουμε ευρωπαϊκά.
1: Έχουμε
0: τα ευρωπαϊκά, έχουμε τα live μας, έχουμε τα mive μας. Ενάρετο. Καλοκαιρινό δροσερό διαφημιστικούλι. Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι μεγάλο.
1: Δεν είναι μεγάλο, ε.
0: Μικρό.
1: Τώρα μικραίνουν, ε.
0: Ναι, τώρα το καλοκαίρι μικρό, το χειμώνα μεγαλώνει.
1: Ο Αύγουστος, ρε φίλε, φύρα. Ποιος είχε κάνει Αύγουστος?
0: Και επιστρέφουμε με γραμμές. Θα μας πάρουν, λες, τα φιλαράκια μας. Ή είναι χαλαροί. Ή πάνε για τις βουτιές. Τώρα μόνο ακούνε, καλοκαίρι είναι τώρα.
1: Ζωγραφισμένοι.
0: Άντε να τους δούμε, ναι.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Ιστορικές στιγμές έζησε η Πηλέα στην εντυπωσιακή παρουσίαση του ελίτ αθλητή Τσέντι Όσμαν από την ΚΑΕΠΑΟΚ, με τον κόσμο να δημιουργεί εκρηκτική ατμόσφαιρα και να αποθεώνει τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη, επιβεβαιώνοντας το κοινό όραμα για την κατάκτηση τίτλων και τη δυναμική επιστροφή στην Ευρώπη. Ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής μοίρασε μπάλες στο κοινό και συγκίνησε παραδίδοντας μία εξ αυτών στον γνωστό φίλο του συλλόγου Γιαννάκη. Ρεκόρ σημείωσε η πρώτη μέρα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στην Τούμπα με την έκδοση 2.836 καρτών. Η πρώτη περίοδος για ανανέωση ή αλλαγή θέσης από τους περσινούς κατόχους συνεχίζεται με προνομιακές τιμές έως την Κυριακή. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου την 5η 23 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στη Λουμπλίν Αρίνα. Οι τιμές για την αναμέτρηση του Europa League ξεκινούν από 11 και φτάνουν τα 18 ευρώ. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του Τόμ Ντέλε Μπασίρου στην ΠΑΕ Άρης μετά τις ιατρικές εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο μέσος υπογράφει τριετές συμβόλαιο, αφήνει τη Watford και ενσωματώνεται στην προετοιμασία στην Ιταλία. Στο μπάσκετ, στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στον Άρη, βρίσκεται ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την 5η 23 Ιουλίου για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται ως το Σαββατοκύριακο μετά την αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό. Εξέλιξη που φέρνει στο προσκήνιο την πιθανή αποχώρηση του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ λόγω πληθώρας επιλογών στα γκάρτ. Τερματίζεται στην Τολεμαϊδα η προετοιμασία του Ηρακλή με την αποστολή να επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και να αναχωρεί την Παρασκευή για τον Μπολζάνο της Ιταλίας. Ο Βάλτερ Ματσάρι θα τεστάρει το ρόστερ και του Σοκάκα και Κόρτσα με Μπολόνια το Σάββατο στις 5, Παλέρμο την Τετάρτη και Πάρμα στις 2 Αυγούστου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
12: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
13: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
12: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
13: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
13: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Hey, ChatGPT.
20: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
19: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
20: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
19: Γυαλιά ηλίου?
20: Το ίδιο.
19: Φακούς επαφής?
20: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
19: Τι είπες?
20: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
21: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
23: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 189.500 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 126.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 426.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Στο νέο Lexus Corner Thermis ανακαλύψε έναν κόσμο ιαπωνικής αριστοτεχνίας, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής καινοτομίας που συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίσε πιο κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο ηλεκτρικό RZ, το plug-in υβριδικό NX, Lexus Corner Thermis, παιδιά, Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 86, στη Θεσσαλονίκη. Good morning, καλημεράρες ερμάνος μου, όπου κι αν είστε, ράπ εδώ. Τι κοιτάς, πούμε με την σαγιονάρα, μας βλέπει κανένας.
1: Σαγιονάρα, τρίπιο από εδώ κάτω.
0: Πού?
1: Έχεις γδάρι το...
0: Το χαλί δεν το έχω γδάρει. Εγώ είναι γδαρμένο.
1: Το γδάρι το χαλί.
0: Λοιπόν, να πω λίγο πριν πάμε στις γραμμές, στα 90-90-90, ότι ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγγεν, θα βγει μπροστά του μία από τις τέσσερις. Δεν ξέρουμε ποιες θα περάσουν, γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Μία εκ των Λιόν, Μπόντο Γκλιμτ, Σαν Ζελουάζ ή Σπάρτα Πράγας.
1: Εύκολα.
0: Εκτός της Λιόν.
1: Πλην της Λιόν, τα άλλα τρία.
0: Και την Μπόντο Γκλιμτ.
1: Έχει Μπόντο Γκλιμτ.
0: Τι έμποδο, τρίμπαλο άρπαξε πάνω και τι έμποδο.
1: Εντάξει, μια φορά γίνονται.
0: Σπάρτα Πράγας και Σαν Ζελουάζ τις έχει, και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Από τους τέσσερις μεγάλους προπονητές.
0: Ναι.
1: Αυτό που βλέπω εγώ να φεύγει πρώτον είναι ο Μεντιλίμπαρ.
0: Λες,
1: Δεν τον βλέπω
0: φέτος. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει να μπει ο Μίλους, λες, Champions League και κάνει καμιά στραβή στο πρωτάθλημα.
1: Ήδη έχει αρχίσει να
0: γράφει. Η αποδόμησή του,
1: Η αποδόμησή του πάρει κατιούσα κλίμακα.
0: Κατιούσα κλίμακα, ναι. Εντάξει, οι άλλοι είναι νέοι. Τώρα, Λύση και Νέστρουπ είναι νέοι. Συνάεκ δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι ο Βαγγέλας. Την αποτυχία, την πιθανή να τη χρεώσει και να τον φάνε λάχανο.
0: Καλημέρα στον Θανάση. Κάνε μια διευκρίνηση για τα διαρκείας. Το μέλι, λες, μου το έδωσε το μέλι. Με λες εσύ για το τέτοιο, εσύ με έχεις μέλια, ρε. Εγώ ένα τέτοιο και εσύ με έχεις ολόκληρα δοχεία.
1: Α, ναι, έχω το
0: σταμάξι. Εσύ έχεις δοχεία, λέει, σου έχω δώσει. Δύο, λέει.
1: Τα έχω σταμάξει.
0: Ναι, και με λες τώρα για ένα κεφαλοτήρι, πώς το λένε. Ένα...
1: Αυτό, άμα το πάρεις όμως και σε.
0: Τι να το κάνεις, δεν έχεις ανάγκη.
1: Δεν έχεις ανάγκη.
0: Τούρβους, ή τώρα φυσική τεστοστερόνη παράγεις. Λοιπόν. Η κάρτα φυλάθουν μέσα στην τιμή ή ξεχωριστή. Ξεχωριστή διαδικασία, Θανάση. Θα πας σε ticket services για κάρτα φυλάθουν, είναι ξεχωριστό.
1: Θα τα πάρει ο ερασιτέχνης.
0: Λοιπόν, κατάλαβα.
1: Κατάλαβα. 600 χιλιάρικα,
0: Κάπου εκεί. Άμα πάμε γύρω στου 20.000 είναι κάπου εκεί.
1: 500, κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: πού
0: να μόνο. Πάμε ρε κουλ με ροντινέ δεξί εξτρέμ. Έχουν γκρινιά οι Ολυμπιακοί, να ξέρει.
1: Καλά, έκανε μια κόπια τώρα με το ροντινέ και το πήρατε και το κάνατε μόνιμο να πούμε.
0: Ναι. Συμφωνώ με ραπ, δεν τον βλέπω καλά το Μέντι.
1: Δεν είναι καλά ο Μέντι.
0: Καλημέρες, πάμε. Πάμε στα 90 στους φίλους που είναι παραμένοντες, όσους δεν βουτάνε στις παραλίες ακόμα.
1: Πισίνες.
0: Ναι, τώρα είναι η ώρα που ετοιμάζεται για μπάνιο ο κόσμος. Εντάξει. Ακούει ραδιόφω, τέλος και του Μουντιάλ.
1: Καλά, διάβαρα.
0: Καλημέρα, ρε.
1: Το μεσημέρι που λείπει ο κόκκινος, ξέρεις τι έγινε ο κόκκινος. Δευτερόλεπτα,
0: πάρε
1: τις γραμμές.
0: Πάρε τις γραμμές λίγο τα παιδιά, ναι.
1: Θα κάνω, μου λέει, μαγνητική τομογραφία σήμερα.
0: Ναι.
1: Λέω, εντάξει, να κάνεις. Πήρε το γιατρό,
0: ναι,
1: και του λέω: γιατρό, τι ώρα μπορείς να κάνεις, λέει, τι ώρα σε βολεύει, λέει, 3 με 5.
0: Όλους τρέλα σας πουλάει ο Γκρέγκ, ρε φίλε.
1: Καλά, ρε μπαγκάσα,
0: 3 με 5.
1: Είναι δυνατόν να σε βάλει στο μαγνητικό τομογράφο άνθρωπος 3 με 5 το μεσημέρι.
0: Σαν το Κόρδοβα συνέχεια εκεί όλη την ώρα τώρα.
1: Ρε μπαγκάσα.
0: Άμα ναι, αυτό φοβάμαι πολύ, φίλε, το φοβάμαι πολύ για μένα. Να άμα πας στο γιατρό, μετά συνέχεια πας στο γιατρό. Τα πα συνέχεια, όλο και κάτι θα σου βρουν, όλοι κάτι θα σου πούνε.
1: Γιατί όσο μεγαλώνει θα σου βρουν.
0: Καλημέρα, πάμε γραμμέ.
2: Ασχολούμαστε με φεδρότητε, δεν το συζητάμε.
0: Μαζί σου, Γκρέκ, 100-0. 100-0 με τον Γκρέκ.
1: Συζητάω, δεν το.
0: Πάμε, Μποτζόρνο, έλα να αφήσει τον κόσμο να μιλήσει στην εκπομπή μα. Άντε.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε. Ναι. Ένα. Καλημέρα, έλα εδώ. Ναι, έλα, φίλε.
3: Οχ, δεν μπορώ, φίλε. Τρελά. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Έλα, φίλε.
4: Έλα, καλημέρα.
0: Πάμε, αγόρι μου καλό, πάμε, ψυχούλα μου, έλα.
4: Ακούγομαι.
0: Πεντακάθαρα, φίλε, πάμε, καλημέρα.
1: Τι μανιβέλα είναι αυτή.
0: Δεν θα ανοίξω γραμμές ξανά, ρε φίλε. Αλήθεια σου
1: λέω. Τι μανιβέλα
0: από το παίξω Ζαΐρης.
1: Από τε σε βόη είναι αυτή.
0: Δηλαδή λέμε καλημέρες τρεις φορές για να μας απαντήσουν. Έχουν βαρύνει, ρε όλοι.
1: Τι μανιβέλα με του τε σε βόη είναι.
0: Έχουν βαρύνει, είναι καλοκαίρι. Βαριούνται και να μιλήσουν. Έλα, φίλε.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Πάμε, ρε αγόρι μου.
1: Άντε, βάλε τη Δευτέρα. Πάντα το αμπραγιάζει.
4: Ωραία. Γιατί η μάνα του συλλόγου δεν αφήνει την ΚΑΕ να βοηθήσει με την κάρτα φυλάτου.
0: Γιατί δεν τα έχουν βρει ακόμα αριστεχνες με την ΚΑΕ, γι' αυτό.
1: Δεν πληρώνει ο Τέλης το ρεύμα, δεν κουστάρει.
4: θα είναι μια οικονομική βοήθεια.
0: Για 100-0, αλλά δεν τα έχουν βρει, σου λέω. Γι' αυτό δεν γίνεται ιστορία εκεί.
1: Δεν του γουστάρει ο Τέλη.
0: Τα έχει βρει ο Εστέξ με την ΠΑΕ, βγάλανε εκεί 30 ευρώ.
1: Δεν του γουστάρει ο Τέλη.
4: Ναι. Κάτι ακόμα τελευταίο. Με Χωσέλου έχουμε εξέλιξη.
0: Με Χωσέλου, όσο δεν διαψεύει ο ΠΑΟΚ, κάτι γίνεται. Θα το ψάξουμε λίγο σήμερα. Α, παραπάνω.
4: Παρασκηνιακά γίνεται. Δεν έχουμε κάτι επίσημο.
0: Επίσημο, όταν δεν διαψεύει κάποιο, σημαίνει ότι ασχολείται.
4: Μάλιστα.
0: Ασχολείται. Αλλιώς θα έλεγε, παιδιά, μπει το τζάμπα και η λάμπα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Έλα, έλα.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Έλα.
0: Μπράβο. Καλημέρα, εγώ.
5: Καλημέρα, τα γκρέμπλι.
0: Ναι, ναι, ναι, τα γκρέμπλι. Α, ο δικό μα.
5: Καλημέρα, γκρέμπλι.
0: Βρέα λοιπόν, σχημάνδρα. Ένα που μου είπε. Ένα, βρήκα ένα φίλο και μου λέει: τον έχετε δει αυτόν που βγαίνει και σα κράζει. Μου λέει: δεν βλέπετε. Κοιτάζει τον καθρέφτη και τρομάζει. Και παίρνει εσά.
5: Κουλιανέ.
0: Ναι, αγόρι μου,
5: έλα. Εκεί που παίζουν την πουνιά στα Λούνα Πάρκ, ποιο σου πατέρει το κουμπάκι.
0: Φίλε, όταν λέει αστείο, όταν λένε κάτι.
1: Γελάει και μόνο του.
0: Γελάει μόνο. Αφού αστείο δεν είναι. Αυτό έχει πολλά ψυχολογικά. Oh. Ας τον βγάζουμε λίγο να παίρνει λίγο τα πάνω του, γιατί αλλιώς τον βλέπουν να φουντάρει κανένα θερμαϊκό.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα.
0: Δεν θέλουμε. Μα δεν είναι κάτι, γι' αυτό τον αφήνουμε τώρα.
1: Ψυχοθεραπεία, κόμπα.
0: Ναι, άστο να λίγο να εκτονωθεί, να χαρεί με τον εαυτό του. Γιατί έχει πρόβλημα το παιδί, δυστυχώς. Καλημέρα.
1: Καλά, οι περισσότεροι που μα ακούνε έχουν ένα πρόβλημα.
0: Αυτό έχει μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα όμω. Καλημέρα, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Το παστίτσιο, οπότε θα το φέρεις εσύ, βρε.
6: Το παστίτσιο.
0: Ναι.
6: Άμα πάρω το Γιαννούλη.
0: Το Γιαννούλη δεν θα τον πάρεις ποτέ.
6: Ο Μετελίμπερ
0: είναι... Τι γραμμές έχουμε,
6: ο
1: Μετελίμπερ θα φύγει γιατί δεν έχει καινούργιες ιδέες πάνω στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Θα φύγει.
0: Ο Μετελίμπερ.
6: Ναι, ενώ εσύ ρε παιδί, προστήρας.
1: Είμαι.
6: Είσαι.
0: Φτιάξε μας ένα παστίτσιο. Φτιάξε μας ένα παστίτσιο εδώ τώρα να φέρεις καλοκαιριάτικα.
6: Σου είπα, όταν θα πάρω το Γιαννούλη, το παστίτσιο δώρο από μένα.
0: Κατάλαβα, δεν θα φάμε ποτέ παστίτσιο.
1: Άσε, είναι καλή σεξ δεν κάνει, αλλά είναι καλή μαγείρισα.
0: Ναι.
1: Ναι.
6: Καλή μαγείρισα είμαι.
1: Σεξ δεν κάνεις.
6: Όχι. Αυτή τη στιγμή, όχι.
0: Τι
6: όχι.
0: Να κάνει, ούτε παστίτσιο
6: είναι
0: κάνει.
6: Είναι ένα πράγμα που δεν με ενδιαφέρει.
0: Ούτε παστίτσιο κάνεις, ούτε σεξ κάνεις.
6: Παστίτσιο
0: ούτε...
6: κάνω.
0: Άντε να σε δω. Το Γιαννούλη δεν πρόκειται να το πάρει.
6: Παστίτσιο κάνω. Σου είπα, όταν θα πάρω το Γιαννούλη, το παστίτσιο θα πάρω από μένα. Έφυγες.
1: Οι ακροάτριες μας, ναι. Καμία δεν κάνει σεξ.
0: Λοιπόν, είναι, Ρόκο.
1: Είναι στην ηλικία της, πες την,
0: Μηνόπαυσης.
1: Όχι, αυτή πώς τη λένε. Της Κουκουρούκου.
0: Α, της Κουκουρούκου, ναι. Ρόκο Γιούριτσιτς. Για 3 χρόνια στον Άρη. Αριστερό μπακ της Όσιγεκ. Έτσι, Ρόκο Γιούριτσιτς. Τον ψάχνουμε κιόλας. Να δούμε τι και πώς. Μεταγραφή αριστερό μπακ του Άρη. Χρονών μικρός είναι ο Ρόκο Γιούριτσιτς. 24, 1,73, 650 χιλιάρια χρηματιστηριακή του αξία.
1: Τι συνός... μήνα έχουμε.
0: Συνόσηκε και έπαιζε τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Τι μήνα έχουμε.
0: Ιούλιο ακόμα. Νοέμβριο. Ζόρια, αλλά προέχει ενημέρωση γι' αυτό τώρα.
1: Νοέμβριο θα φάει κρύα πρώτη φορά.
0: Αυτός.
1: Ναι.
0: 24.
1: Έχει να φάει μπιζέλη στον Άρη.
0: Δεν βλέπω να έχει.
1: Έχει να φάει αρακά.
0: Μέχρι under 20 έπαιξε. Ναι, Ρόκο Γιούρουσιτς.
1: Εντάξει.
0: Το Γιούρουσιτς είναι ένα όνομα ποδοσφαιρικό πάντως εδώ στην πόλη μας. Αυτό να λέει προκαλώ να βγει να κάνουμε κεφαλογράφημα και αν βγει φυσιολογικός θα του δώσω μετρητά στο χέρι 1000 ευρώ. Δεν είναι αυτός καλά.
1: Δεν θέλουμε φυσιολογικούς, θέλουμε ανθρώπους.
0: Ναι, αυτός πώς δεν είναι φυσιολογικός, έχει πρόβλημα το
1: άμα
0: παιδί.
1: Άμα ψηφίσει ένα κόμμα, δηλαδή ο κυβερνήτης δεν τον θέλει αυτό να ψηφίσει.
0: Τέτοιους θέλει.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Να μην καταλαβαίνει τίποτα, ναι. Καλημέρα, πάμε. Ρόκο Γιούρσιτς.
1: Σε θίξαν την ομορφιά και σε ένα τώρα.
0: Αρέσει, σιγά τα ΟΑ. Τώρα πλάκα με κάνει. Απλά το, δεν είναι καλά ο ίδιος. Εγώ στεναχωριέμαι για το παλικάρι.
1: Εγώ δεν στεναχωριέμαι για κανένα.
0: Όχι, είναι θέμα τώρα να είσαι νέος άνθρωπος και να έχεις πρόβλημα. Καλημέρα, ναι.
7: Τσιμάνια!
0: Α, να το σε, έλα ρε μεγάλε! Πού χάθηκες τόσο καιρό, ρε ψυχούλα μου!
1: Για πες μας τα νέα!
0: Περαστικά!
7: Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου, ρε!
0: Περαστικά, ρε φίλε, περαστικά!
1: Τι έπαθες!
7: Άσε ρε, θα τα πω αλλιώτικα από κοντά.
1: Τι ντρέπεσαι να το πεις.
7: Αυτή άλπα παθολογική στον πρώτο όροφο.
1: Σε έφτιαξα.
7: Με νοσηλεύτρια. Την αγάπη της Μαρού.
1: Α, όλες τις γνώρισες και δεν άφησε τίποτα.
7: Τι καλά ρε είναι ρε.
1: Δεν άφησε τίποτα, ούτε θηλυκή γάτα και. Δεν μου λες, συνάντησες κάποιο άτομο κοινό γνωστό μας εδώ.
7: Κάργα.
1: Ποιον.
7: Τον Πέτρο, τον Γιάννη, τον Σπύρο. Όλοι γνωστοί βρεθήκαμε εκεί μέσα.
1: Μια χαρά πέρασες τα κοίμη μου. Έμαθα είδες και την κυρία Δέσποινα εκεί.
7: Μα μη μου τα θυμίζεις.
1: Τι έγινε εκεί, για πες.
7: Μη μου τα θυμίζεις, μη. Θα τα πούμε από κοντά.
1: Όχι από κοντά, εδώ.
7: όχι, αυτά λέγονται από κοντά, από γιατί κοντά. Κοίτα.
1: Ναι. Είδα... Κάτι βραχιόλια με έλεγες.
7: Ναι, είδα. Και από εκεί και πέρα, άσε να τα πούμε από κοντά, φίλε.
1: Από κοντά,
7: άλλα τα τελευταία.
1: Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό που με είπες.
7: Κατσινή.
1: Ναι.
7: Να δώσω τα γεια μας στη Σοφία μας, την αρχόντισσα του Μετρόπολη.
1: Τι αρχόντισσα, παστίτσιο δεν κάνει, τίποτα δεν κάνει. Σέξ δεν κάνει, παστίτσιο. Εσύ είσαι καλά πάντως. Οχ, σιγά, νονός. Φύγε, νονός. Εντάξει, ο Βαραβάς είχε μια επέμβαση έκανε το παλικάρι. Νομίζω πέτρα σχολή ή κάτι τέτοιο.
8: Α, εντάξει.
1: Διπλώθηκε εκεί, ήταν με το μουλάρι εκεί. Μπα, που τον πήραν, τον πήραν. Χολή, ναι, είχε τρελό. Λοιπόν, πάμε, καλημέρες.
8: Είναι πράγματα που λύνονται αυτά.
1: Ναι.
8: Έλα.
1: Έλα.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Καλώσωνα, καλώσωνα.
8: Μάλιστα.
9: Νίκο.
1: Έλα, αδερφέ μου.
9: Φιλαράκι είμαι. Τα ναι. Λέμε ηλεκτρονικά.
1: Α, στο TikTok.
9: Αλλά... Ναι. Δημήτρης από Αθήνα.
1: Mm-hmm. Έλα, Μιτσάρα.
9: Λοιπόν, τον Κωνσταντίνο θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί μάλιστα. Εσένα δεν θέλω να σε μπερδέψω.
1: Οχ, πάμε, ναι.
8: Οχ.
9: Γιατί Κωνσταντίνε. Υπάρχει συνέστημα γι' αυτό.
1: Ναι.
9: Η μεταγραφή του μικρού, πέρσι, πόσο κόστησε?
8: 12 εκατομμύρια.
1: 18.
9: Γιατί εδώ, του Οσμάν πόσο κόστησε?
1: 18 σου λέω, άμα είναι, άμα 18 κόστησε του Ζαΐρη. Του Ζαΐρη λέω, του Ζαφύρη.
8: Γιατί 18.
1: Του Οσμάν γιατί 11.
9: Δεν
1: λέμε το συμβόλαιο που παίρνει, άμα να βάλουμε και τα συμβόλαια. Μου το έστειλαν και άλλοι εμένα αυτό, καλά ρε κουλ μου λέει. Μου το έστειλαν και άλλοι, λέω έχετε δίκιο. Λέει του μεταγραφάρα του, μεταγραφάρα του ένα δευτερόλεπτο.
8: Συγγνώμη, έβαλαν όλα τα χρόνια.
1: Ναι, φυσικά. 3 εκατομμύρια το χρόνο. 3, 6, 9 και 2, 11.
8: Ναι.
1: Λέει ότι θα βάλουμε και του Ζαφύρι, 12 τώρα αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει.
8: Άρα συνολικά ποιο έβαλε τα πιο πολλά λεφτά, ο Σαββίδης ή ο.
1: Αυτό σου λέει ότι θέλουν.
9: Δεν έβαλε όλα τα λεφτά.
8: Ποιο έβαλε παραπάνω λεφτά.
9: Θα τα βάλει.
1: Θα τα δώσουν όλοι.
8: Θα τα δώσουν όλοι.
1: Και η μία και η άλλη. Μπράβο. Και ο ένα δεν έδωσε τα 9 ακόμα. Έχει δώσει λίγα στον Οσμάν και ο Πάκου δεν έχει δώσει ακόμα όλο στον Ζαφύρι. Θα τα δώσει.
8: Παθολογιστικά μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα χρονολογιακά.
1: Ναι, αλλά σου λέει ο φίλος.
9: Κωνσταντίνε, ναι. Τουλάχιστον εσύ έπρεπε να το πεις αυτό.
1: Μου το στείλαν πολύ εμένα αυτό.
9: Δεν ξέρω ο όμιλος εκεί πέρα. Δεν ξέρω ο όμιλος τι παίζει, τι λέει, τι κάνει.
1: Τίποτα, εμείς εδώ λέμε ότι θέλουμε, φίλε, να ξέρεις. Ό,τι γουστάρουμε, λέμε.
8: Τι λέει ο όμιλος, την αλήθεια λέει.
9: Ναι, το ξέρω αυτό, το ξέρω. Αλλά πώς του ξέφυγε του Κωνσταντίνου αυτό.
1: Ναι, θέλω να σου πει ότι στα χρόνια τη μεταγραφή του Οσμάν βάλαν το συμβόλαιό του. 3, 6, 9, 3 εκατομμύρια, 2, 11. Του Ζαφύρι 12 ήταν μόνο στη Σπάρτα. Και άλλα 1,5 είναι άλλα 6. 18 δηλαδή.
8: Ισοπαλία
1: 18 με 11 δεν γίνεται.
9: Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε,
8: μάλιστα.
9: του χρόνου 19 Μαΐου θα σου κάνει μια ανάρτηση αυτός και θα σηκωθεί να φύγει, να ξεσηκωθεί ο κόσμος και πού τα 11.
8: Α, φίλε, κοίταξε εγώ 19 Μαΐου. Εγώ είμαι καπιταλιστής, δεν με ενδιαφέρουν τα έθνη. Όταν κάνατε αυτό με τη Μακεδονία εγώ γελούσα, δεν με ενδιαφέρουν αυτά εμένα.
9: Όχι.
8: Ξέρω εγώ 19 Μαΐου γιατί το λέτε.
1: Ναι, εντάξει, κατάλαβα γιατί το λέτε.
8: Κατάλαβα γιατί το λέτε.
9: Και είναι και η απόφαση.
8: Μιλάς σε άπατρι, άθρισκο, άθεο. Μιλάς σε άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Όπως δεν ενδιαφέρουν κανένα βέβαια όταν παίζει το χρήμα. Να ξέρεις.
9: Άκου. Αυτός δεν είναι.
8: Αλλά εγώ τα λέω και χωρίς να παίζει το χρήμα.
1: Κάτσε να τελειώσει ο φίλος για να πάω στους επόμενους.
9: Δεν με κατάλαβες, Κωνσταντίνε.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα.
9: Δεν είναι όπως εσύ, είναι όπως είμαι εγώ.
8: Ναι.
9: Κατάλαβες. Και όπως είμαι εγώ φανατικός πόντιος και δεν θέλω αυτά τα λόγια που έλεγε εδώ στον Παναθηναϊκό, θα τα πει και εκεί.
8: Φίλε, άμα πετάξει 30 πόντους στον Άρη, να πούμε δεν τον ενδιαφέρει κανέναν, άστο τώρα πάμε πάλι.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ εδώ με Κωστή. 100-0. Ναι, κάτι άλλο γρήγορα όμως.
9: Κάτι άλλο. Κωνσταντίνε, γρήγορα. Τι σχέση έχεις με το Μεσόβουνο?
8: Με το Μεσόβουνο. Πάμε επόμενο.
1: Πάμε επόμενο. Άστο Μεσόβουνο. Καλημέρα.
8: Πάμε.
10: Καλημέρα.
1: Γεια σου, αδερφέ.
8: Και εγώ πόντιο. Σήμερα δεν με νοιάζουν οι πατρίδες.
10: Καλημέρα από την όμορφη Λίμνο.
8: Ποιο πόντιο από εσά είμαι. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά τα.
1: Εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.
8: Δεν με ενδιαφέρουν.
1: Τι θα γίνει του χρόνου 19 Μαΐου
0: και με τα αποσταρίσματα γελάει ο κόσμος. Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, φίλε μου, έλα.
10: Έλα, καλημέρα από την όμορφη Λίμνο.
0: Έλα, ρε Λίμνο, υπέροχη, όχι όμορφη.
10: Τελευταία μέρα σήμερα διακοπές. Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ, σας ακούω πάντα, φίλε μου.
0: Καλώς ονα. Ωραία Λίμνος,
10: Εντάξει, δεν
8: θυσιάστηκα
10: πάρα πολύ.
0: Πήγες στο Φαναράκι.
8: Πήγες στο Φαναράκι, στη Λίμνο.
10: Στο Φαναράκι δεν πήγα γιατί μένω στο πλατή.
0: Πλάκα με κάνεις, ρε φίλε, πήγες στη Λίμνο.
10: Οι δρόμοι είναι πολύ στενοί εδώ.
0: Έλα, ρε που είναι στενοί, ήμουν εκεί πριν ένα καλοκαίρι. Δεν πήγες Φαναράκι. Φαναράκι πάνε σήμερα, όπως είσαι.
10: Δύο η ώρα φεύγει το πλοίο για να επιστρέψουμε.
0: Κρίμα, κρίμα. Για πάμε.
10: Πάντως ξυπνήσαν και εδώ πέρα αυτοί, έτσι.
0: Τι εννοείς. Τιμές
10: 20% πάνω.
0: Α, ναι, γιατί εγώ όταν είχα πάει είχα να λέω πάμφινα, τρομερά ψάρια, ναι.
10: 20% πάνω όλα, όλα.
8: Μην πάτε πουθενά, πάτε στην Περαία, δείτε πώς θα πέσουν οι τιμές.
10: Όλα πολύ ακριβά.
8: Πάτε στην Περαία.
10: Δεν ενθουσιάζεται.
8: Αγιατριάδα.
11: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τα δύο λε! Τα δύο λε!
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Τον παίξε υπεύθυνα.
13: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: Μπαίνεις τσουλώντας.
16: Βγαίνεις περπατώντας.
17: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
18: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
22: Hey, ChatGPT.
23: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
22: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
23: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
22: Γυαλιά ηλίου?
23: Το ίδιο.
22: Φακούς επαφής?
23: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
22: Τι είπες?
23: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
1: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
2: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
25: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
24: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
26: Έτσι φαίνεται πως το πιστεύω, Στέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
24: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπέρδεψα τις εκπομπές. Κωστή, πήρα το φάκελο της επόμενης εκπομπής.
1: Είσαι πιδαλίουχος.
0: Δύο στα δύο.
1: Είσαι πιδαλίουχος.
0: Όποτε λείπει ο Γρηγόρης Κόκκινος.
1: Α, ο Γρηγόρης Κόκκινος είναι περίπτωση καλή. Η κανένα μαγνητική τομογραφία σήμερα.
0: Εντάξει, θα κάνει εξετάσεις. Ναι. Όπως καταλάβατε, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 5.
1: Το ρώτησε ο γιατρός. Τι ώρα να σε βάλω, Γρηγόρη? 3 με 5, λέει ο Γρηγόρης. Δεν είχε άλλη ώρα. Έχεις ήδη...
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις εύκολα ραντεβού για μαγνητική. Μαζί θα πάμε, Κωστής Ραπτόπουλος, Τόνια Δήμου στα μικρόφωνα, εκτάκτος σήμερα.
1: Έχεις δει
0: το
1: πολλούς,
0: δίδυμο αυτό.
1: Έχεις δει πολλούς να σε βάζουν 3 με 5 το μεσημέρι η αξιονική τομογραφία?
0: Νομίζω ότι δεν διαλέγεις εσύ την ώρα. Σου λένε που έχουν κενό και δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις. Σου λένε, έχω εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα. Εντάξει, αλλά συνήθως δεν βρίσκεις.
1: Τέλος πάντων, εγώ βρίσκω.
0: Εσύ βρίσκεις, εσύ έχεις τα μέσα.
1: Δεν ξέρω, βρίσκω.
0: Γιάννης Λαλίδης στην υποληψία μαζί μας.
1: Και ο Γρηγόρης μας σε βρίσκει. Αλλά βρήκε 3 με 5. Γίνεται θέμα, γίνεται σόου. Τι γελάς, ρε.
0: Τι να πω, τι να πω.
1: Ρε εσύ, του λέω 3 με 5 σε βάλανε. Τέλος πάντων.
0: Να με ρωτάτε όμως, μπορείς 3 με 5?
1: Ναι.
0: Εμένα με πήρε ο Γιώργος το πρωί.
1: Ο Γιώργος?
0: Ναι.
1: Εμένα με είπε, έτσι είπε από χθες.
0: Με πήρε το πρωί.
1: Μήπως είσαι κουρασμένη, πήγες στο παλατάκι χθες για τον Οσμάν το...
0: Εδώ καλά, έκανα εκπομπή.
1: Γι' αυτό σε λέω.
0: 5 με 7 δεν είχαμε εκπομπή. Ναι. Ο Κωστής ο Πετρωτός ήταν.
1: Ο Πετρωτός ήταν και φωνάζανε υποξίδες.
0: Ο Γιώργος ο Πετρίδης.
1: Ναι. Ποιοι ήταν από εμάς? Πετρωτός Πετρίδης.
0: Ο Απόστολος ο Σιρανίδης.
1: Σιρανίδης, ναι.
0: Ναι, γιατί έπρεπε να έχουμε και μία κάλυψη. Είχαμε YouTube, είχαμε ραδιόφωνο και είχαμε και social κτλ. Και metrosport.gr.
1: Έτσι.
0: Πλήρης κάλυψη.
1: Πληρέστατη.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα γεγονός, έτσι. Mm. Και δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή έχεις δει εσύ, μάλλον τώρα τελευταία έγινε και η υποδοχή του Σπανούλη στο αεροδρόμιο που είχε τόσο κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, για μπάσκετ, έτσι. Και τώρα αυτή η παρουσίαση του Οσμάν που επίσης
1: δεν
0: συγκέντρωσε...
1: Δεν είχε πολύ κόσμο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, Δευτέρα.
1: Α, αρχίσαμε.
0: Όχι,
1: είχε ζέστη.
0: Με τέτοια ζέστη. Τέλος Ιουλίου. Καλά, δεν ήταν και μάτς, ρε Κωστή.
1: Δεν είχε κόσμο, ας το κάνανε αργά.
0: Δεν ήταν και μάτς.
1: Δεν ξέρω. Δεν μ' άρεσε ότι είχε πολύ λίγο κόσμο.
0: Πόσο δηλαδή περίμενες να είχες σε μια παρουσίαση παίκτη?
1: Τέτοιο παίκτη, τέτοιο παιχταρά. Γεμάτο. Τέτοιο παιχταρά, με το που μπήκα τα διακαθίσματα και τρελάθηκα. Ήταν καμιά 800, του λένε 2000 αυτοί, 800 άτομα ήταν.
0: Δεν ήταν 800, γιατί από τον κόσμο σύμφωνα με τις κερκίδες που είδα εγώ είναι πολύ περισσότερος. Αλλά θεωρώ ότι ήταν.
1: 1000 να ήταν. Άντε 1200 να ήταν. Παραπάνω δεν ήταν. Κίνα στου κόσμου για να έρθει ο Οσμάν, ο παιχταράς, ο Οσμάν.
0: Τα τελευταία χρόνια έχεις παρατηρήσει ούτε στα αεροδρόμια πηγαίνει κόσμος για υποδοχή? Γιατί πολλές φορές το συζητούσαμε με τον Μιχάλη τον Σαρόπουλο τη μέρα που έλειπες, πόσες φορές παίκτες που είχαν υποδοχή αεροδρομίου πήγαν άπατοι.
1: Σόπαρε.
0: Βέβαια.
1: Δεν πάνε.
0: Όχι, πήγαν άπατοι αγωνιστικά που ήρθαν με.
1: Α, παίκτες.
0: Που είχαν θερμή υποδοχή.
1: Ναι, θερμή υποδοχή, ναι.
0: Το θυμάσαι τον Αμπρέο του Άρη. Εμένα αυτό μου έχει μείνει.
1: Η απάτη εκείνη. Ο σέντερ φόρ ο ψηλός.
0: Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ.
1: Όλη η απάτη εκείνη. Γέμισε η τούμπα. Γέμισε η τούμπα.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Γέμισε η τούμπα. Τώρα παλτάκι δεν γέμισε. Η τούμπα γέμισε.
0: Είναι άλλο ποδόσφαιρο και άλλο μπάσκετ, έτσι.
1: Δεν ξέρω. Ναι,
0: αν έχεις αγώνα θα γεμίσει. Αλλά είναι διαφορετικά τα.
1: Τέτοια μεταγραφή που έκανε ο Τέλης.
0: Καλά,
1: έχει τόσο λίγα άτομα.
0: Κοίταξε, από άποψη χρημάτων,
1: ναι,
0: είναι μεταγραφή του ποδοσφαίρου, έτσι.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ούτε στο ποδόσφαιρο δεν έχει τέτοια μεταγραφή.
1: Πότε έκανε ο ΠΑΟΚ μεταγραφή, σοβαρά μιλάς?
0: Εντάξει, 11 εκατομμύρια. 2 στον Παναθηναϊκό και 9 ο παίκτης. Ο οποίος βρε τρελάθηκε παρόλα αυτά. Γιατί ξέρεις τι, συγκεντρώνει όλα τα φώτα πάνω του αυτή τη στιγμή. Θα είναι ο πρωταγωνιστής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ενώ στον Παναθηναϊκό.
1: Ήτανε ήταν ρολίστας, ναι, ήτανε...
0: Όχι, ήταν προσωπικότητα.
1: Ήτανε ρολίστας, ήτανε... Εντάξει, ναι.
0: Είναι αρχηγός εθνικής Τουρκίας, έχει παίξει NBA ο Τσέντι Όσμαν. Αλλά να είναι όλα τα φώτα συγκεντρωμένα πάνω του για τη από τη μεταγραφή του χωρίς να έχει αγωνιστεί, νομίζω δεν το είχε ζήσει.
1: Νομίζω και αυτός θα περίμενε παραπάνω κόσμο. Γιατί τους είπε περίμενα και
0: όχι,
1: εσείς την παραλία.
0: Τρελάθηκε, τρελάθηκε και είπε και διακοπές, ευχαριστώ που ήρθατε. Είχε και στο αεροδρόμιο λίγο κόσμο όταν ήρθε Κυριακή.
1: 40 άτομα.
0: Καλά, εντάξει, Κυριακή τώρα, κάτσε ρε σηκώστε. Δηλαδή, θα φύγουν από τις παραλίες με τόσους βαθμούς για να πάνε.
1: Σοβαρά, μιλάς. Πώς είδα το Ζαφύρι, τι γινόταν με το Ζαφύρι, τι κόσμο είχε.
0: Επαναλαμβάνω, είναι άλλο το ποδόσφαιρο και άλλο το μπάσκετ. Πανζουλισμα... Το μπάσκετ τώρα κτίζει ξανά.
1: Παοξής πήγε πανζουλισμό.
0: Την αυτοκρατορία του. Το ποδόσφαιρο, όταν ήρθε ο Ζαφύρης, είχε και κάποια πρωταθλήματα και κάποια κύπελα.
1: Πανζουλισμός. Εκστασιασμός. Πήγε ο άλλος, κόλλησε τα μούτρα του, να πούμε, στα τζάμια του αυτοκινήτου. Αλλιώθηκε ήδη η περίεργη φυσιογνωμία του. Υπήρχε πάθος. Εδώ πήρε μια κρυάδα. Κρυάδα. Η κρυάδα τώρα στο μπάζι πήγε στο Ζαφύρι.
0: Κάτσε, θα δούμε στα μάτια. Στο Ζαφύρι, Κωστή. Θα δούμε
1: γινόταν,
0: στα μάτια, Κωστή.
1: Μου είπε ένα φίλο μου.
0: Γιατί εγώ βλέπω φέτος το μπάσκετ, ναι, στην πόλη.
1: Ναι.
0: Θα τραβήξει
1: το, ναι,
0: τα βλέμματα,
1: ναι,
0: και θα,
1: ναι,
0: είναι στο επίκεντρο.
1: Βέβαια.
0: Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον Ηράκλη. Γιατί βλέπω και ο Άρης πολύ καλή ομάδα, και ο Ηρακλής καλή ομάδα, και ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλή
1: ποια
0: ομάδα.
1: Ποια Ηρακλής ακολουθεί.
0: Ναι, ο Ηρακλής έχει γεμάτο γήπεδο, Κωστήμη. Δεν είναι.
1: Πόσο χωράει το γήπεδο.
0: Θα έχουμε ντέρμπι. Πόσο χωράει, δεν ξέρω το ακριβώς το νούμερο.
1: Το γυμναστήριο της Τούμπας παραπάνω χωράει. Με λες για γεμάτο γήπεδο, ρε.
0: Έλα, εντάξει, τώρα μην υποβιβάζεις την κατάσταση.
1: Τι είναι, μια...
0: Αυτό έχει. Θες να του κάνεις εσύ γήπεδο. Γιατί ξέρεις κανέναν επενδυτή που να θέλει να κάνει γήπεδο αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή.
1: Είναι γεμάτο το γήπεδο.
0: Εντάξει,
1: ας ένα ποτήρι ούζο παίρνει.
0: Ας έρθει το κράτος και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Πώς?
0: Να κάνει γήπεδα και στις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Τι κάνει.
0: Εδώ, ναι, ένα καφταζόγλιο δεν μπορούμε να φτιάξουμε.
1: Τώρα θα γίνει.
0: Ένα Ποσειδόνιο δεν μπορούμε να φτιάξουμε.
1: Τώρα θα γίνει.
0: Όλα θα γίνουν. Έχουν εγκριθεί τα ποσά και δεν έχουν γίνει.
1: Α, τα ποσά όταν εγκρίνονται, τα δίνει η Αθήνα. Αλλά εσείς εδώ πέρα θεσμικά.
0: Για να γίνουν διορθώσεις, έτσι. Ναι. Όχι για να κάνουμε γηπεδάρες.
1: Άρα δεν φταίει η Αθήνα, καταλαβαίνετε. Τα λεφτά σας τα δίνει εδώ. Εσείς κάπου τα κάνετε τα λεφτά, κάπου τα ψάχνουμε.
0: Όχι,
1: γενικότερα.
0: Έχει εγκριθεί το κονδύλιο, πρόσεξε, αλλά πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί, να περάσει όλο αυτό. Ναι. Το έχει μια διαδικασία. Και θα φτάσουμε σε εκλογές. Τίποτα άλλο.
1: Καλά, εκλογές θα φτάσουμε, θα γκρεμιστεί του ΠΑΟΚ το γήπεδο.
0: Καλά, κάτσε, παίρνει. Θα γκρεμιστεί, τι εννοεί θα γκρεμιστεί.
1: Θα γίνει μια τούμπα.
0: Πού, εκεί ή αλλού.
1: Εκεί.
0: Εκεί.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Πότε λες.
1: Πότε λέω. Μάιο θα πέσει το πρώτο τούβλο.
0: Τώρα το Μάιο του 2027.
1: Ναι.
0: Πολύ αισιόδοξο σε βλέπω. Πότε έτσι, λιώνει το πρωτάθλημα.
1: Έτσι είπαν αυτοί. Ιούνιο εκεί.
0: Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Το δούμε.
1: Θα πάρει από την περιφέρεια καμιά 30 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ, όπως πήραν και οι υπόλοιποι, βέβαια πρέπει να πάρει και αυτός.
0: Καλά, δικαιωματικά.
1: Δικαιωματικά,
0: έτσι.
1: Μια χαρά. ΠΑΟΚ θρησκεία, Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές.
1: Παναθηναϊκός θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. ΑΕΚ θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. Μόνο Ολυμπιακός είναι.
0: Από μόνος του.
1: Από μόνος του, ναι.
0: Έφυγε, λάτος. Ξέφυγε.
1: Ξέφυγε.
0: Τα τελευταία ξέφυγε χρόνια.
1: Γιατί, ξέφυγε γιατί δεν δίνει τα λεφτά. Έχουν θέφτει θέματα οικογενειακά μεταξύ του. Δεν του δίνει τι. Όλες τις όλοι οι επιχειρηματίες απαιτούν. Δεν του δώσε αυτά που έπρεπε. Που ήθελε μάλλον. Τα χαλάσανε. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Οι άλλοι τρεις τρέχουν πίσω από το Μητσοτάκι. Και οι τρεις. Και οι τρεις πίσω από το Μητσοτάκι τρέχουν. Μόνο ο Μαρινάκης δεν τρέχει. Τι αλήθεια δεν είναι αυτό.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Αλήθεια είναι αυτό, πήγα στο σούπερ μάρκετ.
1: Τρως μπανάνες.
0: Και μπανάνες και εντάξει, όλα
1: σ' αρέσει τα φρούτα.
0: Ναι, όλα τα φρούτα.
1: Τα τρως ή τα κάνεις μπλέντερ.
0: Όχι, τα τρώω.
1: Α, δηλαδή, δεν είναι μουύλα, ας πούμε, αχλάδια, καρπούζια.
0: Γιατί εσύ τα κάνεις μπλέντερ.
1: Εγώ μόνο τα πιο μπορώ.
0: Μόνο τα ποιες μπορείς,
1: έχω
0: σε σμούθι.
1: Σε σμούθι, ναι, έχω ιδιοτροπία, ναι.
0: Εντάξει, εγώ αν θέλεις στίβω τα πορτοκάλια και τα κάνω πορτοκαλάδες.
1: Ωραία είναι, ναι. Το πορτοκάλι δεν το τρως, το στίβεις.
0: Προτιμώ εκεί να το στίβω, ναι.
1: Εμένα μου αρέσουν τα φρούτα στημένα.
0: Εντάξει, υπάρχουν και φρούτα που τα βάζεις και σε γλυκά και σε όλα, εντάξει. Και... ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Κάνεις και γλυκά, ρε Τάνια.
0: Τώρα δεν κάνω.
1: Α.
0: Τώρα δεν κάνω για άλλους λόγους.
1: Άμα μάθουνε ότι κάνεις και γλυκά, θα σε θέλουν πιο πολύ.
0: Όχι, μαγειρεύω και κάνω και γλυκά, αλλά τώρα δεν κάνω για να μην τα τρώω εγώ, για κανένα άλλο λόγο.
1: Μια χαρά είσαι τα κιλά σου.
0: Γι' αυτό, για να διατηρηθώ.
1: Μια χαρά.
0: Γι' αυτό δε. Τώρα κάνω, ξέρεις, κάτι ζελέδες διέτης και κάτι τέτοια.
1: Γιατί μια χαρά είσαι. Δεν έχεις κιλά, για ποιο λόγο.
0: Για να μείνω μια χαρά.
1: Για να μείνω. Κάνεις διάδρομο, αφού έχεις διάδρομο σπίτι.
0: Κάνω, αλλά τώρα έχει και πολύ ζέστη, ψιλοβαριέμαι λίγο.
1: Ναι. Είναι λίγο τώρα ο διάδρομος λίγο.
0: Με πιάνει λίγο το καλοκαίρι, λίγο βαρεμάρα με πιάνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη? Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Τι θεματολογία έχουμε για σήμερα, μιας και δεν ήταν προετοιμασμένοι?
1: Μια χαρά. Έχουμε Οσμάν, έχουμε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, έχουμε ΠΑΟΚ διαρκείας, έχουμε ΠΑΟΚ δυναμό, μεταγραφές που είναι να έρθουν. Έχει ένα ωραίο θέμα με την ταινία, με την Οδύσσια, να πούμε, που έχει κάνει στην Αθήνα Πάταγο.
0: Κοίταξε, βγήκε τις προηγούμενες μέρες, είχε την πρώτη προβολή.
1: 150.000 κόσμο την πρώτη προβολή.
0: Άκουσα ο αδελφός, ο γιος του Πετρωτού πήγε και την είδε. Ήταν η πρώτη μέρα και μάλιστα ήταν και αργά, 12 η ώρα η προβολή. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς, μεγάλο το cast.
1: Εντάξει, έχει κάτι χαζούς. Φωνάζουν να λέει γιατί η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Μπορεί να ήταν από το Κορδελιό, η ωραία Ελένη. Βγήκε προηγουμένως εδώ ο Δανίκας, ένας τρομερός αναλυτής. Τον άκουγα.
0: Ο κινηματογράφου, εντάξει.
1: Ναι. Και είπε τα καλύτερα λόγια για την ταινία.
0: Όχι, λένε ότι είναι πολύ καλή. Και είναι και συνήθως. Και όλες αυτές οι παραγωγές είναι και πάρα πολύ ακριβές. Δηλαδή, για να γίνει όλο αυτό να σκηνικό. Και όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ γνωστά ονόματα.
1: Φοβερή διαφήμιση για την Ελλάδα.
0: Φυσικά
1: φοβερή διαφήμιση για την Ελλάδα. Και,
0: και όλες αυτές οι ταινίες, και η Τρία και όλες αυτές που είχαν γίνει.
1: Για τουρισμό, τι σοβαρά μιλάς.
0: Και δεν βγαίνουν τόσο εύκολα, βγαίνουν αργά γιατί θέλει ολόκληρη διαδικασία
1: να
0: για
1: πληρώναμε,
0: να. Γίνει.
1: Να πληρώναμε.
0: Τέτοια διαφήμιση.
1: Τέτοια διαφήμιση να πληρώναμε, ρε. Και έχει τους φελούς, μα με πολύ φελή. Γιατί λέει η ωραία Ελένη, λέει είναι μαύρη. Και τι σε πειράζει εσένα για μένα είναι μαύρη? Εδώ σε κάνει διαφήμιση, σε κάνει promotion. Στην Ιθάκη λέει δεν θα υπάρχουν δωμάτια, να πούμε. Και στα νησιά γύρω-γύρω.
0: Και στη Μεθόνη.
1: Και στη Μεθόνη.
0: Λέει ο Γιάννης Λελίδης.
1: Ναι, και στη Μεθόνη. Υπάρχουν τώρα φελοί. Φελοί κανονικοί. Που μπορεί να ακούν κιόλας αυτή τη στιγμή. Και τους προκαλώ να πάρουν και τηλέφωνο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μας κάνει μια τέτοια διαφήμιση για τουρισμό.
0: Όχι, ξέρω, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για την ταινία και θα πάω να τη δω κι εγώ, έτσι. Δηλαδή,
1: έχει πρωινές προβολές, λέει. Δεν δε φτάνει, λέει, το βράδυ και πηγαίνουν χιλιάδες.
0: Καλά, τώρα πρωί δεν θα πάω να τη δω, αλλά.
1: Γιατί δεν πας πρωί σίνεμα?
0: Τώρα θα πάω πρωί εργάσιμη μέρα, τι, Σαββατοκύριακο?
1: Ναι.
0: Λίγο δύσκολο.
1: Έχουμε την κάρτα αυτή. Έχουμε την κόντρα ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ ΚΑΕ. Με την κάρτα φιλάθλου. Έχουμε. Το ξέρεις το έργο?
0: Τώρα θες να εντριγκάρεις δηλαδή?
1: Τι θέματα θες να βάλω? Θες να βάλω ένα ωραίο θέμα?
0: Για πες.
1: Σύση Χριστίδου, Στέφανος Ελδέρκος.
0: Τον κύριο δεν τον ξέρω, τη Σύση Χριστίδου.
1: Άμα το δεις θα γουστάρεις.
0: Α, αυτός που βγάλανε χθες τις διαφημίσεις ότι, ναι, και καλά είναι το.
1: Το νέο της αυτό.
0: Καλά κάνει η κοπέλα.
1: Όχι, φυσικά καλά κάνει η κοπέλα. Κοπέλα δεν τη λέει 45 χρονών, κυρία.
0: Κοπέλα 45 χρονών.
1: Εντάξει, κοπέλα.
0: Δηλαδή στα 65 τι θα την πεις?
1: Κούγκαρ.
0: Ρε σε 20, το θέμα δεν είναι αν είναι 45. Το θέμα είναι πώς είναι. Και είναι μια χαρά η κοπέλα. Είναι και πανέμορφη, είναι κούκλα.
1: Γυμνασμένη.
0: Όχι, έχει πολύ ωραίο πρόσωπο.
1: Εκεί γυμνασμένη είναι.
0: Γυμνασμένη δεν ξέρω αν είναι, δεν έχω κάνει τέτοια, δεν την έχω παρατηρήσει τόσο πολύ, αλλά σίγουρα το πρόσωπό της είναι καταπληκτικό.
1: Το Μαραντίνι δεν είχε παντρευτεί αυτή?
0: Ναι, και τι σε πειράζει που έχει ένα μικρότερο 35?
1: Σου είπα ότι με πειράζει. Σου λέω, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο οι μεγάλες να έχουν μικρούς.
0: Φυσικά.
1: Ενώ παλιά δεν υπήρχε αυτό εδώ.
0: Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Περίμενε.
0: Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Σου έχω την απάντηση κατευθείαν.
1: Πες το, γιατί.
0: Γιατί όλοι οι 50ρηδες και 60ρηδες ψάχνουν τις πιτσιρίκες. Οπότε τι να κάνουνε, ποιοι μένουν διαθέσιμοι, οι 35ρηδες.
1: Αυτό λες είναι.
0: Τι ποιο είναι?
1: Πώς ψάχνουν τις πιτσιρίκες? Δηλαδή,
0: οι πιτσιρίκες τους ψάχνουν για άλλους λόγους.
1: Οι μικροί τις μεγάλες γιατί τις ψάχνουν?
0: Γιατί δεν βρίσκουν πιτσιρίκες.
1: Δεν βρίσκουν πιτσιρίκες.
0: Οι μεγάλες είναι πιο ευκατάστατες. Απλά τα πράγματα, ρε Κωστή.
1: Λες, τόσο απλοϊκά να είναι.
0: Τόσο απλά είναι. Τόσο απλά είναι.
1: Παλιά και δεν γινόταν.
0: Δηλαδή, όταν βλέπεις μια πιτσιρίκα, συγγνώμη, όταν βλέπεις μια πιτσιρίκα 25 χρονών
1: ναι.
0: να είναι με έναν 65.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο είναι μαζί του. Μπορεί να συμβεί να τον ερωτευτεί. Ναι, συμβαίνει.
1: Σπάνια.
0: Μία στις 10.
1: Μου ούτε μία.
0: Δύο στις 10. 8 στις 10 που συμβαίνει πλέον.
1: Ναι. Ο μικρός,
0: γιατί είναι.
1: Ο μικρός μπορεί να γουστάρει όμως τη μεγάλη. Αυτή είναι η διαφορά. Πρόσεξε να δεις.
0: Ο μικρός μπορεί να γουστάρει τη μεγάλη, αλλά και να μην βρίσκει και μικρή.
1: Για να μην βρίσκει και μικρή, λες. Ναι. Τώρα αυτός ο παιδαράς.
0: Ή να μην μπορεί να καλύψει τη μικρή.
1: Τώρα αυτός ο παιδαράς 35 χρονών. Πασκεμπολίστας, 2 μέτρα και 1 εκατοστό. Και πώς το λένε, τι είναι ακόμα αυτός. Κάτι είναι, να πούμε.
0: Εντάξει, ό,τι είναι.
1: Έχει βρει, κυρίως,
0: και...
1: να πούμε.
0: Έχει βρει και την επώνυμη, την παρουσιάστρια.
1: Έχει βρει επώνυμη, ναι. Α, περνάει και το επώνυμο.
0: Φυσικά.
1: Και έβρε και μια 45άρα που να δουλεύει στο γιαουρτάδι.
0: Δεν είναι μια τυχαία 45άρα.
1: Ναι, που δουλεύει στο φούρνο, α πούμε, απέναντι. Βρήκε την,
0: την παρουσιάστρια.
1: Την παρουσιάστρια.
0: Και ωραίο ορτάτη.
1: Και ωραίο ορτάτη. Είναι διαφήμιση και για αυτόν.
0: Φυσικά.
1: Με άλλα λόγια. Ναι.
0: Ποιο τον ήξερε.
1: Απέζει έτσι αυτό, λες. Δηλαδή το μυαλό σου πάει ότι μπορεί να τη γουστάρει κιόλα όμω. Γιατί είναι
0: εννοείται.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Εννοείται, γιατί. Ναι.
1: Απέζει έτσι αυτό, λες. Δηλαδή το μυαλό σου πάει ότι μπορεί να τη γουστάρει κιόλα.

0: γυναίκες προσέχουν τον εαυτό τους περισσότερο από ότι οι άντρες. Ναι, δηλαδή αν δεις έναν άντρα 50 με μια γυναίκα 50.
1: Ναι, 50 μπορεί να είναι και πιο. Βέβαια.
0: Βλέπεις
1: με τις κιλάρες να πούμε δεξιά-αριστερά, δεν πάνε γυμναστούν. Έχει κάτι κούγκαρ το γυμναστήριο.
0: Γι' αυτό πας.
1: Όχι, ρε, είναι το καλύτερο. Διάλεξα το καλύτερο. Από ποιο είναι. Αλλά έρχεται εκεί κάτι κούγκαρ, κάνουν κάτι διαδρόμους, κάτι αυτά, κάτι γιόγκες, κάτι κόλμα.
0: Βέβαια,
1: κάτι...
0: μετά από μια ηλικία πρέπει να γυμνάζεσαι για να διατηρήσεις.
1: Εγώ τις χαίρομαι. Η γυναίκα σήμερα σέβεται πολύ την ύπαρξή της. Ο άντρας δεν πάει καλά. Η γυναίκα βλέπω, η κοινωνικότητά της, η εργασία της, η εμφάνισή της, η Ελληνίδα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Βέβαια και κάτι ερείπια, τα οποία βέβαια για μένα... Είναι η μειοψηφία.
0: Ναι, όχι, σήμερα γιατί η γυναίκα η Ελληνίδα προσέχουν.
1: Με ευκαιρία με τη Χριστίδου και την, το παλικάρι αυτό, βλέπω ότι η γυναίκα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα
0: βέβαια, άλλα έλεγε όταν ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν με τη Βουλγαράκη.
1: Τι άλλα έλεγα.
0: Τι έλεγε. Κάτι άλλο.
1: Κοίταξε,
0: κάτι διαφορετικό έλεγε.
1: Αυτά δεν κρατάνε πολύ.
0: Ενώ τα άλλα κρατάνε.
1: Αυτά δεν κρατάνε σίγουρα, ναι. Ούτε τα άλλα κρατάνε.
0: Δεν βλέπει.
1: Αλλά είναι μαθηματικό βέβαιο ότι η μεγάλη κάποια στιγμή θα κρεμάσει και θα τελειώσει το έργο.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα.
1: Άλλο να είναι 30
0: άντρα. Η γυναίκα ήταν πολύ καιρό ελεύθερη μετά το διαζύγιο τη.
1: Όταν είναι ο άντρα 30 και η γυναίκα 40, είναι ωραίο το έργο. Όταν είναι 20, είναι 30, η γυναίκα είναι ωραίο το έργο.
0: Και το ανάποδο το ίδιο πράγμα.
1: 40-50 παίζεται ακόμα. Αν πέρα 50 και άλλη είναι 60, αρχίζει το έργο και γίνεται γιαγιά η άλλη. Στην πολύ μεγάλη ηλικία, ας πούμε όπως είναι ο Μακρόν με την. Πώς τη λένε την.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι, φάσκες και αντιφάσκες. Πριν έλεγες ότι οι γυναίκες κρατιούνται εκεί, είναι ωραίες και
1: όταν
0: τα λοιπά.
1: Πάει πολύ
0: και τώρα...
1: μεγάλη, όταν πάει όταν πολύ μεγάλη. Μεγάλη.
0: Γιατί ο άντρας, άμα πάει πολύ μεγάλο, τι φαίνεται δηλαδή.
1: Καλά, άμα είναι αυτός ο φέτας.
0: Πιτσιρικάς.
1: Άμα είναι φέτας αυτός. Άμα γεράσει μαζί, εντάξει, αλλά όλος είναι φέτας και άλλοι αρχίζει και γυρνά. Είναι ποιος θα σπάσει πρώτος.
0: Είναι ποιος θα σπάσει πρώτος.
1: Ναι.
0: Είναι και στο DNA που έχει
1: είναι
0: ο καθένας.
1: Είναι και στο DNA, ναι.
0: Εντάξει, άμα και ο άντρας αφαιθεί από ένα διάστημα και μετά, τελείωσε το έργο.
1: Πάντως είναι.
0: Και το ίδιο ισχύει και τη γυναίκα.
1: Πάντως είναι παρατήρηση δική μου ότι σήμερα στην κοινωνία ο άντρας είναι κάτω από τη βάση. Η γυναίκα έχει ανέβει
0: σε όλα τα επίπεδα.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Επαγγελματικά.
1: Ναι. Κατακτά η γυναίκα. Απίστευτες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε πολύ λίγα χρόνια, κατακτά απίστευτα πράγματα.
0: Κοίταξε.
1: Και γίνεται πολύ πιο ανεξάρτητη και σταματάει πλέον να γίνεται το σιγά σιγά δεν θα το θύραμα.
0: Κοίταξε, πρόσεξε λίγο, μια γυναίκα
1: δεν πάει
0: έχει
1: πια.
0: Ασχολία στο σπίτι, ναι. Δηλαδή θα έχει να μαγειρέψει, να έχει τη φροντίδα του σπιτιού. Ταυτόχρονα έχει και την εργασία της. Προσπαθεί σε όλα. Είναι σε εγρήγορση.
1: Σε πολλούς κοινωνικούς ρόλους είναι. Σε πολλούς κοινωνικούς
0: ρόλους.
1: Δηλαδή
0: είναι ασταμάτητη. Ενώ ο άντρας μπορεί να πάει να δουλέψει 8 ώρες και να μην συνεχίσει. Υπάρχουν φυσικά και άντρες που δουλεύουν όλη τη μέρα. Έτσι,
1: σήμερα, επιβάλλεται το απά αυτό το 8ωρο του άντρα που ήταν τον πατεράδο μου σε τεμπελχανάδες.
0: Μην το λες, γιατί κάποιοι το κάνουν.
1: Τεμπελχανάδικη γενιά των πατεράδων μας. 8 ώρες και οι παππούδε μου άλλοι τεμπέληδες. Η γυναίκα ήταν πολύ δούλευτα και ήταν στην αφάνεια. Η γυναίκα ήταν στην αφάνεια.
0: Η γυναίκα κάνει πολλές δουλειές.
1: Έχει κάνει άλματα, σου λέω. Κοινωνικά άλματα. Εργασιακά άλματα.
0: Και όσο πηγαίνει. Είμαστε και πιο υπεύθυνες έτσι δύσκολες θέσεις εργασίας.
1: Ναι. Και πιο σκληρές.
0: Πιο αποτελεσματικές, πιο οργανωτικές.
1: Ναι. Δεν θέλω να σας βρω στο δικαστήριο δικαστήνες εγώ.
0: Και είναι πιο σκληρές,
1: Ναι.
0: Έχεις πείρα.
1: Με έχει σώσει μια φορά ο Γρόλιος.
0: Ο Χρήστος, ναι.
1: Ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος. Είχα ένα επεισόδιο εκεί, μια ιστορία, έχει χρόνια βέβαια. Και μου λέει, η δικαστής έχει να πάει με άντρα 12 χρόνια, θα πάρουμε αναβολή. Λέω, γιατί τι σχέση γι' αυτό. Άκουσα που σου λέει αναβολή, η γυναίκα έχει να πάει με άντρα 12 χρόνια. Πήραμε αναβολή, έγινε το δικαστήριο σε πόσους μήνες μετά, ήταν άντρας ο πρόεδρος, αθώθηκα εγώ. Λέω, ρε εσύ Γρόλιο. Άμα ήταν, λέω, η προηγούμενη κυρία και τα λέω.
0: Μέσα θα σου.
1: Καταστροφή θα σαν να μέσα σε ένα τσιγάρο και δεν καπνίζει. Ναι, δεν σε θέλω δικαστήνα απέναντί μου.
0: Εμένα.
1: Όχι, τη γυναίκα. Δεν τη θες, δεν τη θες. Τι θέλει ο άλλος, γιατί φωνάζει. Α, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, κάτι μάλλον με.
1: Α, μεταξύ τους, εντάξει.
0: Με το προτάξιο.
1: Με Οσμάν είναι πολλά που πρέπει να πούμε.
0: Πάντως
1: κάποιοι λένε ότι δεν θα έπρεπε να γίνει εκείνη τη μέρα. Εγώ δεν τα εστερνίζομαι αυτά.

0: αλλά μου έκανε εντύπωση ο λίγος κόσμος. Πραγματικά δηλαδή, περίμενε ένα γεμάτο παλατάκι.
1: Κοίταξε, ξέρεις γιατί. Ναι. Αν έβγαινε η είδηση, αλλά συνήθως αυτές τις ειδήσεις δεν μπορείς να τις κρατήσεις τόσο πολύ στεγανά. Αν έβγαινε η είδηση την Πέμπτη, την Παρασκευή, τώρα, ερχόταν μία μέρα την επόμενη της μεταγραφής.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Με του Λουτσέσκου δρόμο, με καινούριο προπονητή και κάνω 3.000 διαρκείες πρώτη μέρα.
1: Εντάξει.
0: Δεν περίμενα και εδώ.
1: Λογικό να... δεν είναι. Ό, και δεν θα έπρεπε να βγουν τα εισιτήρια 21 Ιουλίου. Μας διώχνουν, πάμε.
0: Δεν είναι λογικό να έχει τόσο πολλά διαρκείας ο Παοξής, ο ποδοσφαιρικός.
1: Πάμε σε διάλειμμα και θα τη συνεχίσουμε τη συζήτηση.
0: Εντάξει, πάμε.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
15: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και για σένα που έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή έμεινες έξω από το σπίτι και θέλεις να σε ανοίξουν εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Ένα όνομα πρέπει να θυμάσαι. Πετκάνιτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Με τηλέφωνο το 85-27-27. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 85-27-27. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, κλειδιά αυτοκινήτου immobilizer με τηλεχειρισμό, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας.
1: Εν τω μεταξύ, η γυναίκα, όσον αφορά το κομμάτι του άντρα, είναι καπιταλίστρια. Το βλέπει καπιταλιστικά. Θα σου διαβάσω ένα κομμάτι.
0: Βεβαίως.
1: Με την τύχη της τα έχει βάλει η Πόλσκα Σουκάλη, μια ωραία κοπέλα, και την απόφασή της να μην δεχθεί την πρόταση του Τζουν Μπέλιχαμ να βρεθούν από κοντά.
0: Ωραία.
1: Αυτό τουλάχιστον έχει αποκαλύψει η ίδια το είπε. Η παρουσιάστρια, αυτή στη Γαλλία, καθώς δεν περίμενε πως η καριέρα του θα έφτανε ως τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δηλαδή, κόμενα, λέει ότι.
0: Μετάνιωσε όταν έγινε διάσημος.
1: Η 26χρονη που είχε γεννηθεί στην Πολωνία, πίνα Λόρδα, Πολωνία, αλλά ζει στο Παρίσι, αναβαθμισμένη, είχε πει στο πάνελ της εκπομπής του Beauty Youth, πώς λέγεται, πως ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της είχε στείλει πρώτος μήνυμα στο Instagram. Αυτό το λέει.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Και ξεκίνησαν να μιλάνε χαλαρά. Μόνο που σε κάποια φάση τη ζήτησε να τα πούνε από κοντά. Ήθελε να. Ο Μπέλιχαμ να σκοράρει. Με τη Σουκάλη να απαντάει αρνητικά.
0: Ωραία η Σουκάλη. Ωραία.
1: Καλή. Έχει βάλει, κοίτα. Βλέποντας τον όμως να οδηγεί τα λεοντάρια μέχρι τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, έκανε μια ανάρτηση στο Snapchat. Πώς λέγεται? Snapchat.
0: Στο Snapchat,
1: ναι. Με τον Μπέλιχαμ σχολιάζοντας. Λιγότερο κερδοφόρα απόρριψη της ζωής μου, δίνοντας να το έχει μετανιώσει για εκείνο το όχι που του είχε πει. Ποια είναι η Σουκάλη, λέει, ξέρω εγώ, έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στην εκπομπή Τάδε, ενώ συνέχεια ακολούθησε τη συντελεστή της τη νέα σεζόν με να παρουσιάσει τη δική της εκπομπή χωρίς ο να γίνει. Λοιπόν, η τύπησα, τι έκανε. Καταρχήν, αυτό αν το κάνει άντρας, θα τον βρίσουν. Θα πει, ότι έριξε χιλόπιτα σε γκόμενα. Απαράδεκτος. Δηλαδή είναι αυτό bullying εναντίον της γυναίκας. Όταν το κάνει η γυναίκα δεν θεωρείται bullying. Αυτό που κάνει τώρα αυτή. Να πει.
0: Κοίταξε.
1: Θα σου πω εγώ, ας πούμε, μήνυμα και με απέριψε
0: εξής,
1: και τέτοια.
0: Θα σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρο ότι αυτό που το Instagram, τον προσωπικό λογαριασμό του Μπέλιχαμ, το χειρίζεται το ίδιος του. Γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα.
1: Αυτοί τώρα οι διάσημοι μεταξύ τους οπωσδήποτε έχουν. Ναι.
0: Ας πούμε ότι ήταν το πραγματικό.
1: Είναι το πραγματικό, ναι. Αυτό τώρα δεν είναι κατακριτό από αυτήν. Δηλαδή, αν το κάνει ο Μπέλιχαμ, να πει μέσα στείλε μήνυμα αυτή και την απέριψα να πούμε κτλ.
0: Δεν είναι. Αυτή ήθελε να πάρει λίγο δόξα, ήθελε να πάρει.
1: Αφήνε δόξα αυτή.
0: Έτσι ήθελε.
1: Αλλά καπιταλισμός.
0: Δόξα ήθελε να πάρει.
1: Γιατί δηλαδή, αν πει μια.
0: Έγινε θέμα. Δεν έγινε θέμα στην δηλαδή, αθλητικό. Έγινε θέμα στην αθλητικό αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή, αυτή, με συγχωρείς, άμα πει μια. Έχω ακούσει πολύ. Μου έχει πει μια ότι της την έπεσες, να πούμε. Λένε για μένα. Και ναι. Δηλαδή, άμα πω εγώ ότι την έπεσα, αλλά την έριξα, ας πούμε, και πω τι έκανα, δεν θα είναι λάθος από πλευράς δικός μου.
0: Φυσικά.
1: Τι πάει και λέει άλλη μου, την έπεσε ο Ραπτόπουλος, ας πούμε, και τι έγινε.
0: Ήθελα να πάρει λίγο από τη δημοσιότητα.
1: Αφήνει δημοσιότητα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και βλέποντας την εξέλιξη που είχε η καριέρα του Μπέλιχαμ.
1: Του Μπέλιχαμ, μάλιστα.
0: Εντάξει. Σου λέει τώρα που πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, τώρα που έκανα λάθος.
0: Ναι, παίρνει για κάτι εκατομμύρια.
1: Αν έπαιζε, ας πούμε, σε καμία πόρτα, ας πούμε. Δεν. Εντάξει.
0: Και δεν ξέρουμε πού ήταν όταν τις έστειλε. Πριν από τη Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να δούμε πού ήταν, ναι, ο Μπέλιχαμ.
1: Μπέλιχαμ όταν δεν ήταν διάσημος.
0: Αυτό θα είχε ένα νόημα.
1: Ναι, και αυτή τώρα τι θέλει να μας δείξει. Ότι έριξε χιλόπιτα τον Μπέλιχαμ.
0: Ναι, ήθελε να πάρει λίγο δημοσιότητα.
1: Έπρεπε να στην Ελλάδα αυτή εδώ πέρα να την αρχίσω εγώ στα ωραία, όχι εδώ, γιατί εδώ θα
0: με την αρχίζεις ήδη.
1: Ναι, μα δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα απολύτως. Είναι και τέτοιες προσεγγίσεις των γυναικών απέναντι στο ανδρικό φύλο. Τρόπον τινά.
0: Έχεις δίκιο. Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ, έτσι. Γιατί πρέπει να είμαι ενημερωμένη λίγο νωρίτερα, έτσι. Να κανονίζω τις δουλειές μου για να έρχομαι και νωρίτερα να κάνω εκπομπή με
1: σένα. Αυτό είναι αιχμή προς τον Μπούζοντα, δηλαδή. Ναι.
0: Όχι, από χθες έπρεπε να ξαναμε πει ο Γρηγόρης, ετοιμάσου.
1: Ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης, κορίτσι μου, θα ζήσει 100 χρόνια. Έβαλε αξονική 3 με 5. Τι θες να κάνει ο Γρηγόρης.
0: Λείπει στους ακροατές.
1: Ναι, 3 με 5 έβαλε, αξονική. Οσμάν. Οσμάν, έτσι το λέει. Οσμάν λέγεται. Ο Ράσβαν, Ράσβαν λέγεται. Τι ψάχνεις να βρεις. Μην αγχώνεσαι, τα βρεις μετά.
0: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ. Ναι, ναι. Τα έχει ευτυχώς γραμμένο ο Γρηγόρης.
1: Τώρα τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις στο Κίεβο, 0-2.
0: Δεν ξέρω, αυτά τα παιχνίδια, θα σου πω. Αυτά τα παιχνίδια είναι παγίδες. Γιατί οι ομάδες είναι ανέτοιμες.
1: Γιατί η Δυναμό είναι έτοιμη.
0: Όχι. Αλλά σκέψου τώρα, ο επόμενος πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη Σουηδία,
1: ναι,
0: έχει παίξει στη μέση του πρωταθλήματος.
1: Εκεί ναι.
0: Έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Τώρα, ο ΠΑΟΚ ούτε πολλές μεταγραφές έχει κάνει. Έχει ακόμα τραυματίες.
1: Κορμό έχει.
0: Έχει ακόμα τραυματίες. ΜΕΙΤΕ τραυματίας.
1: Ο ΜΕΙΤΕ άλλη.
0: Ο Μπάμπα δεν θα παίξει το πρώτο παιχνίδι.
1: Πώς θα παίξει, αφού είναι πτώμα.
0: Εντάξει. Ποιοι άλλοι. Ποιοι άλλοι τραυματίες. Ελουστόντο, αυτός ο καινούργιος που
1: ο στόπερο, ο κοντός.
0: Και αυτός στο πρώτο παιχνίδι δεν υπολογίζεται.
1: Ο Χατζηδιάκος, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έχει.
0: Ο Χατζηδιάκος ήρθε τώρα. Δεν λες ότι ήταν από πέρυσι στην ομάδα, άρα είναι εμβολιασμένος. Εντάξει. Είναι ο Τάισον, ο οποίος είναι από πέρυσι.
1: Θα παίξει.
0: Είναι ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος είναι από πέρυσι. Είναι ο Κωνσταντέλιας. Ναι, σαφέστατα αυτοί γνωρίζονται και μεταξύ τους. Εννοείται.
1: Πολύ καλά.
0: Αυτοί όντως, αυτός είναι ο κορμός. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν απουσίες, έτσι. Και θα δούμε, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν και προβλήματα. Να δούμε πώς θα πάει μέχρι την Πέμπτη.
1: Με ΜΕΙΤΕ είδες τι απάτη έκανε.
0: Τι απάτη.
1: Πήρε σε μια αριστεχνική ομάδα διαρκείας.
0: Καλά, τέσσερι.
1: Γιατί. Λαϊκισμό κάνει. Σου λέει κουτσός είμαι, δεν θα παίξω, τους κοροϊδεύω. Κάτσε να τα έχω καλά με τους φιλάδρους. Τα καλά του Βαρέλα. Της γυναίκας του Βαρέλα.
0: Μπορεί να έχει ένα γνωστό εκεί και να.
1: Άσερε τώρα. Πήγε εκεί τώρα αυτός.
0: Δεν το βγάλε αυτός, το βγάλανε οι άνθρωποι του σωματείου.
1: Ναι, ποιος θα το έβγαζε.
0: Καλά, μπορεί να έχει ένα φίλο και να πήγε να ενισχύσει.
1: Τι να ενισχύσει.
0: Τι είναι για το ΜΕΙΤΕ μόνο να δώσει για να πάρει ένα εισιτήριο.
1: Όχι, δεν είναι για το εισιτήριο, δεν είναι τίποτα.
0: Για διαφήμιση το κάνανε. Σου λέει πήρε ο ΜΕΙΤΕ, άρα να πάρουμε
1: κι εμείς. Το κάνει για να τάει καλά με τους φιλάδρους, με τους οργανωμένους εκεί με τις δυτικές συνοικίες. Μην τον βρίζουν που είναι κουτσός και τέτοια, γι' αυτό το έκανε. Γιατί το έκανε, λες εσύ.
0: Δεν το νομίζω.
1: Μα αρχίσει να λέει τι μεγάλο.
0: Δεν νομίζω ότι το μυαλό του ΜΕΙΤΕ πάει μέχρι εκεί.
1: Αλλιώς είναι εκτός ο κουτουλούφος το μυαλό
0: του. Δεν νομίζω ότι το μυαλό του ΜΕΙΤΕ είναι σαν το δικό σου.
1: Εγώ θα το έκανα, θα πήγαινα εκεί.
0: Αυτό σίγουρα κάποιος τον είπε, έχει κανένα γνωστό κτλ. Έβγαλε κάποιο εισιτήριο διαρκείας, το βγάλανε τα παιδιά που έχουν το σωματείο.
1: Καλά τα παιδιά, έπουρε το ΜΕΙΤΕ εκεί κουτσός.
0: Φωτογραφία για να μπορέσουν να πουλήσει κανένα άλλο εισιτήριο διαρκείας.
1: Δεν το έκανε ο ΜΕΙΤΕ δηλαδή για να. Για να έρθει προς τον κόσμο κοντά εσύ, να γίνει πιο απαλός, να γίνει κουτσός, κουτσός.
0: Από το σωματείο στις οικίες.
1: Ναι, από το σωματείο στις οικίες.
0: Θα τον κρατήσουν στον ΠΑΟΚ.
1: Όχι. Να κάνει τον καλό στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ότι είναι κοντά του, ότι συμμετέχει, ότι είναι απλός.
0: Θα έπρεπε να πηγαίνει σε όλα τα τμήματα και να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Θα πάει, σιγά σιγά.
0: Έλα ρε τώρα, Κωστή, τώρα. Αυτό είναι υπερβολικό.
1: Υπερβολικό είναι.
0: Εντάξει τώρα, αυτό είναι.
1: Δεν είναι ειδωλοπλοκία το μυαλό του ΜΕΙΤΕ.
0: Όχι, είναι ειδωλοπλοκία η δικιά σου, το πώς σκέφτεσαι εσύ.
1: Δεν πάει το μυαλό σου ότι ο ΜΕΙΤΕ επειδή είναι κουτσός και δεν παίζει και δεν πρόκειται να παίξει ποτέ και παίρνει τα λεφτά να τα έχει καλά έτσι με τον κόσμο ότι ο καημένος ο ΜΕΙΤΕ τι απλοϊκός που
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες ιδιαίτερες σχέσεις με τον κόσμο ο ΜΕΙΤΕ.
1: Εντάξει, όλα αυτή την
0: περίοδο. Το αγαπημένο παιδί του Λουτσέσκου μπορεί να ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Το αγαπημένο παιδί της εξέδρας δεν ήταν ο ΜΕΙΤΕ.
1: Έχει αυτό σου λέω.
0: Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν νομίζω το. Αυτά τα έκαναν κάτι οι Πασχαλάκης, δεν μπορούσαν να το σκεφτεί αυτό που ήταν κάποτε. Κάποιοι οι οποίοι είχαν τέτοιου είδους
1: σχέσεις. Ο Γκαρσία, ναι.
0: Ο.
1: Ποιος είχε. Ποιος.
0: Έλα, κάτσε. Θα βρω το όνομά του, περίμενε.
1: Πες μου, πρέπει χαρακτηριστικά. Τι, Έλληνας.
0: Έλληνας είναι, Έλληνας. Που του αρέσει και τώρα είναι σε ομάδα στον πάγκο. Όχι προπονητής. Σταφ. Έλα τώρα, κόλλησα. Διεθνής.
1: Σταφ.
0: Πού ήταν στον ΠΑΟΚ.
1: Σταφ είναι.
0: Ναι, είναι μέσα στο team. Είναι τεχνικός διευθυντής, είναι κάτι είναι.
1: Ο Καρυπίδης, ο Κωνσταντινίδης.
0: Όχι, καλέ, όχι. Θα το βρω.
1: Το
0: διεθνής τώρα, εντάξει. Που δεν τον ήθελε ο Ίβιτς.
1: Δεν τον ήθελε ο Ίβιτς.
0: Με ποιον τάσπασε τότε ο
1: Ίβιτς. Ζαβέλας.
0: Ζαβέλας.
1: Ο Ζαβέλας. Ναι.
0: Αυτή ήταν. Αυτή ήταν.
1: Δολοπλόκη.
0: Αυτοί είναι, όχι, είναι αθλητές οι οποίοι τα έχουν καλά με την εξέδρα. Μπακασέτας τώρα, Παναθηναϊκός. Τα έχει καλά με την εξέδρα, γι' αυτό είναι και αρχηγός. Είναι αυτό το στέλ του. Γιατί έχουν επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Το είδα εγώ στα μπινελίκια που έτρωγε.
0: Δεν έχει σημασία. Τα παλιότερα όμως είχε άλλη σχέση. Μην βλέπεις τώρα Φυσικά, γιατί όταν είσαι το αγαπημένο παιδί της εξέδρας, τρως και το βρίσιμο μετά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άμα δεν πας καλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ή άμα δεν πάει καλά η ομάδα και είσαι αρχηγός.
1: Ναι. Ναι, έτσι είναι.
0: Τώρα με ΙΤΕ το έκανε, λέει, για να τραβήξει, για να μην το βρίζουν. Κατά εκεί θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Είσαι σίγουρος.
1: Βέβαια.
0: Πώς είσαι τόσο σίγουρος?
1: Λέει, δεν φεύγω, θα κάτσω στο συμβόλαιό μου. Πώς έκανε ο Μήτρογλου. Κουτσός. Και του τα πήρε. Του τα πήρε. Δύο μάγκες ήταν στον Άρη. Ο ένας ήταν ο Ζουνίδης, που του τα πήρε μέχρι πεντάρας να πούμε. Και ο άλλος ήταν ο Μήτρογλου. Που ήταν κουτσός, του είπε μην τον πάρετε, είναι απατεώνας. Ποδοσφαιρικά. Α, τον πάρετε. Όνομα ο Μήτρογλου, τον κάνανε εκεί σκηνικά, τον κάνανε βίντεο, το φτιάξανε, ναι. Και όταν ήταν να παίξει, δεν. Του τα πήρε μέχρι τελευταία δεκάδα.
0: Κοίταξε, πάντως έχει τύχει, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
1: Εγώ μαζί του είμαι.
0: Γενικότερα και ναι, σε άλλα αθλήματα που μπορεί να έρθει κάποιος αθλητής σε μία ομάδα να μην ταιριάξει, να μην παίξει.
1: Άλλο να μην ταιριάξει και άλλο να κοροϊδεύει.
0: Να μην είναι στην κατάλληλη κατάσταση.
1: Και άλλο να μην κοροϊδεύει.
0: Και να πάει την επόμενη χρονιά σε άλλη ομάδα και να είναι ο καλύτερος. Έχει τύχει και αυτό, έτσι.
1: Μην πάει πουθενά να είναι καλύτερος.
0: Εντάξει, τόσο κόπο κάναμε για να το φέρουμε. Το
1: ναι, του είπα να κάνει.
0: Στον Λουτσέσκου δύο χρόνια τον. Ναι.
1: Γιατί, από αυτό την πάτησε. Από αυτό την πάτησε.
0: Κοίταξε, όμως έπαιξε και πάρα πολλά παιχνίδια ο Μέιτε, έτσι. Κάποια στιγμή.
1: Τον τέντωσε.
0: Θα βγάζε τραυματισμό. Δεν γινόταν να μην δε βγάλει.
1: Δεν
0: υπήρχε παιχνίδι που δεν έπαιξε ο Μέιτε.
1: Όπως και τον Τάισον.
0: Δεν έπαιξε όταν στο τέλος τραυματίστηκε.
1: Όπως και τον Τάισον, τον πέθαρε. Φέτος ο Τάισον δεν μπορεί να τρέξει.
0: Τώρα, άμα θες να κάνουμε ανάλυση του τι έγινε πέρυσι με τους πολλούς τραυματισμούς, το θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι με το Λεβαδιακό που πήγε να κάνει το πολύ μεγάλο rotation ο Λουτσέσκου.
1: Με τα τέσσερα.
0: Ναι.
1: Πέντε πόσο έβαγε.
0: Από εκεί και μετά σταμάτησε να κάνει μεγάλο rotation.
1: Που βγήκε τα 4-1. Ναι.
0: Σταμάτησε να κάνει rotation. Και ήρθε κάποια στιγμή η ομάδα και τέντωσε. Μετά τα συνεχόμενα
1: από αυτό
0: παιχνίδια.
1: Αυτό πιστεύεις.
0: Είναι βέβαια.
1: Τέντωσε το μυαλό του Λουτσέσκου και δεν κάνει rotation. Από το 4-1. Έχει τρελάθει.
0: Γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορεί να κάνει τόσο εκτεταμένο, αλλά έπρεπε να έχει και μία λίγο λογική το rotation. Rotation δεν κάνουμε έτσι
1: το
0: απλά.
1: Εκτεταμένο δεν.
0: Δηλαδή δεν βγάζουμε όλους τους παίκτες και βάζουμε 8 νέους παίκτες τους οποίους δεν τους έχουμε δώσει χρόνο συμμετοχής.
1: Προφανέστατα ο Λουτσέσκου πονηρός. Ήθελε να δείξει την γύμνια του ρόστερ του ΠΑΟΚ στο.
0: Ναι, ο λόγος.
1: Προφανέστατα.
0: Ήταν αυτός.
1: Στην κόντρα που είχε. Στην πραγματική κόντρα που είχε με τον.
0: Για να πει κάτι μου μεταγραφές.
1: Και μου λέγανε χαμογελάει ο ένας με τον άλλον και τι καλά που τα έχουν.
0: Ήθελε να δείξει την γύμνια.
1: Τα χαΐρια πόσο καλά τα είχαν στο τέλος. Τα είδαμε τα χαΐρια.
0: Ήθελε να δείξει τη γύμνια. Αλλά.
1: Ο μπαμπάς ήθελε να τον κρατήσει. Ο μπαμπάς. Η γη τον φάγανε.
0: Και ο ίδιος του.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος του
1: ήθελε να το τελειώσει.
0: Κάποιες στιγμές κολούσε. Δηλαδή έγινε μεγάλη συζήτηση για το ότι ο Μύθου είχε να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής και ξαφνικά τον έβαλε στο κύπελο που έπρεπε να βάλει έναν νεαρό.
1: Τον εξέδεσε ο Μύθου.
0: Το Μπαβλέκα δεν τον έβαλε στο τελικό του κυπέλου. Και τον έβαλε στο επόμενο ακριβώς παιχνίδι. Γιατί τον είχε ξεχάσει ενώ δεν ήταν τραυματίας.
1: Τα φάγε και αυτό τα δύο. Τα φάγε όμως και αυτό.
0: Τα φαγεί και αυτό. Ναι,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: υπήρχε και εκεί έτσι μια κοντρίτσα, άσχετα τώρα που λέγαμε όλοι για τα αποδυτήρια. Δεν ήταν τόσο το κλίμα. Πολλοί ποδοσφαιριστές ναι, είχαν καλή σχέση. Ήταν και τα αγαπημένα του παιδιά. Δηλαδή, εγώ είδα ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές βγάλανε για το Λουτσέσκου δήλωση, αλλά και κάποιοι άλλοι δεν βγάλανε. Το περάσανε στο ντουκ.
1: Του Τάισον ήταν ερωτικό γράμμα.
0: Ναι, γιατί είχαν ιδιαίτερη σχέση.
1: Του Ζιβκόβιτς στεναχωρέθηκε, δεν μίλησε όμως, μίλησε στο off the record.
0: Και ο Μέιτε έβγαλε,
1: ναι,
0: γιατί ήταν το δικό του παιδί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Καμαρά θα του βγάζε τέτοιο αποχαιρετιστήριο.
1: Ο Μιχαηλίδης θα του βγάζε.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Κάποιοι που πήραν ευκαιρίες.
1: Ο Τσιφτσής θα του βγάζε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Μπαμπά θα του βγάζε. Που τον πέθανε γι' αυτό. Έτσι.
0: Γιατί ήταν η βασική του.
1: Έτσι.
0: Ποιοι ήταν οι διαμαρτυρόμενοι. Ο Βολιάκο, ας πούμε, θα έλεγε ότι πέρυσι ήταν καλά.
1: Χάρηκε.
0: Ο Μπιάνκο θα έλεγε ότι ήταν πέρυσι καλά.
1: Ο Λόβρεν. Αυτοί όλοι.
0: Όλοι αυτοί που δεν έπαιρναν χρόνο συμμετοχής. Και αυτό συμβαίνει πάντα, έτσι. Οι παίκτες που δεν παίζουν έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Συμβαίνει αυτό. Άλλα θέματα που έχεις εκεί σημειώσει.
1: Τον Άρη που δεν κάνει τίποτα. Πήρε ένα αριστερό μπακ αγνώστων στοιχείων.
0: Ένας Κροάτης είναι.
1: Ένας Κροάτης
0: ο οποίος θα πάει και στην Ιταλία.
1: Θα φύγει στην Ιταλία και ακούγεται ότι θα κάνει ομαδικές μεταγραφές τέτοιου τύπου ο Καρυπίδης, ο οποίος. Όταν βγαίνω στον δρόμο, σταματάνε Αργιανοί, πότε θα φύγει ο Καρυπίδης, ξέρεις τίποτα. Όλοι τους είναι φοβερό αυτό. Αν βγεις μια βόλτα μαζί μου, δύο ώρες να πιούμε ένα καφέ, πάμε ένα περίπατο, ρε παιδί μου. Και μας δούνε 10 Αργιανοί και οι 10 θα μας πούνε πότε θα φύγει ο Καρυπίδης. Τι θα γίνει, ξέρετε τίποτα, Τάνια, θα σε πει, ξέρεις τίποτα, φεύγει.
0: Πιστεύω αυτός, ότι θα υπήρχε.
1: Πουλάει, κάνει ράνι, ναι.
0: Πιστεύω
1: ναι, ναι.
0: Θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη γκρίνια,
1: ναι,
0: αν ο κόσμος δεν έπαιρνε ευχαρίστηση και από τον μπάσκετ.
1: Το σώζει αυτό τον Καρυπίδη. Δεν
0: θα είχε πολύ μεγαλύτερη γκρίνια.
1: Βέβαια, βέβαια αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό, η απαξίωση από την γκρίνια. Τι προτιμάς να έχει, απαξίωση ή γκρίνια? Η απαξίωση είναι ένα
0: σωματείο. Νομίζω η απαξίωση είναι χειρότερη.
1: Υπάρχει απαξίωση.
0: Καλύτερα να υπάρχει γκρίνια, γιατί σημαίνει ότι ασχολείται κάποιος.
1: Ναι, το μόνο που ασχολούνται είναι πότε θα βγει ο Καρυπίδης. Τι έγινε αυτός ο φιγουρατζής με τα ρούχα. Αυτό ακούω συνέχεια. Πότε θα φύγει, πότε θα κάνει. Λέω ποτέ.
0: Ρόκο Τζούρισιτς είναι, Κροάτης, έτσι.
1: Ο Γιούρισιτς, ναι.
0: Τζούρισιτς. Λοιπόν.
1: Νεαρός μου φαίνεται σε ηλικία, δεν είναι μεγάλος.
0: Όχι, όχι. Και το θέλουν για τριετές συμβόλαιο, ναι, έτσι. Κοίταξε, άμα είναι καλός.
1: Τέτοιες μεταγραφές θα κάνει και ό,τι λέει ο ίδιος θα είναι έξυπνες.
0: Κοίταξε, αν έχει βρει αυτές τις έξυπνες.
1: Έξυπνες λέει μεταγραφές θα κάνουν.
0: Να είναι και καλοί ποδοσφαιριστές, ναι, και αύριο μεθαύριο να τους πουλήσει κιόλας. Να βγάλει
1: μεταπόληση
0: και λεφτά.
1: Τέτοιους θέλει.
0: Ναι, βέβαια αυτούς τους ψάχνουν όλοι.
1: Ναι.
0: Τους ψάχνουν όλοι. Τι το ότι του βγήκε του D&D.
1: Του D&D του βγήκε και τον πούλησε.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Το ίδιο πάνε να κάνει και με τον Ντούντου, ναι, τώρα.
1: Και με άλλους που θα φέρει.
0: Και μακάρι, έτσι, να του βγει. Θα μακάρι. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σου βγαίνει και πάντα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτά απλά.
0: Αλλά όμως για να κάνεις τον Κροάτη παίκτη. Σε σημείο που θα τον πουλήσεις,
1: πρέπει να πας και καλά.
0: Πρέπει να κατακούσεις την ομάδα σου, γιατί πρέπει να το βάζεις να παίζει. Θα είναι τόσο καλός?
1: Ποιος ξέρει. Εξάλλου στον Άρη, ο οποίος δεν έχει στόχους, είναι να σωθεί φέτος.
0: Ναι.
1: Μην κινδυνεύσει. Αυτός είναι ο στόχος, ο βασικός, στο πίσω μέρος του μυαλού του Καρυπίδη, να μην κινδυνεύσει. Ο κόσμος είχε απαξιώσει την ομάδα, οπότε γκρίνιες δεν θα έχουν. Άδειο το γήπεδο, ποιος θα φωνάξει. Όλοι θα είναι στο παλέ. Έτσι. Και όλοι θα είναι στο ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ και του Άρη με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Θα είναι στο μπάσκετ. Η απαξίωση αυτή θα φέρει τέτοιου είδους μεταγραφές. Το ξέρω εγώ το έργο. Ο Καρυπίδης είχε πριν κάποιους μήνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω ξανά λεφτά στον Άρη. Ό,τι έβαλα. Έτσι λέει ο ίδιος. Τι λέει.
0: Άρα ό,τι παίρνω.
1: Ναι.
0: Ό,τι θα πάρει τώρα με την πώληση του D&D.
1: Ναι.
0: Ό,τι θα πάρει από τις πωλήσεις, ξέρω εγώ.
1: Μέσα έξω.
0: Αυτά θα βάλει.
1: Αυτά θα βάλω. Δεν παίρνω άλλα.
0: Γι' αυτό ο Μπασίρου δεν πήγε Ιταλία.
1: Ναι.
0: Γιατί ακόμα δεν έχει υπογράψει. Δεν γι' αυτό υπέγραψε. Το λέω.
1: Δεν υπέγραψε. Ποιος ήταν?
0: Προσωπικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν ότι έχω και εκπομπή μαζί σου αυτή την ώρα.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό δεν πήγε ο Μπασίρου.
1: Γι' αυτό
0: είναι βασικό θέμα. Ναι. Γιατί λέει θα πάει, θα ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες.
1: Τις επόμενες μέρες, ναι.
0: Δηλαδή, όχι ότι έχει κάνει και πολλές μεταγραφές ο Άρης, έκανε τον Μπασίρου και αντί να είναι στην αποστολή για την Ιταλία, έχει μείνει και εκτός.
1: Απλά πληροφορούμε τους Αργιανούς ότι οι μεταγραφές θα είναι τέτοιου είδους όπως ο αριστερός ο Γιούριτσιτς.
0: Εντάξει, εδώ οι Κροάτες λένε ότι είναι λίγα, λέτε, 200 χιλιάρικα. Δεν είναι σίγουρη η μεταγραφή. Ας τα δούμε. Αν και λένε ότι θα έρθει εδώ να κάνει εξετάσεις και θα πάει η Ιταλία κατευθείαν και να ενσωματωθεί.
1: Για να ενσωματωθεί, ναι. Εντάξει, Αργιανοί θα έχουν το μπάσκετ, το όνειρό τους και μια ομάδα στο ποδόσφαιρο που να μην κινδυνεύσει.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα για τον Άρη τώρα.
1: Ναι.
0: 39χρονος αμυντικός Ντέρεν Λούκασερ.
1: Για τον Άρη, όχι, για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον ΠΑΟΚ, ναι, Γκανέζος αμυντικός, ο οποίος συμμετείχε στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, πετυχαίνοντας ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Ο Λούκασεν, ο οποίος είναι αδερφός του Μπράιαν Μπρόμπεϊ της Σάντερλαντ, αγωνίζονταν μέχρι πρώτενος στην Πάφο, με την οποία μεταγράφηκε το 2024 από τη Μακάμπι Τελαβίβ. Είχε 47 συμμετοχές, μόλις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 6 γκολ. Έχει γεννηθεί στο Άμστερνταμ, αλλά είναι Γκανέζος, 1,88 κεντρικός αμυντικός. Μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξιός μπακ, ένας του παρελθόν.
1: Ναι.
0: Είχε αγωνιστεί στη Μακάμπι Τελαβίβ, Βαϊτχόφεν, Κασίμπασα, Άντερλεχτ, Χέρτα και Αλκμαρ. Εντάξει, έχει ένα
1: πλούσιο.
0: Βιογραφικό. Έχει βιογραφικό.
1: Πλούσιο παρελθόν.
0: Χρονών.
1: Πλούσιο παρελθόν.
0: Και αν σκεφτείς ότι και στην Πάφο είναι, δουλεύει τεχνικός διευθυντής, ο άνθρωπος που ήταν εδώ, που ήταν για τον ΠΑΟΚ να έρθει. Άρα υπάρχει μια διασύνδεση εκεί.
1: Θέλει
0: σίγουρα τους προτείνει κάποιος. Θέλει. Έχει δηλαδή καλή σχέση ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Θέλει κι άλλο στόπερ. Δεν βγαίνει μόνο με τον Χατζηδιάκο.
0: Έφευγε.
1: Θέλει να πάρει άλλο έναν. Άμα είναι αυτός, καλώς φαίνεται.
0: Πάντως λένε ότι υπάρχουν επαφές, έτσι. Τώρα,
1: Πάω γεμίζει, αν τον πάρει και αυτόν, γεμίζει. Φόρ δεν πήρε.
0: Εκεί νομίζω θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν θα υπάρχει.
0: Γιατί?
1: Πιστεύω πολύ στο μύθο.
0: Θα του δώσουν την ευκαιρία.
1: Άμα δεν πάρουν άλλον. Εγώ λέω ο μύθος θα παστελώσει σε δύο μάτσα από ένα γκολ. Με τη Δυναμό. Αυτός θα παίξει. Δεν θα παίξει άλλος. Αυτός είναι δεδομένο θα παίξει. Λέξτε,
0: από το να έρθουν. Είναι και ο Τσάλοφ, έτσι, ο οποίος θα επιστρέψει λίγο τα γενικά. Τσάλοφ
1: θα πάει να παίξει στο Τζόλα 5x5 και τένις θα πάει να παίξει.
0: Πήγε 4.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για surf, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το μάτς πήγε παράταση και με τα μεσονύχτια πείνα χτύπησε κόκκινο. Νο πρόβλημα. Ο Σαβίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα λαδάδικα για τις πιο άπαιχτες late night φάσεις. Απόλευσε ζουμερά κρέατα από ελληνικές φάρμες και μπες στη φάση με την παρέα. Σαβίκος GGG. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, Πραξιτέλου 43 στο κέντρο. Γιατί κουνάς το χέρι σου?
1: Συγκεκριμένα κουνάω στον καινούργιο ηχολήπτη.
0: Στο Θανάση τον Πολίτη.
1: Ναι, ο οποίος μπαίνει πάντα στις 4.
0: Ναι, γιατί είναι πάντα στη δικιά μας εκπομπή.
1: Ναι. 4 με. Πόσο πας, ρε, 10. Λοιπόν, δεν υπάρχει άνθρωπος που να ακούει την εκπομπή γιατί είναι καλοκαίρι, να ξέρεις. Εμείς ανοίγουμε γραμμές στο 231-090-90-90 για αυτό το ημίρο είναι τη διάθεση του κοινού.
0: Και να ενημερώσω εγώ το κοινό. Ναι, γιατί αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Vitex σε μεγάλη ποικιλία, σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάογλου φυσικά που εδώ και 50 χρόνια έχει ανάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάογλου, η εξέλιξη συνεχίζεται.
1: Ήταν πολύ χαρούμενος ο Κοσμάογλου σήμερα.
0: Γιατί?
1: Από τα χιλάκια σου που ακούει τη διαφήμιση.
0: Είναι η εποχή που παίρνουν οι άνθρωποι χρώματα για να βάψουν, τώρα κάνουν τις εργασίες. Αύγουστο και Σεπτέμβριο βάφουν τα σπίτια τους για να μπορούν να στεγνώνουν.
1: Εγώ Σεπτέμβριο, γιατί έχει πολλή δουλειά. Τώρα στην επανομή κάτι σκουριές, κάτι τείχους, κάτι
0: αυτά. Πάντα, αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος. Πάντα,
1: λέει,
0: είναι δεν ιδανική.
1: Τέλη Αυγούστου, λέει, μου λέει. Τέλη Αυγούστου, τέλη Αυγούστου.
0: Έχουμε γραμμές παρά την κρίνια σου, παρά την απεσιοδοξία σου.
1: Είμαι πάντα τέτοιος.
0: Πάντα τέτοιος.
1: Εσύ είσαι αισιόδοξος άνθρωπος.
0: Πάντα, από τη φύση μου.
1: Εγώ πάντα από τη φύση μου είμαι απεσιόδοξος. Πήρα από τον πατέρα μου. Η μάνα μου είναι αισιόδοξη, πολύ. Σε βαθμό κακουργήματος αισιόδοξη.
0: Κι εγώ.
1: Ναι,
0: και
1: σε εγώ. Βαθμό κακουργήματος. Και ο άλλος ήταν όλα μαύρα. Δηλαδή πήρα, είναι δύο διαφορετικά DNA. Ο μηταράς όλα μαύρα, η άλλη έπεφτε το σπίτι και έλεγε εντάξει θα κάνουμε άλλο. Μιλάμε για τρέλα μεγάλη να πούμε.
0: Ωραία, πάμε, πάμε στις γραμμές.
1: Χαίρετε κύριε. Α, άμα αρχίσουμε.
0: Μέχρι να μιλάς τόση ώρα έπεσε η γραμμή.
1: Πάμε, επόμενος, πάμε επόμενος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ, ακούμε. Πώς πάτε από ζέστη, βλέπω χαμός γίνεται. Έχει καεί ο... Ναι, σας ακούμε.
2: Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα.
2: Yes. Of course.
1: Τι λέει?
2: Of course.
0: Δεν σας ακούμε καθαρά.
1: Με άλλη μιλάμε, την κόμενα μιλάει, of course λέει. Βρήκε μια άλλο, θα πει και μιλάει, πάρ' τον κάτω, επόμενος. Of course, τι of course. Τι είμαι εγώ, κόμπενα, είμαι να μιλάς, of course. Έλα φίλε, καλησπέρα. Μάλιστα.
0: Καλησπέρα
1: σας. Φύγε, φύγε όπως είσαι, φύγε. Θα μας καλάσει τη βραδιά, το απόγευμα. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Θα βρω τον τρόπο. Καλησπέρα, ναι, μάλιστα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπερίζω το αχτύπητο ντουέτο.
0: Ο Κωστής ανησυχούσε ότι δεν θα έχουμε γραμμές και εγώ βλέπω το κέντρο έχει πάρει ποτέ.
1: Λόγω της ζέστης πιστεύω ότι θα ήταν όλοι μέσα στη θάλασσα.
3: Εγώ πήρα κιόλας πριν τις διαφημίσεις γιατί θεώρησα ότι θα περιμένω πολύ. Οπότε...
0: Για, να πιάσετε, για να πιάσετε θέση.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
3: Ακριβώς. Κώστα, τελικά σου ταιριάζει πιο πολύ να κάνεις κουμπί με γυναίκα παρά με άντρα. Και υπάρχει λόγος.
1: Θέλω να ακούσω το λόγο, τα επιχειρήματα κύριε.
3: Ένας είναι ο λόγος. Υπάρχει μια γυναίκα εκεί πέρα η οποία έχει πάντα αντίθετη γνώμη από σένα και εσύ πάντα την ακούς. Ενώ με το Γρηγόρη δεν γίνεται το ίδιο.
1: Ναι, άμα υπάρχει καλό επιχείρημα θα την ακούσω. Όταν το επιχείρημα του κόκκινου είναι ουτοπικό, άμα είχα μια δίπλα μου και είτε ουτοπικά
0: ουτοπικές αντιδράσεις. Δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα.
1: Ναι.
3: Σ' αρέσει Κώστα, σ' αρέσει πολύ η κόντρα. Αυτό σ' αρέσει. Σε τρελαίνει.
1: Αλήθεια λες. Αλήθεια λες, το λέγανε και στο διάλειμμα.
3: Σας ακούμε πάρα πολύ συχνά και εγώ η γυναίκα μου σε έχει τρελή αδυναμία, να ξέρεις Κώστα.
1: Σπάνιο αυτό είναι στο ζευγάρι. Συνήθως οι άντρες μου έχουν αδυναμία και οι γυναίκες βρίζουν, να ξέρεις. Σπάνιο είναι αυτό.
3: Γυρνάμε από Χαλκιδική, είμαστε στο αμαξάκι, πήγαμε για ένα πανάκι γρήγορο.
1: Α, τι, μονοήμερη?
3: Ναι, αυτή η μέρα έτσι να πάμε λίγο να δροσιστούμε, επιστρέφουμε.
1: Καθημερινή, τελικά βολεύει, καθημερινή. Ούτε κίνηση, ούτε τίποτα,
3: Τσούζει λίγο η πιτζίνα, αλλά...
1: Βέβαια, θα βάλεις Πέμπτη ή Έκτη αν έχει τα μάξι, ναι, και θα το πηγαίνεις στις 2.000 στροφές, θα καίει λίγο, και το air condition κλειστό. Σε μάθω εγώ μαθήματα οικονομίας. Ναι.
3: Και θα φτάσεις αύριο με 2 τόνους υδρότα πάνω σου.
1: Εντάξει. Μετά θα πληθείς, θα κάνεις σεξ με τη γυναίκα, να πούμε, εντάξει.
3: Λοιπόν, ναι. Παιδιά, λίγα λόγια για τον ΠΑΟΚ αυτή τη σημαία.
1: Ναι. Πήγες εχθές στον Οσμάν, πήγες εκεί πέρα.
3: Δεν πήγα, δυστυχώς, γιατί δεν πήγα, γιατί δούλευα. Ναι. Κοίταξε, αυτό που έχει γίνει τώρα με τον Οσμάν, θεωρώ ότι το... Ναι, όντως είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αλλά σαν να έχουμε μείνει μόνο εκεί. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει χτίσει ολόκληρη ομάδα, έχει φέρει προπονηταρά, έχει φέρει πολύ καλούς παίκτες. Αλλά σαν με αυτή τη μεταγραφή που κάναμε, σαν να έχουμε σβήσει όλα τα υπόλοιπα.
0: Όχι, απλά ήταν μια μεταγραφή σε μια θέση που ο ΠΑΟΚ ήθελε ενίσχυση. Και πήρε ένα ουσιαστικό παίκτη, ένα καλό παίκτη σε αυτή τη θέση που μπορεί να απογειώσει όλο το σύνολο.
1: Σαν να λέει Τάνια τώρα την πιάνω, ότι το Λιόπουλος δεν ήταν τόσο αναγκαίος.
0: Όχι, λέω ότι στη συγκεκριμένη θέση ο Οσμάν με τα άλλα παιδιά που και αυτοί που έχουν μείνει και αυτοί που έχουν έρθει θα δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο σύνολο.
1: Ήταν ουσιαστική δηλαδή.
0: Βέβαια, ήταν μεταγραφή ουσίας, όχι απλά και μόνο ότι δώσαμε τόσα λεφτά.
1: Ναι, ωραία.
3: Εγώ θυμάμαι, επειδή έχω παίξει και εγώ μπάσκετ, δεν είμαι μικρός, έχω παίξει και στη Γερμανία επαγγελματικά, αλλά και στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί, ας πούμε, έστω και λίγο να συγκριθεί τόσο όσο και ο Πέτζα στο ΠΑΟΚ. Βέβαια, εντάξει, το μπάσκετ έχει αλλάξει, τα νούμερα έχουν αλλάξει, αλλά ίσως να είναι αυτή η θέση, γιατί και οι δύο τριάρια είναι.
0: Mm-hmm.
3: Ίσως βοηθήσει την ομάδα φέτος την κουβαλήσει τις πλάτες του. Αυτά στις γενικές γραμμές. Όσο παρά το ποδοσφαιρικό, πάω και έχω μια μικρή φοβία. Άμα ήταν ο Λουτσέσκου θα ήμουν λίγο πιο ήρεμος, γιατί εγώ είμαι φαν του Λουτσέσκου,
1: ναι,
3: τόσα χρόνια. Από Ξάνθη ακόμα παρακαλούσα να έρθει στο ΠΑΟΚ. Εντάξει, με φοβίζει λίγο η ιδέα ότι... ως προπονητής ο Λύση, γιατί δεν το ξέρουμε κιόλας, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φτιάξει, κατά πόσο γρήγορα μπορεί να φτιάξει ένα σύνολο καλό του, ώστε να είναι έτοιμο για την Πέμπτη.
0: Ας του δώσουμε το χρόνο.
3: Ναι.
1: Τα λέμε.
3: Θα πρέπει μια φορά να κάνουμε υπομονή. Παιδιά, καλή συνέχεια, σας εύχομαι καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά, καλή επιστροφή.
1: Οι μονοήμερες έχουν κούραση. Οι μονοήμερες εκδρομές.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα, ναι. Ναι,
4: ναι, γεια σας. Γιώργος Πάοκ, Ολλανδία εδώ, πήρα για συγκεκριμένο λόγο.
1: Όπα, ακούμε.
0: Σας ακούμε.
4: Αντί να μας δίνεις κοπλιμέντα, αντί να μας δίνεις συγχαρητήρια γιατί φάσκεις και αντιφάσκεις, θεωρούσες καραγιοσλίκια τις χιλιάδες το ένα το άλλο, δεν σε χαροποιεί ή μάλλον δεν σε προβληματίζει όπως το βλέπεις εσύ, ότι η χαρά του Παοξή πλέον είναι συγκρατημένη, πάνω σε λογικά πλαίσια, το ότι δεν κάθεται να κάνει χαζομάρες, το ότι δείχνει ότι είναι σε άλλο επίπεδο, δεν σε κάνει αυτό, δεν σε προβληματίζει που ενώ έχουμε 3.000 διαρκείας, ενώ υποτίθεται ότι το κλίμα στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ είναι αρνητικό, δεν σε προβληματίζει αυτό. Η χαρά του ΠΑΟΚΤΣΗ πλέον, Κωστή Ραπτόπουλε, εσύ την έχεις αφήσει πίσω, έχει περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι πλέον εμείς, η χαρά μας δεν είναι κραυγές απόγνωσης πλέον. Εντάξει. Κάποιοι άλλοι η χαρά τους είναι κραυγές απόγνωσης. Εμάς δεν είναι πλέον αυτό το πράγμα. Εμείς κοιτάμε την ουσία. Θα πάμε όταν χρειάζεται, θα πάμε στο γήπεδο. Πέρσι, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ έκανε λόγω της ουσίας που έβλεπε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ του Χατζόπουλου, επειδή είδε 2-3-4 κινήσεις, 5.000 διαρκείας. Πριν έρθει ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ. Γιατί είδε ότι υπάρχει ουσία στο όλο θέμα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν και ο λαός το έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, Κωστή Ραπτόπουλε, και αυτό το έχεις παραμελήσει. Εσύ νομίζεις ότι έχει μείνει πίσω. Δεν έχει μείνει πίσω, Ραπτόπουλε. Η χαρά του ΠΑΟΚΤΣΗ πλέον είναι συγκροτημένη και συγκρατημένη. δεν είναι κραυγή απόγνωσης όπως κάποιοι άλλοι.
1: Και άλλοι.
4: Αυτά, καλή συνέχεια.
1: Ποιοι άλλοι, ποιοι άλλοι, κατάλαβα γιατί έλεγε. Για τις, για τις κραυγές που πήγαν οι Αριανοί στο, πες το,
0: Σπανούλι.
1: Στο Σπανούλι. Κραυγάζαν τους χαζούς. Α, κραυγές.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Εδώ δεν έχει άδικο με τις κραυγές των άλλων. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
5: Καλησπέρα σε όλο το πάνελ εκεί.
1: Μάλιστα.
5: Και στην κυρία Τάνια που έχετε δίπλα.
0: Mm-hmm.
5: Την ωραία κυρία.
1: Το αρέσει, ε.
5: Πάντα είμαστε λάτρεις του ωραίου φίλου.
1: Έτσι. Σου αρέσει όμως ραδιοφωνικά ή σου αρέσει γενικώς?
5: Κοιτάξτε, έχει πολύ ωραία φωνή. Η θριά της είναι πολύ καλή.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και σαν γυναίκα είναι, και σαν γυναίκα είναι πολύ όμορφη.
1: Ναι, την έχετε παρατηρήσει μάλιστα. Άρα παίρνει καλό βαθμό σε όλα τα επίπεδα. Πάμε παρακάτω.
5: Σε όλα τα επίπεδα είναι κορυφή. Top.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
5: Εννοείται, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα από τα παράλια της Λάρισας. Αγιώκαμπο, Βελίκα, Σωτηρίτσα, Πλαταμόνα εκεί.
0: Εκεί πόση θερμοκρασία έχετε τώρα στη Λάρισα?
1: 80
5: βαθμού.
0: 40, έτσι.
1: Εκεί ανεβαίνει.
5: Κανονικά.
1: Ναι.
5: Κανονικά. Και πιστεύω είναι το καλύτερο μέρος εδώ για Θεσσαλία και Νότια Μακεδονία. Δεν και αυτά. Για μας είναι ότι πρέπει εδώ. Το καλύτερο μέρος. Λοιπόν, για πανάκι. Πάμε τώρα στα του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι αν ήταν ένα όνομα στο μπάσκετ επίπεδο, ας πούμε, όπως ήταν παλιά. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να ήταν ο Οσμάν τώρα χρηματιστριακά να ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Χρηματιστριακά λέω, αλλά σαν όνομα τώρα, μπορώ να σου πω εγώ το Λέβινγκστον.
1: Ναι.
5: Ακόμη και το Μπούλαρτ που είχαμε φέρει από τους Chicago Bulls. Δεν ήταν όνομα. Ο Σκοτ Σκάιλ δεν ήταν όνομα.
0: Όχι, απλά εδώ η διαφορά ήταν τον πήρε από τον Παναθηναϊκό.
5: Δεν λέει τίποτα. Αν δεν έρθει ένα όνομα αυτή τη στιγμή τύπου ο NBA, θα παίζουν τα τσιμέντα.
0: Καλά, και ο Όσμαν NBA έπαιζε, έτσι.
1: Για NBA πάει ο Πάο.
5: Λίγο πάγωσε ο κόσμος λόγω του γεγονότος περιραίωσης της ατμόσφαιρας που έγινε τώρας πολύ με τις ανακοινώσεις λόγω Τουρκίας. Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγα. Εγώ πιστεύω ο κόσμος θέλει κι άλλο. Θέλει. Είναι.
1: Ποια Τουρκία, ρε φίλε. Άμα πετάξει 30 πόντους στον Άρη, ποια Τουρκία τώρα. Το νοιάζει ο άλλος. Ποιος ασχολείται τώρα. Είναι κάποιοι εθνικιστές, να πούμε. Εντάξει.
5: Α, μπράβο, αυτό. Και γι' αυτό ήθελα να υποβαθμίσω το γεγονός. Και λέει, εντάξει, so what, ήρθε αυτός. Εντάξει, μπορούμε να φέρουμε και καλύτερο. Σταματάει εκεί. Ο ΠΑΟΚ πλέον αναπτύσσεται, εξελίσσεται οπαδικά, κοινωνικά, σαν σωματείο, σαν εταιρεία, σαν. Πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Μακάρι κιόλας να έρθει και ένας δυνατός στο Α σήμα να πάρει το βόλεϊ, να πάρει και το χάντμπολ, να πάρει και το πόλο. Εντάξει, επίπεδου όπως είναι ο Σαββίδης, ο Μιστακίδης, ο κ. Καλτσίδης, οπωσδήποτε.
0: Εντάξει, σε πρώτη φάση λοιπόν, μέσα στις επόμενες ημέρες, ίσως και σήμερα, θα υπάρξει συνάντηση με τον Αντώνη Τσαλόπουλο, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία είτε να μπει, να βοηθήσει χορηγικά την ομάδα του Βόλη.
5: Να τον αναλάβει το Βόλη, θα το αναλάβει.
0: Είτε να το αναλάβει, έτσι.
5: Μπορεί, ο κ. Τσαλόπουλος μπορεί.
0: Έχει υπάρξει και πρόεδρος της ομάδας Βόλη του
5: ΠΑΟΚ. Έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Βέβαια έχει πάρει πρωτάθλημα και έχει υπάρξει και πρόεδρος.
1: Δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος. Μόνο ο Τσαλόπουλος είναι.
5: Λοιπόν,
0: όχι, δεν υπάρχει και το Βόλι έχει ένα πάρα πολύ ψηλό μπάτζετ.
5: Τώρα όσο για την μπάλα, δεν το συζητάμε. Συνηγορώ και εγώ σε όσα λέμε για τον κύριο Λουτσέσκου. Αλλά θέλω να κοιτάμε πίσω πώς ξεκίνησαν όλα. Αν δεν είχε φύγει το 17 ο κύριος Σίβιτς που είχε στρωμένη ομάδα έτοιμη, έτσι, θα ήταν λίγο πιο δύσκολο τον κύριο Λουτσέσκου το έργο. Και θα βλέπαμε ακριβώς. Να ξεκινάει από μηδενική βάση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σε σύγκριση με τον κύριο Λύση, αν αναλογιστούμε ότι ο κύριος Λύσης ήρθε από την Ξάνθη και ο κύριος Λύση μου έρχεται εμένα από Πριμέρα Αντιβιζιόν, από Σασούνα, νομίζω κάτι λέει και αυτό.
0: Και γενικότερα υπάρχει στο ποδόσφαιρο πλέον.
5: Να είμαι αισιόδοξος. Πρέπει να είμαι μόνο αισιόδοξος.
0: Στο ποδόσφαιρο πλέον βλέπουμε ότι και
1: αυτό
0: οι ποδοσφαιριστές
1: και τα...
0: είναι μικρότεροι σε ηλικία πλέον και οι προπονητές. Είναι μικρότερη ηλικιακά αυτοί που κάνουν καριέρες, έτσι. Έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο.
5: Τι θα είμαστε στην εποχή τώρα που πέραμε τον Τάιξ Λίμπρεξ να πούμε 76 χρονών. Αυτά μιλάμε τώρα χαζά. Πάμε μπροστά, εξελιζόμαστε. Θέλω να το στηρίξουν, να του κάνουν μεταγραφές εκεί που χρειάζεται. Μ' αρέσει που δεν πήρε επιθετικό.
0: Για να δώσει χρόνο στο μύθο, λέτε εσείς.
1: Πιστεύεις το μύθο όπως εγώ.
5: Βέβαια, με το μύθο.
1: Σωστό. Σωστό.
5: Βεβαίως, να παίξει μπάλα, βεβαίως.
1: Σωστό.
5: Και επίσης ανεβαίνει και ο Καμαρά.
1: Ναι, τον έχουν ξεγραμμένο τον Καμαρά, αλλά ο Καμαρά.
0: Ο Καμαρά ήταν ξενερωμένος πέρυσι.
1: Ο Καμαρά, φίλε, βεβαίως. Χαφάρα είναι.
5: Βεβαίως.
1: Καφάρα είναι.
5: Είμαι ευχαριστημένος που δεν ανανεώσανε τον ΟΣΔΟΕΦ.
1: Ναι.
5: Είμαι ευχαριστημένος όπου τον έχουν τον το ΜΕΙΤΕ τραυματίας και τον πάνε όλο πίσω για να πάρουν καινούριο χαφ. Και ο κόσμος δεν φωνάζει και αυτός δεν γκρινιάζει και η δουλειά γίνεται. Και επίσης λίγο με τον Σάντσεφ πιστεύω ότι είχε χρόνο στην ομάδα, είχε θέση στην ομάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτή η αλήθεια είναι μια ιστορία που δεν έχουμε πάρει απαντήσεις για τον Σάντσεφ. Τι έγινε πραγματικά.
5: Πιστεύω ότι είχε θέση στην ομάδα και πιστεύω ότι θα ήταν καλός παίκτης, κωμικός. Ιδίως στο 3-5-2 θα ήταν πολύ καλός, εξαιρετικός πιστεύω.
1: Καλό απόγευμα. Καλές βουτιές. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε. Επίσης,
1: να είστε καλά. Ναι, ο Σάντσεφ ναι, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων. Πάμε. Καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ακούμε.
6: Καλά είστε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, μια χαρά.
6: Καλησπέρα, εσείς. Πώς πάτε?
1: Καλά πάμε. Ναι.
6: Κωστή.
1: Ναι.
6: Ρε εσύ, η επιστήμη έχει προχωρήσει. Είμαι εδώ με κάτι, εδώ δουλεύω σε ένα πουλ μπαρ. Και η επιστήμη έχει προχωρήσει. Αν θέλετε να αλλάξετε πάτηση με το κουμπαράκι σου, έχει προχωρήσει η επιστήμη.
1: Σίγουρα όταν βρεθούμε οι δυο μας θα αλλάξει εσύ φάτσα. Αυτό το ξέρεις. Αν βρεθούμε οι δυο μας, φάτσα δεν θα αλλάξω εγώ, θα αλλάξεις εσύ. Και το κακό είναι θα την πληρώσω εγώ τη δικιά σου φάτσα. Δεν την πληρώσεις εσύ. Αυτό είναι το κακό. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Έχεις και haters, έτσι, πολλούς.
1: Ναι, ναι.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Έχω. Χαίρετε.
7: Καλά.
1: Όχ.
7: Καλά με κλείνει και εσύ δεν αντιδράς. Είναι δυνατό, παίρνουμε τηλέφωνο να μιλήσουμε και μας βαράς τη σαλιδάκη, ρε Κωστή, να πούμε. Γιατί εξηγέστε έτσι.
1: Γιατί θα γκρινιάξεις ρε φίλε.
7: Όχι.
1: Θα γκρινιάξεις ρε φίλε. Δεν μπορώ την γκρινιά να πούμε. Ναι.
7: Περισσή, παίρνουμε στα ίσια και θα το τηρήσω. Μην ξαναπάρεις, δεν κουστάρω να ακούω τη φωνή σου ρε φίλε γιατί με αρρωσταίνει. Καλύτερα έτσι παρά έτσι που με κόβεις. Ναι, με χάλασες. Άντε γεια.
1: Άντε γεια.
0: Τώρα ποιος ήτανε.
1: Η γρήπη. Καλησπέρα.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
7: Με χάλασες. Άντε γεια.
1: Άντε γεια.
0: Τώρα ποιος ήτανε.

0: κραυγή απόγνωσης που πήγαν, δεν θα σε πω εγώ 5, 6, 7 χιλιάδες, 3 χιλιάδες κόσμος ήταν που πήγε στο αεροδρόμιο για το Σπανούλι. Ποια ήταν η κραυγή απόγνωση, για απάντηση, γιατί συμφώνησε σε αυτό.
1: Ναι, ο υπέρμετρος ενθουσιασμός.
0: Ο υπέρμετρος ενθουσιασμός για έναν αθλητή που είναι ο μεγαλύτερος αθλητής που πέρασε στο ελληνικό μπάσκετ μετά την εποχή του γκάνγκστερ. Που πήγε να τον υποδεχτεί ο κόσμος και να τον εψυχώσει, γιατί τον έδωσε, τον δίνει όραμα. Απάντησε μου και σε αυτό και μετά θα με αφήσεις λίγο να κάνω ένα μονόλογο.
1: Για κοίταξε, κοίταξε. Η κρυάδα με τον Οσμάν στο παλατάκι δεν είναι καμία σχέση με τις κραυγές. Τώρα αυτός είπε απόγνωση.
0: Κοίταξε.
1: Η κρυάδα του Οσμάν, γιατί για μένα ήταν μια κρυάδα.
0: Μην μου συγκρίνεις τώρα τον Οσμάν, έτσι, με το Σπανούλι. Ο Σπανούλης έχει γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αν ήθελε έπαιζε και NBA. Και ο Οσμάν είναι ένας παίκτης πολύ καλός που ήρθε από το NBA. Πρώτον. Δεύτερον, να μιλήσω για το Διαμαντίδη που παραμονές πριν υπογράψει ο Σπανούλης άδειαζε το Σπανούλι. Και δηλαδή, πόσα εμπόδια βγήκαν μπροστά στο Σπανούλι. Αλλά ο Σπανούλης, επειδή έχει το ζήσει από πίσω του που είναι κολλητός του, ήρθε για να δείξει στον Άρη το όραμά του. Δεύτερον, να μιλήσω τώρα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που μετράει 7 τίτλους, ενώ ο κόσμος του Άρη στο μπάσκετ μετράει 22 τίτλους, με δύο αστέρια στη πανέλα και σύντομα θα μπει και το τρίτο αστέρι στη πανέλα, έτσι. Μετράει και τους τίτλους πριν το 80, σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Στο ποδόσφαιρο όμως ο Άρης δεν πρέπει να μετράει τους τίτλους πριν το 80, σωστά.
1: Σύμφωνα με το ΠΑΟΚ, ναι.
0: Άρα δηλαδή φάσκουν και αντιφάσκουν. Στο μπάσκετ να τους μετράνε πριν το 80, στο ποδόσφαιρο εμείς να μην τους μετράμε πριν το 80. Ο λαϊκισμός του λαού του ΠΑΟΚ. Δεύτερον. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚΣΙΣ στο μπάσκετ δεν μπορεί να τον πει τον Αριανό τίποτα. Στο ποδόσφαιρο έχουν αλλάξει επίπεδο πάντα με τη βοήθεια της πολιτείας, πάντα με τη βοήθεια της διετσίας, καλός ή κακός αλλάξαν επίπεδο. Στο ποδόσφαιρο ο Αριανός, όσο υπάρχει αυτός ο Καρυπίδης, να μην πω το μοντελάκι, να μην το πω διαφορετικά, το βουλώνει. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚΣΙΣ δεν μπορεί να πει τίποτα τον Αριανό. Και από εδώ και πέρα αλλάζουν τα κόζια. Από εδώ και πέρα ο Αριανός δεν θα ασχολείται με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, με τον Οσμάν που έφερε και αυτά. Θα ασχοληθεί σε άλλο επίπεδο. Κάτσε, θα έρθουν οι τίτλοι. Ο ΠΑΟΚ πέρσι πήγε στο Λευκό τον Πύργο να πανηγυρίσει κανένα τίτλο.
1: Λίγο ήθελε.
0: Πήγε.
1: Δεν πήγε.
0: Δεν πήγε. Κάτσε να δεις ο Άρης φέτος του χρόνου μάλλον άμα θα πάει ή όχι. Και επειδή ο Αριανός πλέον έχει κουραστεί με το ποδόσφαιρο και πιο γρήγορα θα δει χαρά στο μπάσκετ, σύντομα θα τη δει τη χαρά στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, άμα θα βρεθεί κάποιο τύπου υγιής επιχειρηματίας όπως ο Σιάο, θα δει και εκεί χαρά. Αλλά στο μπάσκετ έχουμε όραμα και αυτό δεν μας το διαγράφει κανείς, δεν μας το εμποδίζει κανείς. Και αργότερα θα έρθει και ο Γιαννάκης ο Αντετοκούμπο, γιατί και αυτός από πίσω παίρνει τη σειρά του. Τότε θα δούμε τα χαέρια πώς είναι στην πόλη. Και να σε πω και κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Σαββίδης, άμα θα πάρει ένα τηλέφωνο και ο άλλος, κατάλαβες ποιος άλλος, ο Ρώσος, και τον πει νύχτα φύγε, θα φύγει και εκείνος και μετά τελειώσαμε. Τελειώσαμε οριστικά. Καλό απόγευμα.
2: Μάλιστα. Ακουστήκατε.
1: Μάλιστα. Πάμε ένα ακόμα. Προλαβαίνουμε, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, Βίλε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Κώστα. Γεια σας, κυρία Τάνια.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Εδώ και πολύ καιρό προσπαθώ να πιάσω γραμμή. Και επειδή λείπει σήμερα και ο κύριος Κόκκινος, θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Γιατί από τότε που σας ακούμε, το αγόρι μου δεν μου λέει μια συγκεκριμένη ιστορία. Γι' αυτό πήρα να μου την πείτε εσείς.
1: Ναι, για πείτε.
3: Θα ήθελα να μου πείτε την ιστορία με τον κύριο Κόκκινο και το κουμπί.
1: Αυτή είναι παλιά ιστορία.
3: Ναι, αλλά δεν μου τη λέει. Και εγώ θέλω να την ακούσω. Δεν την
2: γιατί
3: γνωρίζω.
2: Δεν τη λέει το αγόρι σου.
3: Δεν γνωρίζω.
1: Θα μπεις μέσα στο Ιντερνετ TV, θα πατήσεις κόκκινο κουμπί και θα την ακούσεις από εκεί. Γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Θα μπεις μέσα στο Ιντερνετ, θα πατήσεις κόκκινο κουμπί.
2: Άρα είναι τόσο γνωστή αυτή
1: είναι γνωστή ιστορία.
2: Ναι. Κόκκινο κουμπί.
1: Κόκκινο κουμπί.
3: Κόκκινο κουμπί, εντάξει.
1: Κόκκινο κουμπί θα μπεις και μετά θα δώσεις και ένα φυλάκι στο αγόρι σου εκεί που πρέπει. Ξέρεις που εσύ. Έτσι.
2: Ευχαριστούμε.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.

0: On Air Media Group. Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
7: και delivery.
8: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ίσου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σύντα την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
23: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
23: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
23: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
24: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
25: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
26: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
27: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
28: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε, Θανάση, για το τελευταίο ημίωρο και για σας, για κάθε ανάγκη που αφορά το αυτοκίνητό σας, υπάρχει μια σίγουρη επιλογή. Αφή Κωνσταντινίδη, θέλετε ανταλλακτικά, καλείτε στο 18133. Θέλετε ανακύκλωση, επίσης καλείτε στο 18133. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου, εκεί και αν πρέπει να καλέσετε στο 18133. Οι Αφή Κωνσταντινίδη σας εξυπηρετούν γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Ένα όνομα, τρεις λύσεις και όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή πολύ πιο απλά με ένα κλικ στο axa.gr. Αφή Κωνσταντινίδη, εδώ βρίσκεται τη λύση που χρειάζεστε.
1: Πάντως η Δυναμό Κιέβου, διαβάζω, είναι νοσοκομείο, λέει.
0: Ναι, και είχε και έναν τραυματισμό χθες του Βιντσαρέγκο, καλά το λέω το όνομα. Είναι και
1: Κωνσταντίν
0: λίγο...
1: Βιντσαρέγκο, ναι.
0: Ο οποίος Ποπόφ, έχει πρόβλημα στο...
1: Ο Ραμαντάνη και ο Σιρότα. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας για την Δυναμό. Υπάρχουν, λέει, και άλλοι παίκτες που είναι διαθέσιμοι μόνο στα χαρτιά και δύσκολα θα αγωνιστούν κοντά στο ΠΑΟΚ. Ο Ζαχαρτσέγκο, ο Πισέγκο, ο Καμπαγιέφ. Άμα δεν περάσει αυτή την ομάδα, πάει στο διάλογο.
0: Εντάξει, λογικά θα την περάσει.
1: Θα την περάσει. Μετά
0: τα δύσκολα είναι στα επόμενα παιχνίδια που θα είναι εκεί και μέσα Αυγούστου.
1: Τον Ιαννίδη πώς το βλέπεις, Λουκ, σ' αρέσει?
0: Εντάξει.
1: Πότε θα πάθει την επόμενη θλάση?
0: Προλαβαίνει 28 ή... Πάντως το τελευταίο διάστημα έχει από τον ένα τραυματισμό στον άλλον.
1: Έχει λιμάξει στις θλάσεις. Πάμε στους τελευταίους ακροατές για σήμερα, είναι αρκετοί. Και πρώτη προπόνηση για τον LKB. Μάλιστα. Επί Ολλανδικού εδάφους. Για να δούμε σε τι κατάσταση είναι και αυτός. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε.
2: Αυτή την κατάρα του Φαραώ, ρε παιδιά, μην τη βγάζετε.
1: Ποια είναι η κατάρα του Φαραώ?
2: Πάει στραβά όλη η εβδομάδα, ο μήνας, ο αυτός.
1: Ποιο λες, για τη γρήπη λες?
2: Ναι, ρε, μην το βγάζετε, ναι, ρε παιδιά. Ναι.
0: Μα τον έκλεισε και ξαναπήρε.
1: Είναι κατάρα του Φαραώ, όντως, είναι κατάρα.
2: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όλα βγαίνουν στραβά. Μα τι κλίσεις τρώμε, τι αυτά. Μας έρχονται τη ΔΕΗ, το αυτό... Φορείες. Μην τον βγάζετε.
1: Δεν τον βγάζω, δεν τον βγάζω. Λέγε, παρακάτω.
2: Δρόμο, ρε, αυτό, ναι.
1: Αυτό ήθελα να πει. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Μάλιστα.
0: Ή έπεσε γραμμή, δεν είχε σήμα.
1: Όχι, ρε, τι σήμα. Καλησπέρα.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Μάλιστα, καλησπέρα. Πέθανε. Έλα.
3: Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Ναι.
3: Δύο πράγματα ήθελα να πω. Ένα. Πάτε, για το Μουντιάλ θέλω να πω ποια ήταν η τελευταία ομάδα που κέρδισε την Ισπανία στο τελικό. Επειδή είναι καλό να γίνεται η καζούρα, ήταν η Πορτογαλία. Γι' αυτό παίρνω.
1: Ναι.
3: Και δεύτερον, ήθελα να ρωτήσω, επειδή μου το είπα, εγώ είμαι απολωνιστής, από Καλαμαριά παίρνω τηλέφωνο.
1: Ναι.
3: Είπες, Κωστή, ότι δεν μας συμπαθείς εμάς απολωνιστές?
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει, όχι, ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Γιατί ξέρεις και εμείς το δικό μας αγώνα και το δικό μας...
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εξάλλου η Καλαμαριά δεν είναι και προβεβλημένη από το ραδιόφωνο, ούτε από τα site τα δικά μας. Γενικά είναι λίγο πίσω, και αν και είναι και β' εθνική, δεν είναι, λίγο αδικημένη από όλους μας και από μένα. Στο ρεπορτάζ, θες... Σαν να μην υπάρχει ο Απόλλωνας πότε θα λες και δεν υπάρχει. Δεν ακούγεται ούτε στα ρεπορτάζ, ούτε σε εμάς, ούτε στις ενημερωτικές εκπομπές, ούτε στο πρωτασέλιδα, πουθενά δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή σαν να μην υπάρχει. Είναι άδικο και από μέρους μου, το λέω.
3: Γιατί έχει μία, εντάξει, μπορεί να μην έχει τη βάση κόσμου που μπορεί να έχουν οι άλλοι της πόλης, αλλά η αλήθεια είναι ότι αξίζει μία θέση... Και μια λίγο παραπάνω φωνή, εγώ δεν λέω να μιλάω.
1: 100% έχεις δίκιο. Και το λέω πρώτα απ' όλα για, από τη δική μου την πλευρά.
3: Και εντάξει, τώρα θα ανακοινώσουν κάποιους παίκτες που φταίμε και εμείς το ότι δεν, η ομάδα έχει προβληθεί, γιατί ας πούμε φτάσαμε τώρα 25 Ιουλίου και δεν πάμε.
1: Εντάξει, πήρατε τον Τάτσι, πολύ καλό παιδί, καλός προπονητής. Ο Μπονό βασκώθηκε στα... Στα τεχνικά θέματα, ο Μπονόβας, εντάξει, θα δούμε.
3: Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα λέμε, θα τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, όταν αρχίσει το πρωτάθλημα, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα ασχοληθούμε. Τώρα, εντάξει, είμαστε λίγο πίσω. Προέχουν και άλλα θέματα τώρα. Βλέπεις τώρα, Οσμάνιδες, αυτά. Το Λιόπουλι πέρασε Μουντιάλ. Εντάξει, δεν θέλω να δικαιολογηθώ.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα, ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
4: Καλά είσαστε.
1: Καλά εσύ.
4: Τάνια, μ' αρέσει που τον κοντράρεις.
0: Τι να κάνω, τον αφήσω.
4: Λοιπόν, εκτός της θέσης μεταγραφές έχουμε τίποτα άλλο?
1: Περιμένουμε τον Γιαννούλη.
0: Σήμερα το Γιαννούλη, περιμένουμε από το Πάσχα.
1: Περιμένουμε τον Γιαννούλη μέρα με τη μέρα, το κλάμα του μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.
4: Ακούστε, ναι. Ένα κεντρικό αμυντικό, ένα Γιαννούλη και ένα ΜΕΙΤΕ θέλουμε.
1: Σωστά μιλάς. Και ένα center forward θέλετε, αν και εγώ θα έδινα όλο το χρόνο στο Μύθου.
4: Έχουμε center forward.
1: Ναι.
4: Έχουμε το Μύθο, έχουμε τον Ζίβκοβιτς.
1: Ο Ζίβκοβιτς δεν είναι center forward, είναι δεξιά, παίζει, μπερδεύεσαι.
4: Κοίταξε, όλοι βγάζουν γκολ.
1: Αυτό ναι. Αυτό
0: λοιπόν, τώρα επειδή μιλάμε για τον Γιαννούλη, ο Γιαννούλης σήμερα αποχώρησε από την προπόνηση της Άουσμπρουκ. Καθώς ένιωσε, τραυματίστηκε, λέει, ένιωσε ενοχλή στο δάχτυλο του ποδιού του.
1: Ψέματα κάνει.
4: Ναι,
1: κάνει τον πεθαμένο. Κατάλαβες.
4: Ας ευχηθούμε.
1: Κάνει τον πεθαμένο, τον κακομύρη, για να δει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει.
4: Εντάξει. Εντάξει. Και τον μπάσκετ, καλά πάμε.
1: Καλά πάμε. Κλείσε. Επόμενη γραμμή, καλό μεσημέρι. Κάνει τον πεθαμένο τώρα, κατάλαβες. Το δάχτυλο λέει. Ποιο δάχτυλο, ρε. Το δάχτυλο λέει, πονάει το δάχτυλο. Ποιο δάχτυλο, ρε, πονάει, ρε, το δάχτυλο.
0: Καλησπέρα. Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα, ναι. Κάνει το πεθαμένο, κατάλαβες. Καλησπέρα.
5: Χαίρετε. Χαίρετε. Έχω μια απορία για τον φίλο που πήρε λίγο πριν το διάλειμμα.
1: Μάλιστα.
5: Ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Σας ακούμε, βεβαίως.
5: Ωραία.
0: Επειδή πήραν πολλοί φίλοι, περιμένουμε να δούμε για ποιον φίλο θέλετε να πείτε.
5: Ναι. Για τον Άρη.
0: Ωραία,
5: ναι. Για όλα αυτά, για
1: τον Αριανό που είπε, ναι. Το όραμα και τέτοια.
5: Και προς Θεού, δεν έχω κανένα θέμα με τους Αριανούς, που αξίζουν έτσι. Κανένα θέμα απολύτως. Γειτονές μου είναι ούτως ή άλλως οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα όμως, κάθισε και είπε ο άνθρωπος και σχολίασε το πότε και αν πήγαμε πέρυσι εμείς στο Λευκό Πύργο.
1: Ναι, ότι δεν πήγατε στο Λευκό Πύργο. Ναι, αυτοί έχουν πάρει το 70.
5: Εγώ να πω τώρα ότι εμένα κολλητός αδερφού μου είναι 30 χρονών. Είναι Αριανός. Τρελός. Αριανός. Βαμμένος. Δεν έχει πάει ποτέ στο Λευκό Πύργο.
1: Μπορεί να πάει στο.
5: Είναι 30 χρονών.
1: Μπορεί να πάει στο Βάλ να πιει απέναντι καφέ. Άμα θέλει, πάει.
5: Μπράβο, ναι, αυτό. Και προς Θεού, εγώ δεν του το κάνω θέμα γιατί το ρίχνει ρε παιδί με αυτό το πράγμα. Ξενερώνει. Αλλά τώρα θα γυρίσει να μας πει αν πήγαμε εμείς μια χρονιά. Εμείς πήγαμε πέρυσι, πρόπερση, ας πούμε. Πήγαμε στο Λευκό πρόπερση.
1: Κοίταξε ότι δεν πήγες πέρυσι.
5: Δεν πήγα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, για το Θεό, τι σοβαρά μιλάμε. Εννοείται. Εννοείται, ήταν μεγάλη ήττα. Αλλά θα γυρίσουν να μας πούνε οι Αριανοί τώρα τι. Ότι δεν πήγαμε πέρυσι. Αυτοί έχουν να πάνε 30 χρόνια, 35.
1: Αλήθεια, πότε πήγαν τελευταία φορά?
5: Πότε, το 1 ήταν, το 3, πότε, με το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ.
1: Το 1 ήταν, μάλλον το 1 ήταν. Το 3, το 3.
5: Το 3. Τώρα, έχεις μια ολόκληρη γενιά που για να πάει στο Λευκό Πύργο θέλει GPS. Δεν ξέρει που είναι. Και θα γυρίσουν να μας πούνε εμάς αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε όλοι, καλά να είμαστε, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ακουστήκατε.
1: GPS λέει. Καλησπέρα. Έλα φίλε.
6: Κόσμα.
1: Εσύ πρέπει να βρεις γυναίκα όπως έχεις καμιά φίλη που... Καμιά φίλη.
0: Τι ηλικία.
1: Ηλικία φίλη σου. Μεγάλη να είναι. Τον πάρει εκεί να τον μάθει εκεί τα κόλπα. Είναι παρθένος αυτός. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε.
6: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά φίλε.
6: Καλησπέριζω και την ωραία την αδερφό σου.
0: Καλησπέρα σας.
6: Θα ήθελα να πω κι εγώ δύο κουβεντούλες για τον Όσμαν, επειδή το θέλετε το θέμα της ημέρας. Κώστα μου, μακριά από εμένα ο υπερεθνικισμός και ο υπερπατριωτισμός. Αν ερχόταν στην ομάδα μας, στον ΠΑΟΚ, παίχτης επίπεδου Όσμαν από οποιοδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, θα είχαμε 10.000 ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ στο αεροδρόμιο. Επειδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ διακατέχεται σε μεγάλο βαθμό από υπερεθνικιστικά ένστικτα, γι' αυτό και δεν ήταν τόσο λίγοι στο γήπεδο.
0: Άρα θεωρείτε ότι λόγω καταγωγής του Όσμα δεν είχε τόσο κόσμο το ΠΑΟΚ Sports Arena.
6: Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Έχουν πάει στο αεροδρόμιο για παουξίδες πολύ χαμηλότερου ελληνικού και χαμηλότερου επίπεδου, χιλιάδες παουξίδες. Χιλιάδες. Αλλά λόγω της καταγωγής του δεν πήγανε. Πέστε την αλήθεια και μη φέρετε τώρα την τυπαλότητα Πάου και Άρης. Άστα, ξεχάστε τα αυτά. Έτσι. Εντάξει, καλή είναι η ντρικα για Θεσσαλονίκη να ακούνε το ραδιόφωνο, αλλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αν ερχόταν από την Αμερική, από τη Ρωσία, από την Ιουγκοσλαβία, από την Αγγλία, από οποιοδήποτε κράτος του κόσμου, ερχόταν παίκτης τέτοιου επίπεδου στον ΠΑΟΚ, θα είχαμε παρέλαση χιλιάδων ΠΑΟΚΖΙΔΟΝ. Πάμε παρακάτω.
1: Πιστεύετε δηλαδή ότι. Ναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει μεγάλο εθνικιστικό κομμάτι στις τάξεις του?
6: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
6: Όλη η Θεσσαλονίκη. Όλη η Θεσσαλονίκη.
1: Όλοι, ε?
6: Όχι ο ΠΑΟΚ. Όλη η Θεσσαλονίκη. Πού ζει, Κώστα? Και τι έγινε στην αλήθεια.
1: Μάλιστα.
6: Εδώ βγάλαμε βουλευτές αυτούς που κατεβαίναμε περικεφαλές. Και τους κάναμε υπουργούς και περιφερειάτες. Και εσύ λες, θα πάμε να χρεοκοτήσουμε τον Όσμαν. Τι μας λες τώρα.
1: Μάλιστα.
6: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
6: Του είχα πει κάποτε, έχω καιρό να σε πάω, τότε που έπαιζε το, για τον παγκόσμιο κύπελο. Είχα πει στον Κόκκινο ότι δύο είναι τα φαβορί για το παγκόσμιο κύπελο. Η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ο τελικός ήταν η Πορτογαλία και η Ισπανία. Αυτές οι δύο ομάδες παίζουν κάτι το διαφορετικό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν βασίζονται μόνο σε ατομική τεχνική και τέτοια. Βασίζονται στο σύστημα των ομάδων. Το τελικό ήταν η Πορτογαλία, η Ισπανία. Κέρδισε η Ισπανία το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο. Τελείωσε. Ήταν δεύτερη διαλογή. Όσον αφορά για αυτού που προβάλλουν τη Γαλλία, η Γαλλία μπορεί να είναι καλά επιθετικά. 3-4-5 παίχτες επιθετικά. Αλλά αμυντικά ιστερία να είναι των άλλων ομάδων.
1: Σωστό.
6: Πολύ πίσω.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, για ό,τι σύστημα και να παίζεις, στο επόμενο ντερμπί, σουβλάκια, γυρλού ή μπέργκερ, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Δοκίμασε την άπεχτη ποικιλία πιάτων με 100% ελληνικά κρέατα και προσφορές για όλη την παρέα. Αριστοτέλου στα Λαδάδικα, Ουάν Σαλόνικα και Αθήνα, Πραξιτέλου 43 στο κέντρο.
1: Καθαρά κέντρο. Καλησπέρα σας, κύριε.
7: Μια που τα κοιμιάσατε.
1: Ναι.
7: Και είστε. Και είστε ο ένας με τον άλλον αγορά, να σε στριχωθώ.
1: Εχώ σου Τίνα.
7: Μην το μαλώνεις τον Γιώργο τον Γρίπη, είναι καλό παιδί.
1: Ναι.
7: Και μην ακούς τα απ' έξω και τα αλλιώς και τα αλλιώτικα. Ο Γιωργάκης, τον έζησα για λίγες μέρες, είναι τσιγέρι.
1: Τσιγέρι,
7: και
1: ε.
7: Μην το μαλώνεις μη, είναι καλό παιδί. Και η τελευταία τάκα για να την πουλέψω.
1: Ναι.
7: Την Άρα μ' αγαπάς.
1: Σ' αγαπάω, αλλά έχω ένα παράπονο από σένα.
7: Να το πεις.
1: Δεν μου είχες πει όταν βρήκες στο ίδιο δωμάτιο την κυρία Δέσποινα, δεν μου είπες λεπτομέρειες.
7: Τι να σε πω, ρε, εσύ, θα σου το πω. Θα σου το πω, αφού δεν να σου το πω, θα σου το πω. Ενώ την ήξερα για δασκάλα την κυρία Δέσποινα, την είχα στο τενεκεδένιο το σχολείο, την είδαμε χειροπέδες, ρε.
1: Έφυγες. Τι είπε?
0: Άστο, άστο. Επόμενη γραμμή.
1: Είπε, ήμουνα στο ίδιο δωμάτιο με την κυρία Δέσποινα.
0: Άστο, άστο, Κωστή.
1: Καλησπέρα.
8: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
8: Έχετε δει, κυρία Τάνια Δήμου, μια ταινία που λέγεται «Η νύφη τόσκασε»?
0: Η νύφη τόσκασε, ναι, την έχω δει. Ελληνική ταινία. Και μια ξένη έχει έτσι, η νύφη τόσκασε.
8: Έτσι έκανε ο κύριος Μιστακίδης με τον κύριο Τολιόπουλο. Η νύφη τόσκασε. Δεν πήραμε ούτε τον Βαλατσιούνας, ούτε τον, πώς το λένε, τον Ντόρσεϊ, ούτε τον άλλον του Ολυμπιακού που είχαμε εμείς από τη Βουλγαρία, τον Μπέχτη. Ποιον άλλο δεν πήρε και έφερε το μεγάλο Οσμάν.
0: Εσείς ποιοι είστε για να καταλάβω?
8: Εχθές, θα σας πω. Εχθές πώς ήταν στο γήπεδο, τους μετράγατε που πήγατε και τους είδατε?
1: Λίγοι.
8: Τράγατε με τα δάχτυλα.
1: Εντάξει, λίγοι ήταν. Λίγοι. Τα δικαιολόγησε όμως ο κύριος.
8: Ήταν, εντάξει, τώρα πού είναι ο Λεφτάς, αυτός ο Λεφτάς, ο μεγάλος Λεφτάς. Τον πέρασε και τον Οσμάν από την αίθουσα τροπέων. Ποιον τροπέων? Όπως πήγε τον Τρικέρνη που είχε τα καναπεδάκια και τα πιτσάκια. Πειράζει, επειδή όλοι αφισβητούν το Λαμπούμπου, όπως μας το λένε τον πρόεδρό μας, τον μεγάλο ηγέτη, τον Κινέζο, τον αφισβητούν.
0: Τον Ξιάω.
8: Εσείς, κύριε Ραπτόπουλο, που λέτε ότι ο μπαμπάς είναι φυλακή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εσείς, κύριε Ραπτόπουλο, που λέτε ότι ο πρόεδρος έσοδα-έξοδα, αυτό σας είπε Αλλά τίποτα σήμερα για τη μεταγραφή του αριστερού μπακ του Κροάτη. Έτσι, τσιμουδιά.
1: Πώς το είπαμε.
8: 33-33-33 παίζει πολύ καλά στο ραδιόφωνο.
0: Μα το σχολιάσαμε, κύριε μου. Δεν άκουσες την εκπομπή μας.
1: Δεν μας άκουσε από το πρωί.
8: Το πρωί μέχρι το βράδυ παίζεται
0: πάρα. Δεν μας άκουσες. Τώρα τη σχολιάσαμε τη μεταγραφή.
1: Τώρα την είπαμε.
0: Ολόκληρη συζήτηση κάναμε για τον Γιούρισιτ.
8: Πόσο τη σχολίασες τη μεταγραφή μας για τον Γιούρισιτ, πάνω από 10
0: πόσο να τη σχολιάσω τη μεταγραφή των 200.000, κυρία μου, πείτε μου τώρα δηλαδή.
1: Ήτανε μικρή.
0: Και δεν έχει γίνει κιόλας.
1: Ναι,
8: το Γιαννούλη μας είπατε ότι πρίστηκε και το δαχτυλάκι του.
1: αφού πρίστηκε, τι να κάνουμε. Δηλαδή.
0: Το Γιαννούλη, εκείνη την ώρα είχαμε άνθρωπο που συνομιλούσαμε και έλεγε για το Γιαννούλη και ήρθε η είδηση.
8: Αυτό επειδή ο κύριος δίπλα σας με ξέρει καλά. Δεν είμαι τυχαίος. Βγαίνω τον τελευταίο χρόνια, βγαίνω σπάνια στα ραδιόφωνο. Θα σας δώσω μια πληροφορία. Θα τρομάξετε και από την μπάλα, ακόμα δεν είδατε τίποτα. Γιατί λέτε, κύριε Ραυτόπουλο, ότι ο Άρης δεν έχει παίχτες. Δείξτε μου τους παίχτες του ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή και του Άρη. Δείξτε μου την επιθετική γραμμή του Άρη με Κατεβέρε, Κουαμέ, Μωρόν. Και δείξτε μου και τον Ηρακλή που λέτε ότι ο Ηρακλής ήταν στη μέση και ότι ο Άρης θα σωθεί. Τον έχει σωμένο ο Καρυπίδης. Γιατί και πέρσι μου λέγατε ότι θα τελειώσει κάτω από τη Λιβαδιά, κάτω από τον Όφι, αλλά όταν παίχτηκαν τα play-off άρχισαν πάλι πέμπτος. Με τα λεφτά που έχει πάλι πέμπτος θα είναι. Εγώ δεν είπα ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Αλλά παίξτε και τον Ηρακλή όπως η Λάρισα που όπως ανέβηκε έτσι θα πέσει και μην γλύφετε πολύ τον κύριο Μονεβασιώτη. Γιατί σας είπα, είπε ευχαριστώ κύριε Σαββίδη και ευχαριστώ κύριε Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι ανέβηκε. Και δεν ανέβηκε η Νίκη Βόλου. Να τα λέτε όλα στο ραδιοφωνό σας. Και τώρα αύριο να μας πείτε ότι τραυματίστηκε ο Γιαννούλης και στο άλλο πόδι, το μικρό το δηλαδή, για να έρθει να
1: πέσει. Φιλιά, για χαρά.
8: Τρομάξαμε.
1: Ωραίος. Το δάκτυλο του Γιαννούλη. Βρίστηκε το δάκτυλο του Γιαννούλη. Γαμώτο.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Όπου μέχρι το πρωί. Ναι.
9: Έλα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Λοιπόν, άλλο θα ήθελα να πω, τώρα μια που βγήκε αυτό. Και δεν ασχολείται ο ΠΑΟΚ τώρα με την ανυπαρκτή ομάδα τη γειτονιά του Παναστασίου τώρα. Έχουν ένα πρόεδρο που πάει με τι πιτζάμε στην Σούπερ Λίγκα. Και έχουν και ένα πρόεδρο που παίζει με κουκλάκια τώρα. Θα ασχοληθεί τώρα ο Μεγιστάνας, ο Μιστακίδης με τον άλλο με τα κουκλάκια. Δεν ασχολείται, δεν του βλέπουμε καν τώρα. Τελειώσαν αυτοί. Έχουμε δύο Μεγιστάνες. Ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ. Άσους εκεί πέρα να πούμε 60 χρόνια τι είναι να πούμε. Περιμένουν και ακόμα τον με γλύφουνε να μου τον Γκάλι. Νομίζω τον Γκάλι παίζει ακόμα μέσα. Έχουν ξεχαστεί στη δεκαετία του 80. Ανύπαρκτη είναι. Αυτά είναι, καλή συνέχεια.
1: Επόμενος
0: κύριος. Γεια σας, επόμενη γραμμή.
1: Τι ωραίος μήνας ο Ιούλιος.
0: Μ' αρέσει που ανησυχούσες, έτσι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε.
9: Καλησπέρα.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα πρέπει να εξηγήσει πολύ όμορφα το φίλο τον Αριανό, γιατί φίλοι μας είναι. Μ' ακούτε έτσι.
0: Σας ακούμε, πεντακάθαρα.
1: Ναι, ναι.
9: Θα πρέπει να εξηγήσετε το φίλο τον Αριανό ότι δημοσιογραφικά και μόνο, θα είναι επαγγελματίας, όταν έχει ας πούμε από 100.000 ανθρώπου, που λέω εγώ ένα παράδειγμα, τυχαίο, και σε ακούνε να πηγαίνει ο παδί μια ομάδα και 15 άτομα ο παδί μια άλλη ομάδα. Είναι λογικό το πακέτο του να μεταφέρεται εκεί. Λογικότατο.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό που λέτε, κύριε μου.
9: Να σας πω κάτι. Μπορεί να μην ισχύει, να είμαι λίγο υπερβολικός λόγω φόρτου, γιατί τσατήθηκα με αυτά που είπε. Αλλά σαφέστατο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερη ομάδα στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη. Τεραστίων διαστάσεων μεγαλύτερη, όχι απλά μεγαλύτερη.
0: Οι 75.000 ακροατές μέση ακρόαση την ημέρα δεν μπορεί να είναι μόνο οπαδοί του ΠΑΟΚ. Είναι οπαδοί του Άρη, οπαδοί του Ηρακλή, οπαδοί του Παναθηναϊκού, οπαδοί του Ολυμπιακού, από όλες τις ομάδες.
9: Το δέχομαι και το σέβομαι απόλυτα. Αλλά πάντα ένας δημοσιογράφος κοιτάει την πελατεία του, ρε παιδί μου, τι θα κοιτάξει. Αν ήταν Αριανοί, θα έπεσε λίγο παραπάνω Άρη, λογικότατα. Σαν αντικειμενικό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτό το παραμυθάκι που λέμε χωρούσε την πίτα στη μέση, δηλαδή δεν μπορεί σε μια πόλη που από τους 75.000 που είπατε, οι 40 να είναι παοξίδες, και άλλα όλα να χωρίζονται
10: να χωρίσουν τον χρόνο στον ίδιο τέτοιο. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, είναι και τι επιτάσσει επικαιρότητα, έτσι. Αν ήταν μετά η άφηξη του Σπανούλη σήμερα, θα ασχολιόμασταν με την άφηξη του Σπανούλη. Αν ήταν μια μεγάλη μεταγραφή του Άρη σήμερα, θα ασχολιόμασταν με τη μεταγραφή του Άρη.
1: Το δάχτυλο.
0: Αν είχε. Τώρα αυτό έτυχε, ρε Κωστή, είναι τελευταία είδηση.
1: Θα μας το λένε τώρα αυτό το δάχτυλο, να ξέρεις.
10: Όσον αφορά τη μεταγραφή του Οσμάν, θα πρέπει να ξέρουν οι φίλοι, γιατί εγώ ασχολούμαι και με μπάσκετ πολύ, δηλαδή παρακολουθώ και με ποδόσφαιρο. Και τον Κώστα τον παραδέχομαι, τις απόψεις στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ καλός και στους αναλύσεις και σε αυτά τον έχω παρακολουθήσει καιρό. Εκτός αν καμιά φορά θέλει δημοσιογραφικά να τσιγκλίσει, να πει κάποια πράγματα που δεν τα πιστεύει, αλλά για να δημιουργήσει την ίδρυγα για να γίνει σούσουρο, και πρέπει να είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνει, λέει άλλα. Αλλά σε γενικές γραμμές τον παραδέχομαι πάρα πολύ και τον βγάζω το καπέλο για τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις. Έχω να πω κάτι άλλο. Εφόσον Κώστα ξέρεις πολύ καλά από ποδόσφαιρο, να σε ενημερώσω κάτι. Η μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ είναι σαν να παίρνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τον Γιαμάλ. Φαντάζομαι να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τον Γιαμάλ, τι θα γινότανε.
1: Πάντως
10: είναι ακριβώς το ίδιο, ναι. Κώστα.
0: Εντάξει, είναι δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο τώρα.
10: Είναι κοπέλα μου, είναι ακριβώς το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη. Είναι ή δεν είναι.
0: Εντάξει, ναι, απλά.
10: Τρία, υπάρχει καλύτερο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή από τον Οσμάν. Δεν υπάρχει, το λέω, το γίνομαι εγώ. Στη θέση 3 στην Ευρώπη δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι σαν να παίρνει ποδοσφαιρικά του για μάλλον πάω.
0: Ωραία.
10: Όχι χρηματιστηριακά, σαν αξία εννοώ.
0: Μα τι είναι τόσο καλό.
10: Είναι το νούμερο 1 στην Ευρώπη στη θέση 3 όμως. Αυτόν τον πήρε πάω. Είτε του αρέσει είτε όχι, δυστυχώς. Ο Τελειόπουλος δεν μπορώ να το χαρακτηριστώ. Είναι πολύ καλό παιχταράς, ναι. Αλλά δεν είναι ακόμα στα επίπεδα που θα τον πει μεγάλη.
0: Το θέμα δεν είναι ότι ο Άρης πήρε τον Τελειόπουλο. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα, γιατί εκεί έχει υπάρξει. Υπάρχουν πάρα πολλοί στη θέση.
1: Θα δώσει κάποιον.
0: Ψάχνει να βρει τώρα ποιο θα δώσει.
1: Θα δώσει κάποιον, δεν μπορεί να του έχει όλου εκεί.
10: Θα το διαχειριστεί ο Σπανούλη, ναι. Δεν λέω ότι δεν έκανε μεταγραφέ. Έκανε, θα πω και καλέ μεταγραφέ. Όσον αφορά την.
11: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
13: Παίξε σε εμάς.
12: On Air Media Group.
13: On Air Media Group.
12: Η καλύτερη σου.
14: Θα διώλε.
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On air.

0: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα.

0: στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Γαρδιόλε!
1: Γαρδιόλε! Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το έχω πάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Μάκη Βορύδη.
1: Ποιος είναι ο Μάκης?
0: Τον πρώην υπουργό που βρήκε ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις του στη Βουλή λόγω συνταγματικής αναθεώρησης.
2: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
0: Γίνονται εκλογές. Είστε πρώτοι, αν είστε, αλλά δεν έχετε αυτοδυναμία. Συζητάτε με τον Σαμαρά.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Εγώ λέω και τον κύριο Σαμαρά. Μόλις εκδηλώσει την πολιτική του πρωτοβουλία, ο κύριος Σαμαράς θα είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
5: Οπα.
4: Θα αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίζονται οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας.
6: Οχοχο!
7: Με λυπεί το να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, αλλά τι να γίνει. Ως προς την εξωτερική πολιτική έχει σίγουρα άδικο.
8: Κυρίες και κύριοι, στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησαν το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορύδης.
9: Κατευθύνθηκαν μαζί στο γραφείο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, όπου ενημερώθηκαν από τον κύριο Σαμαρά για τις προτεραιότητες του κόμματος.
10: Μόνη συγκροτημένη παράταξη πια είναι η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά.
11: Η Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς, πήραν δύσκολες αποφάσεις. Αισθάνθηκα ότι έπρεπε να τη στηρίξω με όποιες δυνάμεις διαθέτω.
10: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
12: Η απάντηση θα είναι 4 χρόνια ακόμα Αντώνη Σαμαράς πρωθυπουργός.
13: Ήταν ένα παλικάρι που για μένα είναι ο μικρός μου αδερφός, λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Έχει σίγουρα άδικο.
4: Ο κύριος Σαμαράς θα είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
14: Θρασίμια, που ούτε η οικογένειά τους τους έδωσε αγωγή.
4: Θα αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίζονται οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας.
15: Είστε έτοιμοι!
16: Σιχαμένο, σιχαμα!
17: Γιατί το έχετε λύσει?
18: Θα τους λιώσω.
19: Ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
18: Θα τους λιώσω.
15: Θρασίμια.
20: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουνα σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής. Μου ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
21: Το βασικό λοιπόν δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
7: Η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα ακουστώ ελαφρυντικό, θα πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές.
5: Θα πάρει, το πω, έτσι λέτε.
7: Και, μάλιστα.
5: Ευχαριστούμε,
7: πιστεύω,
5: κύριε Υπουργέ.
7: Υπάρχει ένα 40% του ελληνικού λαού, το οποίο θέλει η χώρα να συνεχίσει τη σταθερότητα και την πορεία.
5: Άρα θα ξαναπάρετε 40%.
7: Αυτό το 40% σήμερα.
5: 40% θα πάρετε.

0: Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Εξεπεναντία, η κορυφαία μορφή της ηχογλυψίας. Ο ένας και μοναδικός, ο άτρωτος, ο αέναος, ο άνθρωπος των 10 Ολυμπιάδων, των 10 Μουντιάλ, των 8 Ηπείρων και των 7 Θαλασσών, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό. Μανιά!
3: Δεν κάνουμε χειραγκόνα εδώ, έτσι σε θέλω.
0: Κάντε γκόνα γιατί δεν είστε και κάτι άλλο. Μόνο για γκόνες είστε, αλλά τέλος πάντων να μην τα πούμε. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Να ξεκινήσουμε και έχουμε και λέμε 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.301.
1: FM πάω και έτσι.
0: Κάνω πως δεν άκουσα. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για Καμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας που μπορείτε να καλείτε.
1: Σας ακούω και σας συγχαίρομαι.
0: Καμία απολύτως διαφορά δεν έχει, είτε έτσι είτε αλλιώς.
5: Ναι, σε όλα.
0: Σε όλα και γιατί όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι to the point που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε στους τρόπους επικοινωνίας. Τους είπαμε. Γιατί μην τους ξαναπούμε. Δεν είναι καλό. Άμα δεν το καταλαβαίνει ο άλλος, φίλε. Έτσι δεν πρέπει να το λες δεύτερη φορά. Πόσες φορές θα το λες δεύτερη φορά. Μπορείς πολλές φορές να το πεις δεύτερη φορά. Όχι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Αθλητικά είμαστε σε μια νιρβάνα. Είμαστε ακόμα στα νερά, ας πούμε στα απόνερα του Μουντιάλ, όπου διάφορες ιστορίες βγαίνουν προς τα έξω. Αλλά το κακό τέλος πάντων, η κακή εικόνα που υπήρξε τον τελικό, πιστεύω ότι περισσότερο μείναμε στις κακές εικόνες που είδαμε κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα, παρά στην ουσία του αγώνα που είδαμε μόνο από την Ισπανία, η οποία βέβαια δεν πιστεύω ότι κάνανε και κανένα κατόρθωμα, το έχουν ξανακάνει να πάρουν και το Euro και μετά να πάρουν και το Mundial. Σε αντίθεση με εμάς που όταν πήραμε το Euro πήγαμε παραθέρηση. Χρόνια ολόκληρα παραθέρηση. Εμείς είμαστε παιδιά, δεν είμαστε για πολλά πράγματα. Είμαστε στα αρχά και μεσοσύβιο και εκτός από το σωσίβιο φοράμε και μπρατσάκια. Δηλαδή να είμαστε από παντού, έχουμε μια τέτοια ανασφάλεια που μέσα από αυτή την κοινωνία την οποία έχουμε φτιάξει βέβαια παράγεται αυτή η ανασφάλεια που έχουμε και μας διακατέχει. Γιατί αν δεις ότι οι Γαλλοί το έχουν ξανακάνει, οι Ισπανοί το έχουν κάνει, εμείς δεν το έχουμε κάνει. Που παίρνουν το Euro, εμείς πριν σαφώς παίρνουν και θα μου πεις τώρα εντάξει εσύ δεν είσαι σαν και τους άλλους, έτσι δεν είσαι σαν τους Γάλλους και τότε πια Γαλλία, έτσι τότε είχε ονόματα όχι αστεία, ή την Ισπανία και την προηγούμενη φορά ας πούμε, ή και τώρα βλέπεις ότι το κάνουν και το ξανακάνουν, το έχουν δηλαδή οι άνθρωποι, γιατί κάθονται και τι κάνουν, πολύ απλά κάτι που δεν κάνουμε εμείς, δηλαδή δουλεύουμε. Θα πεις τώρα καλά ρε, είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα ότι δεν δουλεύουν, θα σου πω τώρα, υπάρχει εξήγηση όλα, για όλα υπάρχει εξήγηση. Το θέμα είναι κατά πόσο να δεχθείς την εξήγηση. Έτσι, όταν φταίνεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι, όταν φτάνεις σε ένα τέτοιο κομμάτι και να φτάνεις σε σημείο να λες κρίμα που δεν πήγα, να πεις να κάνεις τι, τον κομπάρ σου. Θα πεις όλες αυτές οι ομάδες που πηγαίνουν να κάνουν τις πρωταγωνίστριες. Φυσικά και όχι. Είναι η συμμετοχή, φυσικά για χώρες του στυλ, ξέρω εγώ, ακροτήρι, πέρα τα τάβλα, κάτω κάμπος και δεν συμμαζεύεται. Αυτοί, εντάξει, εγώ τους καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, και φαντάζομαι τους καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε όμως, έτσι, και πιστεύω ότι ούτε εσείς μπορείτε να το καταλάβετε, είναι αυτή η απάθεια την οποία έχουμε σε τέτοιου είδους θέματα. Δεν την έχουμε γιατί το παράγουμε εμείς οι ίδιοι. Έτσι, θέλουμε να κάνουμε κάτι και μόλις το κάνουμε, σταματάμε. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Και όμως, υπάρχει και επόμενη μέρα την οποία εμείς επιμελώς την αποκρύπτουμε. Δεν το κάνουμε πρώτη φορά, ούτως ή άλλως το κάνουμε στην καθημερινότητά μας, πόσο μάλλον και στον αθλητισμό μας, όπου εκεί υπάρχουν, ξέρετε, οι οπαδισμοί, είναι αυτό που μας έχει ψηλοφάει εδώ που τα λέμε, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι πάνω σε αυτό το κομμάτι στηρίζεται καθημερινότητά μας, το κατά πόσο είσαι οπαδός αυτού που υποστηρίζεις. Τώρα, είναι υποκειμενικό το πώς αισθάνεται καθένας, ας πούμε, σαν οπαδός. Είτε όχι η ομάδα αποκλειστικά, σας είπα. Έτσι, το γαμότο είναι ότι επεκτάθηκε αυτό το πράγμα και αν προσπαθήσεις να εκφέρεις την άποψή σου ή τη γνώμη σου, μπορεί να κινδυνέψεις κιόλας. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Όπως και ένας, δεν ξέρω αν το είδατε τώρα τελευταία, στη Μύκονο πήγε ένας μαύρος κύριος εκεί και πήγε γυμνός σε ένα άγαλμα και χαριοντιζότανε. Δεν ξέρω ποια ήταν και η κατάληξή του, βέβαια δεν έχει σημασία. Αυτά εδώ πέρα φαντάζομαι ότι είναι μηνυματάκια τα οποία εσείς λέτε, εντάξει δεν είναι. Είπαμε ότι και άλλη φορά, και θα το ξαναπούμε ακόμα μία, ότι οι εχθροί δεν βρίσκονται στο δρόμο. Βρίσκονται κλεισμένοι σε κουτιά, κλεισμένοι σε κτίρια, που παίρνουν αποφάσεις και φτάνουν αυτές οι αποφάσεις έτσι που δεχόμαστε εμείς. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλετε σοβαρά, μάλλον να το λάβετε σοβαρά υπόψη, γιατί αύριο μεθαύριο θα καλείστε να το αντιμετωπίσετε. Και έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, γιατί σας έχει φάει ο παντισμός. Ο παντισμός κυρίως δεν προέρχεται από τις ομάδες, αν και αυτό είναι προέκταση. Ας πούμε, έχουμε ταυτίσει κάποιες ομάδες με κάποια κόμματα. Το έχετε προσέξει αυτό το πράγμα? Εγώ το έχω προσέξει. Εσύ δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Έτσι, ξέρεις, ας πούμε ότι, παραδείγματος χάρη στον ΠΑΟΚ, κάποτε λέγαμε ΠΑΟΚ ΠΑΣΟΚ ηλεκτροσοκ. Δεν ισχύει όμως. Τώρα, όταν βλέπεις την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ας πούμε, να είναι παράρτημα του Μαξίμου, αυτό έχει αλλάξει. Γιατί πρέπει να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα όχι του ΠΑΟΚ, τη επανάσταση, τη αντίδραση, τη αριστεροσύνη, του μόχθου, τη πάλη, πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες. Αυτά πεθάνανε, ψοφίσανε. Αυτά ήταν κλισέ άλλων δεκαετιών. Τώρα εδώ έχουμε άλλα πράγματα, μπουρτάλ, να εξυπηρετηθεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ομάδα κτλ. Κτλ. Άρα τι θα κάνει, θα πλαγιάσει με το Μαξίμου. Έτσι θα είναι με το Μητσοτάκη, τον οποίο τον είχε αποκηρύξει μέχρι χτες, αλλά τα συμφέροντά του είναι τέτοια και για να μπορεί να είναι εδρεωμένος εδώ, θα πρέπει να τα έχει καλά με τον ΠΑΟΚ και η κυβέρνηση, αλλά και αυτός που έχει τον ΠΑΟΚ. Έτσι, κατά ψέματα. Τώρα βέβαια, εσείς μπορεί να παραξενεύεστε. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός είναι ταυτισμένος λόγω Μαρινάκη, αλλά και λόγω Κόκαλη κατά κάποιο τρόπο, με τη δεξιά, με την βαριά δεξιά κτλ. Κτλ. Ο Παθαναϊκός είναι ο ανένταχτος, ο αριστερός. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται τώρα αριστερός. Οι φύλαθλοι, όχι το μαγαζί. Το μαγαζί είναι κάργα δεξιά, έτσι. Και τα δύο μαγαζιά. Ο ένας είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη, ο άλλος είναι το φερέφωνο του Μητσοτάκη. Τυχαίο δεν νομίζω. Και εδώ πέρα εμείς είμαστε παράρτημα του Μητσοτάκη. Τυχαίο ξανά δεν νομίζω. Λοιπόν, φτάνει σε αυτό το λοιπόν το σημείο και καταγράφει αυτό που γίνεται. Ενώ ο κόσμος είναι αντιδραστικός. Έτσι, ιδίως του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η αριστερόστροφη τάση η οποία έχει πηγάζει και δεν εγκαταλείπεται. Προσέξτε λίγο. Εμείς εδώ την είχαμε, αλλά την εγκαταλείψαμε. Δηλαδή, ο αριστερός, όχι επαναστάτης απαραίτητα, τέλος πάντων, ούτε ο κομμουνιστής απαραίτητα, αυτός που δεν ήταν δεξιός τέλος πάντων, σήμερα έχει γίνει υπερδεξιός. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Στην ΑΕΚ. Έτσι, η ΑΕΚ ήταν λίγο, ίσως εκεί είναι λίγο το μπέρδεμα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Είναι από όλα και από λίγο έχει η ΑΕΚ μέσα. Με Μελισανίδη λίγο πήγε να μας ξεγελάσει, με Σαμαρά, Τσίπρα, ξαφνικά τον μπιφτέκι από εδώ, από εκεί. Τώρα με Λιόπουλο, είμαστε με Νέα Δημοκρατία βέβαια. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, είναι όλη Νέα Δημοκρατία, ρε εσύ, οι άλλοι δηλαδή. Παιδιά, μόλις αλλάξει η Νέα Δημοκρατία θα πάνε με τους άλλους. Αλλά τόσο ανοιχτά, νομίζω μόνο ο Παναθηναϊκός το κράτησε. Προσέξτε λίγο, την περίοδο που κυβερνούσε, ας πούμε, ο Αλέξης, όχι του Μεθοριακού Σταθμού, αλλά ο Τσίπρας, η μόνη ομάδα η οποία συντάχθηκε με τον Αλέξη δεν ήταν η ΑΕΚ. Ήταν ο Μαρινάκης. Ήταν ο Ολυμπιακός. Και φυσικά, πρωτίστως, έτσι προεξέχοντος του ΠΑΟΚ, βέβαια, ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος. Η τάξη. Έτσι. Θα τα λέμε όλα. Και κανάλια πήραμε και τα έτσι πήραμε και γίναμε ένα σαν αυτό που βρίζαμε, σωστά? Δεν κάνω λάθος. Η Επανάσταση όμως πέθανε, τζούφια, ξεφούσκωσε, έχασε τον αέρα της. Πουφ. Έτσι έγινε ένα πουφ. Όλοι μας πλέον είμαστε ένα πουφ. Γιατί άλλα λέμε, κάνουμε, ράνουμε. Και μόλις είναι να γυρίσεις τον πιφτέκι Λευτέρη, αρχίζει μετά. Κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί και κοιτάει παραπέρα. Δεν πρέπει να κοιτάξει παραπέρα. Εμείς όμως τι κάνουμε, σαν κλασική Θεσσαλονική εδώ, έτσι. Κοντά, φίλε. Μπαίνω στη θάλασσα, κάνω κάτι μακροβούτια μέχρι τον Αστράγαλο. Σαλονικιός τέτοιος είναι, μην τον έχετε και πολλά πολλά. Γιατί και εμείς αλλιώς είχαμε. Σαν μαθητιός, σαν νεολαία κάποτε, μας έλεγαν η Θεσσαλονίκη και ξέρω εγώ τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Και τελικά η Θεσσαλονίκη, σας είπα, είναι ένα μακροβούτι μέχρι τον Αστράγαλο. Λίγα πράγματα. Έτσι, πάντοτε θέλαμε να κάνουμε τις ζωές των άλλων. Ζούσαμε τις ζωές των Αθηναίων. Θέλαμε να πάμε εκεί. Φυσικά στο γήπεδο τη βρίζαμε. Αλλά μετά λέγαμε, αν μου δοθεί ευκαιρία, θα πάω κάτω, δεν ήμουν και άνθρωπος. Κατά ψέματα, όσοι φύγαν και από την... πήγαν από εδώ πέρα και πήγαν στην Αθήνα κάτω, και άνθρωποι γίνανε. Και όχι μόνο. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται από εμένα να σας πω κάτι παραπάνω. Ναι, βέβαια, βάλτε. Βάλτε να δούμε και τι ώρες είναι. Δηλαδή, τι κάνει, κάνει, δεν κάνει. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο ο Μόροντερ. Είναι και ο Ζαν Μιζέλ. Έχει πράγμα. Λοιπόν, άνοιξε το λίγο να το ακούμε παραπάνω.

0: Giorgio. Είναι ο πατριάρχης, ο γενάρχης της Ιταλοντίσκο, Giorgio Moroder. Έτσι, Ιταλός λύκος. Τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν, έχουν ταυτιστεί κατά κάποιο τρόπο οι οπαδοί με τα κόμματα, όχι όμως οι ομάδες τους. Κάποτε που δεν υπήρχαν λεφτά στις ομάδες, οι διοικήσεις οι οποίες υπήρχαν ήταν άμεσα εξαρτώμενες από τους φιλάθλους, ακολουθούσαν το μοτίβο που θέλανε. Ας πούμε ο Τσοχατζόπουλος που έδινε εισιτήρια, οι υπουργοί που εμπλεκόταν σε διάφορα πράγματα, ακόμα και ο Άρης ας πούμε, έτσι, και ο Ηρακλής, κάπου όλοι τάσσονται ρε παιδί μου, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα 10 εκατομμυρίων. Από τα 10 εκατομμύρια ζήτημα οι 100 με 150.000 να στρέβουν. Έτσι, η αναλογία μας είναι αυτή. Δεν είναι παρεξηγητέο. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς, ρε παιδί μου. Σε αυτούς που εκμεταλλεύονται όλο το σύστημα, τα οικονομικά δεδομένα, τα ΕΣΠΑ, ΜΕΣΠΑ, δεν συμμαζεύεται. Ξαφνικά τους βλέπεις, ας πούμε, όλους με αυτοκίνητα, με έτσι, με σπίτια. Και λες από πού, ρε φίλε, ας πούμε, χρωστά στις Μιχαλούς. Και τι έγινε που χρωστάω? Δεν χρωστάω μόνο εγώ. Όταν το κράτος χρωστάει στο κράτος. Το προσέξατε αυτό που είπα τώρα. Δώσω ένα παράδειγμα. Το κράτος χρωστάει στο κράτος. 24 εκατομμύρια ευρώ, για να το πω καλύτερα με προφορά του 1980, 24 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν στην ΔΕΗ οι δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης για την ίδρυυση. Το διανοείστε αυτό το πράγμα?
1: Πάει θα πετάξω στον δρόμο να τα κάψω, μωρέ.
0: 450 εκατομμύρια ευρώ, επαναλαμβάνω, 450 εκατομμύρια ευρώ είναι υποχρεώσεις της χώρας για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η αριθμή και η απλή λογική που επιβάλλουν την συνένωση των δημοτικών οργανισμών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Σιγά σιγά πάει, θυμάστε τι λέγαμε. Η ΨΕΚ, η ΤΑΔΕ, όπα θα τα ενώσουν τώρα. Μετά θα πούνε ότι ξέρετε λόγω της κλιματικής αλλαγής και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε καλά το νερό. Άρα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μοτίβο, μοντερνοποίηση της πώλησης του νερού σε ιδιώτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έρχεται τώρα.
1: Μην
0: βιάζει μόνο. Πέστε μου κάτι που έχει πάει στον ιδιώτη και κέρδισε ο Λαουτζίκος. Ένα πράγμα που πήγε στον ιδιώτη, ο ιδιώτης οικονόμησε και καλά έκανε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εγώ έχω κάποιο κέρδος από όλο αυτό το οποίο με πουλάνε. Μου πουλάνε ότι εγώ θα είμαι καλύτερα. Θα είστε καλύτερα. Θα παίρνετε πιο φτηνό ρεύμα, πιο φτηνό νερό, πιο φτηνό ίντερνετ, πιο ακριβό έχει γίνει το ίντερνετ, πιο ακριβό έχει γίνει το τέτοιο, πώς το λένε. Τα πάντα όλα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Οι δημόσιες επιχειρήσεις γενικώς είναι για τα σκυλιά, γιατί τις επιτρέπουν να κινούνται σε αυτό το μοτίβο για να μπορούν να τις πουλήσουν. Δεν το κάνουν λόγω ανικανότητας, λόγω ικανότητας χρησιμοποιούν, βάζουν τον πιο ηλίθιο εκεί για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του χρήσιμου ηλίθιου. Για να ξέρετε ένα πράγμα, το πρόβλημα στο νερό και στην υδροδότηση στη χώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι, είμαστε οι 20 στον πλανήτη που κινδυνεύουμε από λειψιδρία. Και αν πάτε και δείτε την εικόνα μας ανά την επικράτεια, την εγκαταλελειμμένη επικράτεια, τους καλοκαιρινούς, ειδικά καλοκαιρινούς μήνες, κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερη. Ειδικά στα τουριστικά μέρη, όπου το καλοκαίρι ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται και το πρόβλημα βέβαια είναι και διπλό. Και η ποιότητα, που είναι το κυρίως πιάτο, και η επάρκεια. Για παράδειγμα, ας πούμε στη Χαλκιδική, οι διακοπές που έχει στο νερό είναι συχνότατες.
1: Unacceptable!
0: Και σε ορισμένες περιόδους πάει και κάνα δύο μέρες, τρεις μέρες μπορεί, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Ενώ στα πολυδιαφημισμένα.
1: Unacceptable!
0: Και σε ορισμένες περιόδους πάει και κάνα δύο μέρες, τρεις μέρες μπορεί,

0: Δεν μπορεί ρε φίλε αυτός που σε πατάει το λαιμό με την μπότα να πας να τον ψηφίζεις. Οικονομική μπότα, έτσι. Δεν είναι να πει το λαιμό σου να είναι κάτι. Η τοξικότητα αυτή ρε παιδί μου, εσύ την έχεις υιοθετήσει, την έχεις περάσει. Πέστε μου ένα προγραμματικό έργο το οποίο λένε ρε παιδί μου ότι για τα επόμενα 5 χρόνια, ξέρετε, εμείς θα κάνουμε μια επένδυση, ας πούμε, τώρα μην πω και κακιά κουβέντα για το σιδηρόδρομο, άντε να πω για το νερό, να αποκατασταθούν όλα αυτά, η επικράτεια, τα νησιά και τα... Είδατε κανένα έργο να γίνεται? Όχι βέβαια, γιατί να γίνεται αφού προέχει ο ΠΚΕΠΕ. Κλέβει ο ένας τον άλλον. Για μας που δεν είμαστε μέσα στο κόλπο, θα πει κάποιος. Ναι φίλε, για μας που δεν είμαστε στο κόλπο. Και οι Δήμοι δεν είναι στο κόλπο, αλλά χρωστάνε τις Μιχαλούς. Όλοι χρωστάνε. Εκτός οι Μιχαλούς χρωστάνε και στο δημόσιο. Μηδέν ελεκτικός μηχανισμός. Δεν υπήρξε ελεκτικός μηχανισμός ούτε στο Predator, ούτε σε όλα τα σκάνδαλα, ούτε στον ΟΣΕ, ούτε τίποτα. Πολλοί διαφημίζουν πάλι θα έρθουν, λέει, βαγόνια. Όχι, ρε φίλε, καθίστε εκεί. Πάτε με το αμάξι. Βέβαια, άσε, φίλε. Θα σου πουλήσουν το αφήγημα. Θα σου πούνε ότι σου κάναμε 40% αύξηση. Σε τι, έπαιρνε 600 μεικτά και παίρνει 900 μεικτά.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Κόμψω και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης!
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών.

0: Στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άφησα επίτηδες έτσι, γιατί αξίζει τον κόπο να ακούμε τέτοιου είδους. Γιατί αυτό είναι μουσική, έτσι. Εδώ παράγουν οι άνθρωποι μουσική. Δεν είναι σαν και εμάς και σαν και εσάς, ας πούμε, που ακούμε τη μουσική. Έτσι. Εμείς μάθαμε και μας αρέσει. Δηλαδή, βασικά πιστεύω ότι όλο τον κόσμο αρέσει. Πάντα του αρέσουν τα προηγούμενα, ποτέ τα επόμενα. Και τα τωρινά, αν δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Λίγη σημασία έχει. Προχωράμε. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Νέα 55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για καμόρα, παπάκι. gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Τώρα, Λευτέρη, έχουμε να κάνουμε με πολλά άλλα πράγματα. Αλλά να πάμε σε αυτά τα βασικά τα οποία και ο κόσμος θα ήθελε. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, έτσι, οι τιμές ξαναπαίρνουν επάνω όλα, έτσι, έχουν φύγει. Και αυτός, ρε φίλε, έτσι, θα έχεις φτηνή, τον Αύγουστο θα έχεις φτηνή βενζίνη, τώρα θα σε πει λόγω του πολέμου, έτσι, επειδή τον ανισόρροπον αυτό, να. Έτσι, λοιπόν, εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη, καλά θα πάθουμε, έτσι, αφού εμείς στηρίζουμε. Δεν στηρίζετε εσείς. Όχι, και εσύ τώρα. Πάντως δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις ενεργούς πολέμους γύρω μας. Και συμπτωματικά θα έλεγα, όλοι τους έχουν και τους έχουν προκαλέσει Εβραίοι. Εβραίος στην Ουκρανία, Εβραίοι στη Γάζα και στο Λίβανο, να βάλουμε και το Νότιο Λίβανο, Εβραίοι στο Ιράν. Και εκεί που το σκεφτόμανε όλα αυτά, Λευτέρη μου και αγαπητοί ακροατές, μου ήρθε στο μυαλό Μελ Γκίψον. Να πεις τι σχέση έχει ο Μελ Γκίψον. Όταν είπε και υπονόησε ότι όλοι οι πόλεμοι ξεκινούν με εντελή Εβραίων, εννοούσε των τραπεζιτών, δεν εννοούσε των μανάβιδων. Το Hollywood τον κατασπάραξε, τον τελείωσε, τον χάσαμε. Δεν ξέρω ποια ήταν η τελευταία παρουσία του σαν παρουσία σε ταινία. Πρέπει να είναι πάνω από 20 χρόνια.
1: Μία χώρα, σας παρακαλώ, μία χώρα.
0: Τελευταία φορά που ασχοληθήκαμε εκτεταμένα, που από αυτές μου αρέσουν οι λέξεις περίεργες.
1: Μπράβο σας.
0: Ευχαριστούμε, λοιπόν. Με τον Μελ Γκίψον ήταν που σκηνοθέτησε τον Ιησού με απόδοση των διαλόγων στα αραμαϊκά. Γιατί φημολογείται ότι αυτή ήταν και η γλώσσα του Ιησού τότε. Τέλος πάντων, αν ψάξει κάποιος σε ποιους πραγματικά χρωστούσαν οι περισσότερες αυτοκρατορίες και πόσες γενοκτονίες έχουν διαπράξει προκειμένου να αρπάξουν τον πλούτο άλλων λαών και να τον παραδώσουν σε Εβραίους βρικόλακες, θα σοκαριστείτε. Αρχίζω πλέον και ψηλιάζομαι ότι και ο Αλέξανδρος μπορεί να ήταν μέρος αυτής της κομπανίας τότε. Περιούσιος λαός, δεν λένε. Άρα και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα μπορούσε να είναι ελευθερή. Γιατί έκανε τζάμπα τους πολέμους? Για να μοιράσει πλούτο? Ή για να εκταθεί ο Ελληνισμός? Καλά, μπορούμε να το φάμε τον παπά αυτό, δεν πειράζει. Καλό είναι, αλλά θέλω να σας πω τώρα έτσι, χοντρά χοντρά. Αλλά κανείς δεν θέλει να σοκαριστεί ο Κοσμάκης και να φυπνιστεί. Δεν σας φέρνει λίγο την υπόθεση του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου καστά? Μη τυχόν είναι ο τάφος του που ο πραγματικός, γιατί θα αλλάξει όλη η ιστορία πέρα εδώ πάνω πάνω. Θα εξαφανιστεί και τα Σκόπια θα εξαφανιστούν, θα γίνει χαμός. Παιδιά, να σας πω κάτι. Τίποτα δεν θα γίνει. Δεν είμαστε από αυτούς που μπορούμε να αρπάξουμε την ευκαιρία. Εμείς βλέπουμε την ευκαιρία και να θυμηθώ μια ρίση του Ανδρέα Παπανδρέου. Όποιος λέει δεν συμφωνεί, να κατέβει από το τρένο. Εμείς, παιδιά, ξέρετε τι κάνετε. Καθόμαστε, τι κάνουμε μάλλον. Τι κάνουμε, Λευτέρη μου, καθόμαστε στη στάση, περνάει το τρένο, το βλέπουμε, σταματάει, ξαναξεκινάει. Και εμείς βλέπουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Ούτε να ανέβουμε, ούτε να κατέβουμε. Καθόμαστε σιωπηλά, μέσα στην ησυχία μας και στην απόγνωσή μας, στην στάση. Οι Ρόθτσιλντ απέτησαν από τον Αγγλικό στόλο να στρέψει τα κανόνια προς την Αθήνα και να ετοιμαστεί να την βομβαρδίσει, γιατί εξοργισμένοι Αθηναίοι τότε έσκισαν τις κουρτίνες ενός Εβραίου απατεώνα. Αλλά αυτά δεν διδάσκονται ποτέ στα σχολεία. Διδάσκονται ατελείωτα παραμύθια, fake news, θρύλι, αστικοί μύθοι και τα παρουσιάζουν σαν γεγονότα. Γιατί ο κόσμος ούτε θέλει ούτε εκτιμάει την αλήθεια. Το έχω πει και άλλη φορά. Όλοι την επιζητούν, αλλά κανένας δεν θέλει. Εκτός κι αν αυτή, η αλήθεια δηλαδή, θα ευνοήσει το κόμμα του και ακολούθως τον ίδιο. Καλό δεν είναι. Ε? Θέλετε να πάμε σε κάτι καλύτερο τώρα. Να γελάσουμε. Δευτέρη. Θέλεις. Θέλεις έτσι. Αυτοί λοιπόν οι βρικόλακες που μας πίνουν το αίμα. Ιαπωνέζοι βρικόλακες, πώς λέει το τραγούδι Πανούτσι, Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο αίμα. Ναι. Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο αίμα, μάλιστα. Δεν χορταίνουν ρε φίλοι ούτε αίμα ούτε δυστυχία. Αργά και μεθοδικά έχουν στερήσει από τους μισούς Έλληνες τη δυνατότητα να κάνουν μια βουτιά στη δική τους θάλασσα. Το έχετε παρατηρήσει? Όχι, ε. Οι απίθανοι φόροι στη βενζίνη. Στο φαγητό, εστίαση. Στην διαμονή. Σε συνάρτηση με την τεράστια ακρίβεια, τα υψηλά ενίκια, τους χαμηλούς μισθούς, δεν σας επιτρέπουν ούτε να σκέφτεστε για διακοπές αν δεν είναι επιδοτούμενος. Τι σημαίνει επιδότηση? Κράτος. Παππούς, γιαγιά αν υπάρχει, εκατέρωθεν. Άμα είναι και διπλό, διπλό παππού, άμα είναι δύο ζεύγοι, τα ράτσα την έβγαλες. Παίρνεις και κάποιον μαζί σου για να περνάς καλύτερα εσύ. Για να κρατάει τα παιδιά. Το καταλαβαίνετε ούτως ή άλλως, αυτό δεν χρειάζεται. Ευτυχώς έρχονται να μας σώσουν αυτοί τους οποίους διώξαμε με τις κλωτσιές. Ώστε σε τρία χρόνια να επανέλθουν ως σωτήρες αυτοί που θα διωχτούν τώρα με κλωτσιές. Τι κάνουμε? Αναπαράγουμε το ίδιο, αυτό που σας είπα. Η τοξικότητά μας δεν μας αφήνει να φύγουμε από αυτήν την λαμογιά που μας διακατέχει.
2: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού!
0: Και τώρα για να μην είμαστε στα λόγια, να πάμε και στις πράξεις. Η εικόνα του εσωτερικού τουρισμού στη χώρα μας, εξίσου γνωρίζετε, αν δεν το έχετε γνωρίσει, αν τα διαβάζετε αυτά βέβαια, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική συρρήκνωση. Οι Έλληνες αποτελούν πλέον μικρή μειοψηφία στα τουριστικά καταλήματα.
2: Πότε γίνεται αυτό?
0: Η εποχή που ο τουρίστας ήταν Έλλην ή συνοδευόταν από υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για γείτονες, έχει παρέλθει αυτό, έτσι. Ξεχάστε το τώρα που λέγανε τι. Θα φέρεις τώρα από αυτά το Βουλγαρό που έχει αγοράσει τη Μισή Καβάλα και τη Χαλκιδική. Τον Σκοπιανό που αρχίζουν να αγοράζουν και αυτοί. Ποιους άλλους ξέρω εγώ. Τούρκοι που έχουν αγοράσει τη Μισή Θράκη. Θα αγοράσουν και την υπόλοιπη. Λοιπόν. Αυτά εγώ δεν σας τα λέω για να σας τα πω. Είδα τα στοιχεία της Ελστάτ. Τα οποία αποτυπώνουν και μια νέα πραγματικότητα. Τα νούμερα θέλετε να ακούσετε? Στο 100% πώς είναι στις εκλογές, το 82% ξένοι, παρακαλώ. Οι Έλληνες 18%. Αυτά είναι τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ για τον Μάιο του 26. Δηλαδή, ξένοι τουρίστες το 82% των αφίξεων. Το 90% των διανυκτερεύσεων. Οι Έλληνες είναι μόνο το 18%. 10% των αφίξεων και 10% των διανυκτερεύσεων.
2: Τι να κάνουμε εδώ μέσα, American Bar.
0: Και να σας προειδοποιήσω κάτι τώρα. Τα Airbnb, όπως θέλετε πείτε τα, αλλάζουν πάλι. Δεν θα επιτρέπονται σε πολυκατοικίες οι μακροχρόνιες μισθώσεις, να ξέρετε. Δεν χάσετε αυτά που ξέρετε. Αλλάζει και εκεί. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Η δυσαναλογία λοιπόν παραμένει και το καλοκαίρι. Τον Αύγουστο, ας πούμε, του 25, οι εγχώριες αφίξεις έφτασαν το 23%, που ήταν ο μήνας που φεύγαμε όλοι, ρε φίλε. Την κοπανούσαμε όλοι, πηγαίναμε στα χωράφια, κάναμε τρίγο, κλειστό λόγω τρίγου, λόγω θέρους, λόγω να μην πω, κτλ. Κτλ. Αυτά γινόντουσαν, έτσι. Δηλαδή, από το 10 θα πάει στο 23. Θα πάει δηλαδή το πόπολο. Φέτος δεν θα το πιάσουμε το 23, πιστεύω. Έτσι είναι μαγικός αριθμός. Αλλά οι διανυκτερεύσεις μόλις από το 10 πήγαν στο 16. Δηλαδή μόνο 6%. Τι προτιμάει ο Έλληνας τελικά? Κάτι προτιμάει ο Έλληνας. Θα έρθουν οι εποχές που τα κοιμάστε μέσα στα αυτοκίνητα. Θα αγοράζετε όλοι καραβάν επίτηδες για να μπορείτε να το ξαπλώνετε και να μπορείτε να κοιμάστε. Οικογενειακώς. Ανά δίωρο. Κάποιος θα κάνει το γερμανικό, κάποιος θα κάνει το πρωινό, για να σηκώνεστε και να κάνετε να ανάνετε κτλ. Αυτό κάποτε που ήμασταν ψιλομπρουτάλ. Έτσι. Και τα ξενοδοχεία μας και τα γούστα μας και τα έτσι μας. Και έβλεπες τα ξενοδοχεία ελληνικές οικογένειες να τρώνε, να πίνουν, να γλεντάνε. Σήμερα δεν βλέπεις τίποτα. Δεν τους θέλουν όμως οι ξενοδόχοι τους Έλληνες. Δεν τους γουστάρουν, λέγει. Ξέρω, κάποια στιγμή ρωτάω και εγώ το φίλο μου, λέω εσύ Χριστό. Τώρα θα σου πω τώρα, πάω μια μέρα. Εγώ πήγαινα σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Κάθε χρόνο που πήγαινα ήταν και πιο ωραία. Κάποια στιγμή άρχισε ο κόσμος να μην έρχεται, ο Έλληνας. Κάποια στιγμή πήγανε να εξευρωπαϊστούν, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, να πάνε, ξέρετε, λίγο πιο μπροστά, ας πούμε. Και άρχισαν να αποκλείονται ελληνικές οικογένειες, γιατί όταν μια διανυκτέρευση για 4 άτομα, Λευτέρη και αγαπητοί ακροατές, έκανε, ας πούμε, τις τάξεις των 100 ευρώ με το φαγητό, ξαφνικά πήγε στα 250 με το φαγητό, χωρίς λόγο. Απλά ήθελε να σε απομακρύνει, να σε διώξει. Γιατί όμως το έκανε αυτό? Γιατί το κυρίως πιάτο είναι, γιατί φύγανε οι ελληνικές οικογένειες, γιατί τους διώχνανε σε εισαγωγικά με τρόπο από εκεί. Θα έρχονταν κάποιος που ήταν ματσό, τα πλήρωνε όμορφα, ωραία και καλά. Το ζητούμενο ήταν ότι τρώγανε πολύ, φίλε. Ξεχνούσαν να σηκωθούν και παίρναν και φαγητό μαζί τους. Ήταν η επίσημη δικαιολογία. Μην κοιτάτε που δεν σας τα λένε. Έτσι, πρωινό, βαρβάτα, έτσι, καθώς και κανένα δυο ώρες, να πούμε, και τον. Και τα γούσταρες και αυτά, ιστορίες, το μεσημέρι, δώσ' του Παναγιώτη να φας, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, να φας και για το απόγευμα, πάρε και κάτι για τα παιδάκια μετά, και το βράδυ, φίλε, στο δείπνο γινόταν του κουτρούλιο γάμος. Αυτό είχε μεγάλο κόστος σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα. Εάν έχεις Έλληνες κατοίκους, ας το πούμε έτσι, φιλοξενείς, τουρίστες, είναι δαπανηρός 60-70% από έναν ξένο. Ο ξένος πάει. Θα φάει, πώς κοροϊδεύαμε, μια φέτα καρπούζι αγοράζει, ρόλαζε ο Γερμανός, ρε, ναι, ρε. Μια φέτα σαλάμι θα φάει, ή δεν θα πιει καθόλου και καφέ, θα πιει κανένα χυμό και αυτός θα είναι με ζάχαρη, ξέρω εγώ, κτλ. Και μην το χαρακτηρίσουμε παραπάνω. Αυτά γινόντουσαν. Και αυτά αλλάξανε. Ήρθε η Ευρώπη, έφερε πληθυσμό, έφερε κόσμο, ονομάνει εταιρείες, ξεχρεώνουν. Είναι το σύστημα το οποίο έχει χειροδεμένο. Σε έχουν δεμένο χειροπόδαρα, για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει να ξεπληρώσεις αυτά που έχεις δανειστεί. Ακόμα και τα ξενοδοχεία, τα καινούργια, τα νεότερα, αυτά που βλέπετε και γίνονται, είναι όλες με ΕΣΠΑ, με δάνεια και με αυτά εδώ. Άρα θα πας στο σύστημα στο οποίο υπάρχει για να μπορεί να πάρει πίσω τα λεφτά του αυτός που σε δάνεισε. Η διάρκεια παραμονής έγινε από 4,5 μέρες πέρσι στις 2,5 μέρες φέτος. Αν δείτε όλες τις προσφορές που υπάρχουν, είναι στις 3 διανυκτερεύσεις η μία δώρο. Δηλαδή, συν μία δώρο, πρόσεξε. Στην οποία, τι γίνεται όμως, ακούστε λίγο το κόλπο που κάνουν. Θεωρούν παιδί κάποιον το παιδί το οποίο είναι 11 και. Μέχρι 11 χρονών είναι παιδί. Άλλοι το έχουν 12. Μετά δεν είναι παιδί, είναι κολόπεδο. Μετά τα 12 το παιδί σας είναι κολόπεδο. Αλλά βαφτίζεται ενήλικας για να έχει ωφέλη το ξενοδοχείο. Καταλάβατε γιατί δεν θέλανε τους Έλληνες. Γιατί πήγαινε ο Ελληναράς, να πούμε, και εσύ πήγαινες, έπρεπε και τα παιδιά σου να πας διακοπές, ρε. Ας τα παιδιά στο σπίτι για να πάνε να χειρώνται αυτοί. Κάπως έτσι γίνεται. Έτσι σε εκτιμάνε. Έτσι σε βλέπουν. Σε βλέπουν σαν πελάτη οι οποίοι οικονομήσουν. Και ποια είναι η πλάκα και στο δώρο, Λευτέρη? Ξέρεις ότι στην ημέρα δώρο δεν δικαιούσε τίποτα. Φαγητό. Παραδείγματος χάρη δεν δικαιούσε, πρέπει να το πληρώσεις. Πασχαλάκου θα στα πει. Ποιος θα πει, η εταιρεία θα στα πει. Η εταιρεία δεν θα στο πει στο ξενοδοχείο που θα πάτε. Καλά, δεν είστε ενημέρωτοι, κύριε μου, ότι ξέρετε κτλ. Κτλ. Θα πει, μα. Θα σου πει όλα τα φωνήεντα. Ή θα του πει εσύ τα φωνήεντα. 2,5 μέρες και μία δώρο, 3,5, άντε πας 4. Όταν οι Έλληνες διαμένουν κατά μέσο όρο 2,5 μέρες έναντι 4,5 ημερών των αλλοδαπών, δηλαδή στην ίδια περίοδο, 5 μέρες κάθεται με μία δώρο ο αλλοδαπός. 2,5 με 3 μέρες με μία ο Έλληνας. Αυτό σημαίνει ότι οι ξένοι όχι μόνο έρχονται περισσότεροι, αλλά μένουν και περισσότερο. Φυσικά υπάρχει ένα οικονομικό υπόβαθρο σε όλο αυτό, έτσι. Όταν το 45% αδυνατεί να κάνει διακοπές, σύμφωνα με την Eurostat, παρακαλώ. Άλλο η Ελστάτ, άλλο η Eurostat. Έτσι. Το 45% λοιπόν... 100% των Ελλήνων αδυνατεί οικονομικά να καλύψει έστω και μία εβδομάδα διακοπών. Μόνο αν θα πας σε κανένα στάβλο να μείνεις και κάνεις 35 χιλιόμετρα για να πας να βρεις μια παραλία. Εκεί υπάρχει πιθανότητα να το πιάσεις την εβδομάδα. Αν αντέξεις, γιατί και πάλι εκεί πρέπει να πληρώσεις καύσιμα. Το πήγαινε, αλλά ποιος το πληρώσει. Η ακρίβεια, χαμηλή μισθή, υψηλό κόστος διαβίωσης, σαν συμπέρασμα περιορίζουν τις μετακινήσεις. ο Έλληνας τουρίστας εξαφανίζεται. Όχι επειδή δεν θέλει να ταξιδέψει, αλλά επειδή δεν έχει τα χρήματα. Ο τουρισμός έχει γίνει μια υπόθεση ξένων και η χώρη αγορά κάνει και την κυκλική της ζωτικότητα. Αυτά, αν δεν τα πιστεύετε, να πάτε στο συνήγορο του πολίτη να σας τα πει. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα από τα tip που είπε και ο Λευτέρης τώρα αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει τα λεφτά των Ελλήνων, θέλει τα λεφτά των ξένων. Λοιπόν, όταν φέρει ξένο κεφάλαιο, σημαίνει ότι εγώ έχω μια καλή κατάσταση, ας πούμε, εδώ και θα παρουσιάσω μια οικονομία της τάξης του τάδε, η οποία βέβαια είναι εικονική. Γιατί αν ξαφνικά δεν έρθουν 30 εκατομμύρια τουρίστες και έρθουν 20, τι θα κάνεις, πώς θα το καλύψεις το handicap των 10 εκατομμυρίων, πού θα βρεις λεφτά, πού θα βρεις μάλλον κόσμο, θα εξαναγκάσεις τον Έλληνα να πάει, δεν θα μπορεί να πάει. Γιατί τον βγάζεις την απέξω ώστε να έχεις μια καλή μέση, σου λέω πολλά, με στηρίζουν οι ξένες οικονομίες, από αυτούς δηλαδή που δανείσουμε, άρα θα έρθει το χρήμα εδώ και θα το πάρουν και με το παραπάνω. Εγώ ξεπληρώνω τα χρέη μου πριν έρθει η λήξη πρόθεσμης ημερομηνίας, σωστά, μαρτυράω χωρίς ξύλο, τα έχουμε πει. Δεν τα λέμε συνέχεια αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι δεδομένα. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε μυαλό και καλώς δεν θέλουμε να βάλουμε μυαλό. Και τώρα είναι το κορυφαίο ερώτημα, κυρίες και κύριοι. Αξίζει τελικά να πάει κάποιος να ψηφίσει? Έχουν νόημα οι εκλογές? Ποιος μπορεί να μας λύσει την απορία αυτή, να? Για να ξέρεις τι να κάνεις, αν θες να το κάνεις κιόλας. Έτσι παίζει ρόλο. Δεν θα πρέπει να δεις πρώτα τα δεδομένα που υπάρχουν. Δηλαδή οι εκλογές δεν είναι ένα μαγικό κουμπί που το πατάς και αλλάζουν τα πάντα. Γιατί νομίζω σας το έχουν πει αυτό το πράγμα. Έτσι, Λευτέρη, εσύ νομίζεις ότι πατάς ένα κουμπί και βγαίνει χοντρή που λέγαμε παλιά πιτσιρίκια? Είναι ένας μηχανισμός του συστήματος του ιδίου που ελέγχεται από το ίδιο το σύστημα. Δεν αλλάζουν τίποτα οι εκλογές από μόνες τους. Αυτά τα ξέρουμε. Το θέμα είναι το καλότερο εργασία στην όλη υπόθεση αυτό, έτσι, να ξέρουμε δηλαδή. Είτε ψηφίσεις είτε δεν ψηφίσεις. Είναι η συμμετοχή, είναι μια πολιτική πράξη, παιδί μου, που στη μία περίπτωση συμμετέχεις με την ψήφο σου και στην άλλη περίπτωση συμμετέχεις με την απουσία σου. Και τα δύο ψήφος είναι, προσέξτε λίγο. Ζεις σε αυτή την κοινωνία, έτσι, δεν είμαστε σε κάποια άλλη κοινωνία, είμαστε σε μια ενιαία. Είτε ψηφίσεις είτε δεν ψηφίσεις, δηλαδή είναι σαν να ψηφίσεις. Άρα τι κάνεις, Λευτέρη, γιατί θα σου εξηγήσω όμως γιατί και τι είναι το καλύτερο. Ανάλογα την περίπτωση, θα πει κάποιος, και την περίσταση, έτσι. Δηλαδή, οι περισσότεροι εγώ που μόλις μιλάω, ας πούμε, λένε ότι δεν θα πάνε για να ψηφίσουν, αλλά στο τέλος πάνε και λίγο, ας πούμε. Πετάγομαι μια βόλτα, δεν έχω τι να κάνω. Άμα έχει καλό κόσμο, άμα είναι καλό το κέντρο κτλ. Αν δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος να πας και δεν υπάρχει το παραμικρό όφελος, τότε δεν υπάρχει λόγος και να πας. Σωστό, δεν είναι λογικό, δεν ακούγεται. Αν υπάρχει όμως έστω ένας λόγος να καταφέρεις κάτι και να βγει κάτι θετικό, τότε να πας. Θα σου πει κάποιος.
3: Πολύ απλά τα πραγματάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Στις εκλογές όμως δεν πας μόνο για να σε σώσουν και για να αλλάξουν τα πάντα μαγικά μόνα τους. Εκλογές είναι ένας μηχανισμός. Μπορείς να τον εκθέσεις, μπορείς να τον πληγώσεις και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος και το μυαλό σου να στρίβει. Έτσι, γιατί αυτό είναι μνήμη, είναι σημάδι. Καλύτερα να τους αναγκάσεις να κλέψουν παρά να μην κάνεις τίποτα, θα πει κάποιος. Έτσι δεν είναι, Λευτέρη? Γιατί θες να τον εκθέσεις τον άλλο. Είναι καλύτερο, παραδείγματος χάρη, που πίεσαν τα Τέμπη ακόμα και να μην μπήκαν οι ένοχοι μέσα. Θα μπουν κάποια στιγμή. Αλλά τα Τέμπη από μόνα τους, είδατε τι κάνανε. Είδατε τι κάνανε. Έτσι, παραδείγματος χάρη, εγώ πες ότι δεν γουστάρω το καθεστώς και με καταπιέζει και θέλω να φύγουν, θέλω κάποιον σωστό, ξέρεις τα κλασικά αυτά, να πω αυτό που λένε και οι στρατόγκαυλοι εδώ, ξεπουλάνε τη χώρα μου, λες και νομίζουν ότι είναι δικιά τους, ας πούμε. Δεν είναι δικιά μας, έτσι, ούτως ή άλλως. Και ξέρω και ότι οι εκλογές δεν αλλάζουν τα πάντα εύκολα και ότι είναι και πολύ ελεγχόμενες. Δεν περιμένω ότι θα αλλάξουν όλα διαμαγείας, ό,τι και να ψηφίσω. Έτσι, ίσα ίσα ξέρω ότι παίζουν και βρώμικα και τους έχω ικανούς για όλα, μέχρι και για νοθείες. Δεν μπορώ να το αποδείξω, γιατί λέω τους έχω ικανούς. Οπότε έχω δύο επιλογές, Λευτέρη. Να μην πάω, οπότε ψηφίζω υπέρ του καθεστώτος, θα πει κάποιος. Σωστά. Να πάω. Ψηφίζω κάτι που μπορεί να ωφελήσει σε οτιδήποτε.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε βεβαίως. Με τους τρόπους επικοινωνίας, υπενθυμίζοντας σας πάντοτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Αλλά πριν συνεχίσουμε, τα παγγείλω. Είστε έτοιμοι για το Μονακό, για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Ναι, καλά ακούσατε. Με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίξε υπεύθυνα. Τώρα, εδώ θα σας κάνω και την ερώτηση κρίσεως. Όταν ανεβαίνεις σε ελικόπτερο ή σε αεροπλάνο, δεν... Η πρώτη σκέψη που κάνετε ποια είναι? Αν θα ζεις κατά τη διάρκεια του ταξίδιου, δεν είναι αλήθεια αυτό? Μακάρι να μην πέσω. Ή δεν πειράζει, κάνω ένα τόσο ωραίο ταξίδι που ας πέσει ρε παιδί μου, δεν με νοιάζει καν, ξέρω εγώ, θα έχω εκπληρώσει, ξέρω εγώ, μία μου επιθυμία κτλ. Καλά, εντάξει, αυτό είναι λίγο βαλέ, ας πούμε. Πάει το μυαλό σας. Ότι θα πάτε και θα έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Λευτέρη, από εκεί που κάναμε. Γιατί είμαστε στο κομμάτι το αν πρέπει να πας ή δεν πρέπει να πας. Ας πούμε, ξέρουμε τι συμβαίνει. Ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε πως είναι όλα ελεγχόμενα. Τώρα, εγώ τα λέω και αυτά, δεν τα πιστεύω κιόλας, να ξέρετε. Δηλαδή, αν τα ξέρω όλα αυτά, υπάρχει λόγος να πάω? Τέλος πάντων. Ξέρουμε ότι ο κόσμος χειραγωγείται. Ότι διαφθείρονται όλα. Ότι όποιος ξαναβγεί θα τον πολεμήσουν. Ότι μέχρι να τον φάνε μπορούνε. Ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ναι, εντάξει, okay, συμφωνώ. Δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά. Έχεις όμως πάλι δύο επιλογές. Να μην κάνεις τίποτα και να πεις δεν αλλάζει τίποτα και τα πράγματα θα γίνονται όλο και χειρότερα. Γιατί άμα δεν κάνει ποτέ κανείς κάτι, αυτή είναι η κοινοτροπία του θα γινόμαστε όλα με μαθηματική ακρίβεια, όλο και πιο δούλοι, δεν θα τελειώνει ποτέ. Θα μου πεις τουλάχιστον να προσπαθήσω. Ρε φίλε, πόσες φορές έχετε προσπαθήσει? Και εντάξει, αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι εντάξει, ο λόγος που είμαστε τόσο ελεύθεροι όσο είμαστε είναι γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η προσπάθεια. Υπάρχει μία πίεση, υπάρχουν όρια. Υπάρχει μία αντίσταση, ρε παιδί μου, όπως και το κάνουμε. Που δεν νικάει, εντάξει, πάντοτε, αλλά όπως και να έχει, σας έφερα παράδειγμα τα Τέμπη. Είδατε τι ζόρι φάγανε. Μπαζώματα, ιστορίες, καθυστερήσεις, αυτά. Φάγανε κόσμο, σταθμάρχες, κόρη γιος εισαγγελέα, πώς ήταν αυτή. Καταλαβαίνετε, αν δεν τους ένοιαζε τόσο πολύ. Το να πάω να ψηφίσει, λοιπόν, μπορεί να μην άλλαξει τίποτα και να τον φάνε και άμα βγει και ένας καλός, σου λέω παραδείγματος χάρη. Ή μπορεί να πειράξουν τα αποτελέσματα. Αλλά μπορεί και να τους εκθέσει. Είναι αυτό που σας είπα. Έτσι θα τους εκθέσεις. Γι' αυτό είναι που μένει. Αυτό μετράει. Όπως σκοτωθήκαν όλοι που ήταν στο σταθμαρχείο. Και αυτός που ήταν στο Βόλο, τον άλλο τον βρήκανε. Έπεσε με το μηχανάκι του, λέει, σε μια χαρά δρίτσα. Ο άλλος λέει σε ατύχημα, δυστύχημα. Τυχαία όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβεις καταρχήν τι είναι οι εκλογές. Σκοπός μπορεί να είναι να δείξουμε τι είναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν να μας σώσουν. Προσωπική μου τέτοια έτσι. Σας μπορεί να πιστεύετε ότι μπορούν να το κάνουν. Ύστερα, υπάρχουν αυτοί μην νομιμοποιήσει εκλογές και μπλα μπλα. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι βλακιούλες. Να το πω και αυτό εδώ πέρα. Πρώτον, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μην ψηφίσει κανένας. Δεν γίνεται. Δεύτερον, και μόνο οι ίδιοι να ψηφίσουν. Εντάξει, αυτό φτάνει. Άμα δεν πάει κανείς, αυτοί μπορούν να σου πούνε ότι πήγαν. Δεν μπορούν να σου το πούνε, αφού είπαμε είναι ελεγχόμενα, δεν είναι, τα πάμε. Με απλά λόγια. Αν δεν ψηφίσεις, χεστήκανε, παιδιά. Θυμάστε που λέτε εσείς οι περισσότεροι, μα δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί δεν τους υποχρεώνουν. Παιδιά, δεν τους νοιάζει. Όσοι λιγότεροι πάτε, τόσο πιο καλά είναι. Τόσο λιγότεροι πίεση νιώθουν. Η αδιαφορία δεν έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Το να πας ίσως έχει. Κάτι. Κάποτε. Σε κάποια φάση της ζωής σου, ρε παιδί μου. Έτσι. Αλλά έχουν χεστεί. Δεν τους νοιάζει καν, φίλε, πας δεν πας. για να σας το πω και ρεαλιστικά και ομά, το σημερινό καθεστώς πώς νομίζετε ότι βγήκε δηλαδή? Μαθηματικά είναι. Τουλάχιστον εγώ στα μαθηματικά είχα με άριστα το 10 μείον 3. Ψήφισε χοντρικά το 50% των ανθρώπων. Έτσι είχαμε 50% αποχή. Δηλαδή από τους 10 ψήφισαν οι 5 εκατομμύρια. Τα 10 εκατομμύρια ψήφισαν οι 5. Το βάζω χοντρά-χοντρά για να το πιάσετε το νόημα. Και πήραν 40%, δηλαδή 2 εκατομμύρια. Έτσι, και πήραν και αυτοδυναμία. Τα 2 εκατομμύρια παιδιά είναι πάνω από τα 5 εκατομμύρια. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Που από τα 2 εκατομμύρια δεν είναι ούτε τα μισά πραγματικά. Έτσι, 2,5 είναι το μισό. Και το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς, σας το είπα, είναι συνταξιούχοι που πήγαιναν για να ξεσκάσουν και να πιούν έναν καφέ, ψηφίζοντας αυτόν που ψήφισαν πάντα. Και φοβούνται βέβαια για να μην τους κόψουν τη σύνταξη. Ποιοι τους κόψανε τη σύνταξη? Αυτοί που τους ψηφίζουν, αυτούς που ψηφίζουν. Είναι η τοξικότητα που υπάρχει και ότι είσαι ναρκωμανής, είσαι πρεζάκιας. Ο μπαμπάς, ο μπαμπάς μου, η μάνα μου, η μάνα σου είναι στην πρέζα, στην πολιτική πρέζα. Είναι κοκάκιδες. Έτσι, δεν ξεφεύγουν από αυτό το πράγμα. Εάν δεν πιστεύετε ότι είναι οι κοκάκιδες όλοι αυτοί εδώ που πάνε και ψηφίζουν, γιατί δεν μπορεί να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκοψε συντάξεις μαζί με το Πασόκ. Τις περισσότερες συντάξεις έχουν κόψει αυτά τα δύο κόμματα, αλλά εμείς αρεσκόμεθα να κράζουμε τον Τσίπρα. Σωστά. Θέλω να ακούσουμε, Λευτέρη. Θέλουμε να ακούσουμε λίγο σε πραγματικό χρόνο ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα λίγο καλύτερα από εμάς, εσείς που ακούτε και εμείς που διαβάζουμε και υποτίθεται και ξέρω εγώ και τα λοιπά, etc. Ποιοι πραγματικά κόψανε, με ποιους νόμους, όμορφα, ωραία, εμπεριστατωμένα. 2 λεπτά είναι, Λευτεράκι μου. Τόσο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, σας παρακαλώ, δώστε βάση ποιοι πραγματικά κόβαν τις συντάξεις, γιατί αν υποψιαζόσουν κάτι, τώρα πάβει να το υποψιάζεσαι.
1: Θέλω, χωρίς να με διακόψουν οι συνομιλητές μου, να τους θυμίσω λίγο μια μικρή πρόσφατη ιστορία. Στον κύριο Παπά περί Γαλάζιου Κατρούγκαλου θα θυμίσω το νόμο 3845, νόμος του Πασόκ τότε, ο οποίος έκοψε τα δώρα σε 200, 200 και 400 ευρώ πρώτη περικοπή των δώρων για τους συνταξιούχους. Αυτό είχε προηγηθεί του νόμου Κατρούγκαλου. Είπα να μην με διακόψετε.
2: Καλά.
1: Είπα στην κυρία Σδούκου, μετά πρέπει να της απαντήσω ότι η οριστική κατάργηση των δώρων έγινε στη συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας με το νόμο 4093 του 2012. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήρθε το 2016, όταν τα δώρα από Πασό και Νέα Δημοκρατία είχαν ήδη καταργηθεί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θέλω να πω στην κυρία Σδούκου.
3: Γιατί το λέτε?
1: Δηλαδή, τα καταργήσατε. Ναι, γι' αυτό. Γιατί μαζί τα κόψατε. Γι' αυτό το σας το λέω. Ακούστε τώρα και τα υπόλοιπα. Ναι. Θυμίζω στην κυρία Σδούκου λοιπόν ένα άλλο νόμο. Το νόμο 4611 του 2019. Είναι ο νόμος που επανέφερε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τότε την ποιματική 13η σύνταξη. Πλήρη 13η σύνταξη μέχρι 500 ευρώ. Είπα να μην με διακόψετε.
3: Είστε,
1: εγώ δεν σας διάκοψα.
3: Ελάτε.
1: Πλήρη λοιπόν 13η σύνταξη μέχρι 500 ευρώ και τη θυματική καταβολή από τα 500 ευρώ και πάνω. Κόστος και δαπάνη. Ένα δισεκατομμύριο. Γιατί το λέω το κόστος? Διότι τα 7 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει μέχρι σήμερα, από το 2019 μέχρι το 2026, θέλω να θυμίσω στην κυρία Σδούκου ότι οι συνταξιούχοι έχουν στερηθεί 7 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει το θράσος.
3: Αλλά δεν δημοκρατία. Δεν τα στερήθηκαν λόγω του νόμου Κατρούγκαλου αυτά, κύριε Τεμπονέρα.
1: Όχι, καμία σχέση. Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν άνοιξε τα δώρα γιατί τα είχαν ήδη καταργήσει, όπως σας είπα.
3: Όχι, όχι για τα δώρα. Οι νέες συντάξεις όμως που υπολογίζονται είναι πολύ μικρές.
1: Αφήστε λίγο να υποθεί το επιχείρημα. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι λοιπόν στην 7ετία, μόνο αυτή την περικοπή, αφήστε τα υπόλοιπα, όλα έχουν χάσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και μας κουνάει το δάχτυλο και μας ρωτάει αν θα πάμε δήθεν στο Γενικό Λογιστήριο για να μάθουμε πού θα βρούμε τα λεφτά. Τα 7 δις τι γίνανε. Τα 7 δις τι γίνανε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία το 19, για παράδειγμα, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ψήφισε τη 13η σύνταξη. Ψήφισε το νόμο 4611 του 2019 και ήρθε το 2020 ο κύριος Βρούτσης, υπουργός εργασίας της Νέας Δημοκρατίας τότε, και τον κατήργησε στερώντας, επαναλαμβάνω, 7 δις από τους συνταξιούχους. Τώρα είπατε, κυρία Γκάτσου, προηγουμένως, γιατί οι νέες συντάξεις είναι μειωμένες. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Διότι αυτοί που μαζί κόψανε. Αφήστε να το ακούσετε, αφήστε να το ακούσετε, μην πιέζετε. Αφού λοιπόν μαζί κόψανε τους μισθούς, Όταν λοιπόν έχεις μια περιβάλλον από το 10 ως το 15 και η μισθή και το ΑΕΠ της χώρας έχει μειωθεί κατά 25%, άρα προφανώς ένας μισθός των 1.200-1.300 ευρώ έχει γίνει 700 και 800, σε καμία χώρα του πλανήτη, όχι στην Ελλάδα, δεν μπορεί να σταθεί ένα σχήμα στο οποίο ο μισθός θα είναι 1.000 ευρώ και η σύνταξη θα είναι 1.200. Άρα οι περικοπές οι οποίες πράγματι έγιναν, πολύ μικρότερες από ό,τι έγιναν όταν μαζί τα κόψανε από το 10 ως το 2014.
2: Κύριε Τερμπονέρα, τώρα για το μέλλον. Καλά τα λέτε. Αφήστε για το παρελθόν. Δεν έχετε κάποια πρόταση.
1: Ακούστε λοιπόν.
2: Αν κάνουμε παρθολογία, εντάξει, αυτά τα
1: εγώ δεν σα διέκοψα όμω. Να είστε ευγενεί. Δεν σα διέκοψα. Σα άκουσα. Λέω λοιπόν ότι αφού μαζί κόψανε του μισθού, συνεπακόλουθα λοιπόν σε μια χρεοκοπημένη χώρα έγινε μια μικρή προσαρμογή. Τι ποσοστό συντάξεων κόπηκαν με 4 διαδοχικά νομοθετήματα από το 10 ως το 2014, περίπου 25%. Πόσο ήταν οι περικοπές οι οποίες έγιναν το επόμενο διάστημα, υπό πολλαπλάσια, σχεδόν το 1 πέμπτο. Αυτό έχει γράψει η ιστορία.
3: Ωραία.
1: Και τα δημοσιονομικά του κράτους.
0: Λοιπόν, αυτός πάει και ψηφίζει και αυτός θα πάει να ψηφίσει. Τώρα πήρατε το μάθημά σας, αν δεν το θυμόσασταν, ας πούμε, τα τελευταία 15 χρόνια, πώς κόπηκαν οι συντάξεις αυτές. Όταν πηγαίνει λοιπόν ο κόσμος, ο ψηφοφόρος αυτός, έτσι, ο οποίος δεν έχει τι να κάνει και σου λέει, πάω, μήπως τυχόν, όπως λέει και ο Λευτέρης, μήπως μου κόψει τη σύνταξη, ρε φίλε, μήπως και δεν πάρω τη σύνταξη. Δηλαδή, έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι, να το χαρακτηρίσουμε. Έτσι. Τέλος πάντων, πάμε πάλι στα 2 εκατομμύρια. Έτσι, όπως είπαμε για τα συνταξιούχους, οι οποίοι παίρνοντας τον καφέ τους ψηφίζουν αυτό που ψήφισαν πάντοτε. Αυτό έχει να κάνει με τον τοξικομανή, έτσι. Βάλτε τώρα και πόσοι χρηματίστηκαν, εκβιάστηκαν. Βάλτε και ότι μέχρι και νεκροί ψήφισαν και στις προηγούμενες εκλογές. Έτσι, βλέπουμε τους εκλογικούς καταλόγους και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πεθάνει εδώ και 30 και 40 χρόνια. Αλλά τους βάζουμε, λέει, για τιμή Ζένεκεν. Να κάνουν τι, να τους δει ποιος, να περάσει ποιος ο συγγενής τους. Αλλά αφήστε τα αυτά. Τι θα γινόταν αν ψηφίζαμε και το υπόλοιπο 50%, θα ήταν καλύτερα ή θα ήταν χειρότερα? Τι πιστεύετε εσείς? Πες ότι το 50%, ρε παιδί μου, ψήφιζε, σου λέω, το πιο άκυρο, μικρό, άγνωστο κόμμα. Ας πούμε Καριστιανού. Θέλετε να πούμε, ξέρω εγώ, Πασόκ. Δεν είναι άγνωστο, άγνωστο κόμμα. Κωνσταντοπούλου θες. Νίκη, άντε πάλι με τη Νίκη. Τότε δεν θα σου μίλαγαν για 41%, θα σου μίλαγαν για 15%. Και ας μην άλλαζε τίποτα. Η εποχή που βοηθάει ακριβώς κάνει το 20% να φαίνεται 40 και να έχει αυτοδυναμία. Αυτό δεν ζήσαμε το 2023. Το θέμα είναι να ξέρεις τι είναι εκλογές. Και οι εκλογές δεν είναι πάω ψηφίζω αυτόν που θέλω και θα σώσει τη χώρα. Πάω και ψηφίζω, δηλαδή αν ψάχνετε να βρείτε ηγεμόνα, μην πάτε να ψηφίσετε. Πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος για να πάει να ψηφίσεις. Πάω και ψηφίζω αν μπορώ να εκμεταλλευτώ αυτόν τον μηχανισμό ώστε να αποφεληθεί η κοινωνία με όποιον τρόπο. Μέσα στην κοινωνία θα είμαι και εγώ, θα είναι ο Λευτέρης, θα είναι οποιοδήποτε. Πρέπει να ξέρεις με τι κριτήρια ψηφίζεις. Όχι μόνο για το αν θα πας να ψηφίσεις. Όταν αποκρισταλοποιηθεί η άποψή σου στον εγκέφαλό σου μέσα ότι ξέρω για ποιο λόγο θα πάω, όχι γιατί Μητσοτάκης ή Χάος ή Τάγκς, Άγγελος ή Τάγκς και δεν συμμαζεύεται. Και θα σου πω και κάτι πιο σημαντικό. Αν είναι ένας άνθρωπος που επηρεάζει και επηρεάζεται η ζωή του από το χ θέμα και αυτός δεν ασχολείται με το χ θέμα, τι θεωρείς ότι είναι? Εξυπνός? Όχι βέβαια. Ό,τι σε επηρεάζει πρέπει να είσαι εκεί να το διορθώσεις, αν μπορέσεις. Ειδικά αν σε επηρεάζει αρνητικά εσένα, τα παιδιά σου και τη χώρα σου. Αυτό που γίνεται σήμερα. Αυτό που γίνεται σήμερα δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Έχουν περάσει ένα νόμο τώρα τελευταία, όπου θα επιτρέπουν την ένταξη, στο είπα και τις προάλλες, την ένταξη όλων αυτών που τους έχουν φέρει μέσα παρανόμως, να έχουν άποψη στα δημοτικά συμβούλια των τοπικών δήμων και κοινοτήτων. Αυτό λέγεται ένταξη, δεν λέγεται προσαρμογή. Δεν έρχεται δηλαδή να μπολιάσει με το σύστημα όπως πηγαίνεις εσύ σε μια άλλη χώρα του εξωτερικού και πας και πιάνεις δουλειά. Αυτοί και δουλειά δεν έχουν και ούτε πρόκειται να μπολιαστούν με τα δικά μας τα δεδομένα. Αυτά που ακούτε είναι φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Η Ελλάδα δεν σώζεται με εκλογές. Σώζεται μόνο όταν μορφωθεί και αλλάξει ο ίδιος ο λαός. Αλλά όποτε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον μηχανισμό, καλό είναι να τον εκμεταλλευόμαστε. Μία ψήφος μπορεί να μην έχει στόχο να καταστρέψει ολόκληρο το σύστημα, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οι πολλές όμως ναι. να τους εκθέσεις. Γι' αυτό δεν είναι μικρό. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς τελικά. Αξίζει, ναι ή όχι, και για ποιο λόγο? Γιατί σας είπα, ο περισσότερος κόσμος ξέρουμε για ποιο λόγο πάει και ψηφίζει, με τον τρόπο που ψηφίζει. Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να καταλάβεις, Λευτέρη μου, γιατί θα πας να ψηφίσεις και μετά πάνε ψήφισε. Όταν ξέρεις.
4: Κάτσε,
0: δεν σκάσει. Γι' αυτό και δεν πάει και ο κόσμος, γιατί σας είπα και άλλη φορά και το λέω κάθε φορά, δεν έχει κίνητρο. Πρέπει να βρει κίνητρο για να πάει. Για να βρει κίνητρο, πρέπει η Λευτέρη μου να σκεφτεί. Πρέπει να έχει λεφτά, πρέπει να μπορεί να κινηθεί. Αν δεν έχει, θα σε κρατήσει φτωχοποιημένο, θα σε κρατήσει εξαντλημένο και θα σε κάνει ό,τι θέλει. Θα φαντάζεσαι ότι ο ήλιος είναι το χρυσάφι σου, ενώ δεν θα είναι. Θα πέφτεις για πέναλτι και δεν θα είναι πέναλτι. Καλοκαίρι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές. Καταρχήν. Ναι, το καλοκαίρι όμως το 23, όλα τα πιτσιρίκια λείπαν σε εκλογές, ξέρετε, αυτά τα πώς το, σεζόν εκλογές. Σε την περίοδο των εκλογών είναι σεζόν. Εύχομαι τώρα να είναι άνοιξη, να μην έχουν φύγει για σεζόν. Έτσι, όταν θα γίνουν. Πάντως φέτος δεν γίνονται εκλογές. Εγώ αυτή την πεποίθηση έχω από αυτά που γνωρίζω κιόλας και από αυτά που βλέπω, έτσι. Αλλά τώρα έχουμε και ένα άλλο κόλπο. Έχουμε και τις επιστολικές ψήφους. Άλλη σύγχρονη απάτη αυτή. Άλλο αμερικάνικο deal αυτό. Αλλά σας είπα, οι ξένοι δυνάμοι, αυτοί που είναι κυρίαρχοι της πολιτικής σκηνής του τόπου, θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να συνεχίσουν να αρμέγουν εσένα, να σε έχουν φτωχοποιημένο και να νομίζεις πάλι ότι πήρες αύξηση. Ακούσατε τι είπε προηγουμένως στο ηχητικό. 7 δις λείπουνε, 1 δις τους είπανε πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Είναι τι ωραίο κόλπο όταν σας το λένε. Εσείς, ξέρω, οι περισσότεροι από εσάς δεν απαντάτε. Δηλαδή, άμα ρωτήσει κάποιος πού θα βρεις τα λεφτά, αυτοί που βρίσκουν τα λεφτά και δίνουν όλα αυτά που δίνουν. Μισό λεπτό. Δηλαδή, παράδειγμα, δίνουν fuel pass, market plus, splits plus. Δίνουν τα πάντα. Δίνουν μπόνους, μάλλους. Δίνουν αυτό, δίνουν εκείνο. Μπορεί να ψαχτείτε για ποιο λόγο τα δίνουν και από πού τα δίνουν, αφού δεν έχουμε φόρους. Έχουμε όμως έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι πανύψηλοι. Παραδείγματος χάρη, 24% δεν είναι, Λευτέρη μου, νομίζω. Έτσι, όταν η βενζίνα την πληρώνεις δύο φορές ΦΠΑ, δύο φορές το καπέλο και αυτά εδώ πέρα, πού πάνε τα έσοδα αυτά? Δεν είναι κοστολογημένα όλα αυτά? Για τις συντάξεις και για όλα αυτά εδώ πέρα, τα οποία έχουν γίνει. Τα οποία φυσικά μπορεί να σας πειράζουν. Το δέχομαι. Μπορεί να σας πειράζουν, ρε παιδί. Αλλά παιδιά, πρέπει να δούμε την καταγραφή. Σας είπα, πρέπει να μάθουμε τον τρόπο που πρέπει να ψηφίζουμε. Δεν θα μας το μάθει κανένας. Θα το μάθει από στόμα σε στόμα κάποιος. Μια οικογένεια. Ένας πατέρας που θα κάτσει να συμβουλέψει τα παιδιά του. Για τους πήξε.
5: Κοίτα, πες μου τώρα, σε παρακαλώ. Πού πήγαν τα λεφτά αυτά?
0: Να μας εξηγήσουν πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Σε ποιον να δώσουν σημασία? Όταν, σας είπα, δεν δίνουν μία αν δεν πας να ψηφίσεις. Δεν σε δίνουν. Και που πας και δεν πας, βλέπετε. Κάνουν, χαριεντίζονται, φτιάχνουν, ράνουν. Σεμνότητα καμία. Βλέπεις Sky Meety, όπως την τελευταία φορά που ήρθε στην Πολύχνη ο Μητσοτάκαρος, να πούμε, με 35 τσιμποντράχτρα και 150 ανθρώπους συνοδεία. Ποιος είναι, ρε? Ο Εσκομπάρης, ρε φίλε. Ούτε ο Εσκομπάρης έχετε για συνοδεία. Αυτό εσάς σας δημιουργεί φόβο, τρόμο. Είστε τρομολάγνοι. Φοβάστε. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να φοβάστε. Μετά από αυτά τα οποία συμβαίνουν, έχεις να χάσεις το σπίτι σου ή τι σου ανήκει? Όταν πεθάνεις δεν θα πάρεις τίποτα μαζί σου, φίλε. Θα το αφήσεις στους επόμενους που θα πεθάνουν και αυτοί. Θα το αφήσουν στους επόμενους αν έχουν. Εδώ υπάρχει ζωτικότητα. Υπάρχει αυτό το οποίο είναι το διακύβευμα. Η επόμενη μέρα, ποια είναι η επόμενη μέρα? Ας θα πεθάνουμε κάποια στιγμή, okay. Μέχρι να πεθάνουμε, πώς θα τη βγάλουμε, ρε φίλε? Μπορείς να πληρώνεις? Μπορείς να κλέβεις, όπως κλέβει το δημόσιο? Όπως είναι μπαταχτής στο δημόσιο, λέει το δημόσιο που είναι μπαταχτής στον Έλληνα φορολογούμενο, να μην είναι μπαταχτής, να μην κλέβει. Όταν σε μαθαίνει το ίδιο το κράτος να κλέβεις. Και παλαιότερα ήταν και χειρότερα, τώρα κάπως διορθώθηκαν τα πράγματα. Και αυτό που είπε είναι πάρα πολύ έξυπνο. Δεν μπορεί να παίρνεις 1000 και να έχεις μισθό 1200 σύνταξη. Δεν γίνεται, φίλε. Τόσα χρόνια που λέγαμε για τα δάνεια και αυτά εδώ και ιστορίες, μα δεν υπήρχαν ούτε. Σήμερα κάπως καλύτερα, γιατί υπάρχει ο φόβος της καμπάνας. έχει μεγαλώσει μια γενιά έτσι, η οποία δύσκολα αντικαθίσταται να μπει μια άλλη γενιά μέσα. Αυτό θα γίνει μετά από 30-40 χρόνια. Ποιος ζει, ποιος πέθανε. Αλλό καλά, Λευτεράκι μου. Αλλό καλά. Έτσι τουλάχιστον ακούγεται. Λοιπόν, πάμε σε δύο-τρία μηνύματα. Αν προλαβαίνουμε, θα το δούμε. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στον Ηλία, στον Τζίμι, ναι, αλλά και η ταινία όμως, και η ταινία είναι ταινιάρα, φίλε, έτσι. Προφανώς λέει για τον Ιησού, δεν λέει, ναι, για τον Ιησού, έτσι, είναι ταινιάρα. Όχι, είναι φοβερή απόδοση, μπράβο του δηλαδή, εγώ δεν το είχα, αλλά τέλος πάντων. Άμα δες φίλε, 10χρονα παιδιά όχι μόνο θα διδάσκονται από τα ίδια, για τα ίδια φύλλα ότι είναι σωστό, αλλά παράλληλα θα το κάνουν και πράξη. Δεν το γνωρίζω αυτό. Σαν θέατρο θα το κάνουν, μάλιστα. Χωριστείτε σε δύο ομάδες και αναλάβετε από έναν τύπο οικογένειας. Ανά ομάδα, παραδείγματος χάρη. Η μία ομάδα θα είναι η πυρηνική ομάδα. Η δεύτερη ομάδα θα είναι η οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Ορίστε μας. Αυτά στο δημοτικό, παιδιά, να ξέρετε. Έτσι. Αν δεν πάρουν εκεί ομάδα, η δεύτερη ομάδα θα είναι η οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Ορίστε μας.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

And have we got news?

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διώρε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.